πάντα τις χωρίς σας προλόγους, Κύριε, και κελέψα την κύπαντο δαφή καρμούς της απόλαυσης διατροφή με τέρα, φυσικά εμάζει τους τρεις πέδας και δαμήν, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα αυτούς παράγοντες από βασιλεύει και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρδής ευλόγησης και της εξαφόρετα λαμβάνοντας αγία ότι η δόξα σμή και η στιμή της γραγγείας της κοινής μόνος και εδώ ίσουν που γίνει η κατάφραση της κοινής ζώνης και εορτάζουμε τα αυτά προεγέντησα παρά τον Σοντούρο και εις μνημός συνορθών ευσεβήτη πίστη τελειωτέ παράσκονη αγαπητέ πίστε τρεπές της ασυτάφτα και της που μήνυμη ρητελούσε πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και τον αιωνίο της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες των αφράτων της κοινής μόνος του εδώ και έπαρξε η Μαρία της κοινή κατάθεση που μια ζωή της εορτάζουν και πάντων των Αγίων. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σήμερα της θεοπλησμών και εσύ την δόξα να παίρνουμε

0: άξιον ξύπναν ασθενή και τυχή της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δύσεώς μου, ως τον Αγίον και νερό σου δυνάμεων, και ευδόξη με καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς την ευθύνη στην εκτόρη παρών χιλέων μου ένεση, όπως καγώ κοινωνός γένω με το προνήμων παρθένων, εν φεδρά λαπηδών ψυχής μου και δοξάζωσε, την εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενο Θεόν λόγον αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και κυριλήσουμε, κυριλήσουμε, κυριλήσουμε, κυριλήσουμε. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και εγκατροπλήθος των ευθυρμών σου εξάλληψε τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήναν με από τις ονομίας μου και τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι νομίαν μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στήρια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν σλόγι σου και νικήσεις το κρίνες θέσε. Ήδου γάρ νομίες εν αλήθειν και να αμαρτίες εκείς με μήτρ μου. Ήδου γάρ αλήθειν αγάπη σε στάδελεκ τα κρίτια της σοφίας σε δήλωσάς με. Ραντείς με σώπου και καθαριστήσουμε, πλημείς με και περχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίες με κυπροσύνη, αγαλίες δοστέατε τα φαινομένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τα νομίας με εξάλληψο. Καρδίαν καθαράν κτίσουν αμή ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησαν κάτις μου. Μη απορρίψαν από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλης απ' εμού. Απόδεσμη μεγαλή εσωτερίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένισή σου. Ό,τι θέλεις εσύ ενέ το καν, όλο καυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντριμμένον, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένο Θεό σου και εξοδανώσει. Αγαθήνων Κύριε, την ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωση έπθεσε στεριών σου Μόσχος. Μακάρι άμον οδό υπορευόμενο μου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας το μαρτύριο αυτό εν όλη καρδία εξετήσου είναι αυτό. Ω χάρη εργαζόμενη την ανομία εν σωδή σε αυτό επορεύθησα, συνετήλωτες εντολά σου του φυλάξες εσφόδρα, όφελο κατερθουθήσαν οι οδοί μου του φυλάξε τα δικαιώματά σου, το τιμίε συνθώεν το με επιβλέπειν πάστα σε εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα στην αυτή τη καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίνηματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν, εν καταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου ξεζητησάσε, μία πόστην από την εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου πω σε μία αμάρτωση. Ευλογητό η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη χείλη σου με ξύγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ετέρθη, ω επί παντιπλούτου. Εν τες εντολές αδελισχύσου κατανοήσω τα σοδού σου, εν τες δικαιωμασί σου μελετήσου και απελήσω με του λόγου σου. Ανταπόδος στο δούλου σου ζήσαμε και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψε τους θαλμούς μου κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι τη γη μη αποκρύψε από εμού της εντολά σου. Επιπόθεση ψυχή μου του επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμηση περηφάνεια επικατάρρεται εκκλίνοντας από τον εντολό σου. Περίλεπο μόνιδες και ξουδένωση τα μαρτυριά σου εξεζήτησα και γαρεκάθε συνάρχοντες κατ' εμού κατ' ελάλου ο δαδούλος σου δελέσει τη σκιάμασή σου και γαρ τα μαρτυριά σου μελέτη μαζί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσαμε κατά το λόγο σου. Τα σοδές μου εξήγγυλα και επίκουσά μου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνετισών με και δολισχύσουν στα βμασί σου. Ενίσταξε ψυχή μου από ακηδείας. Δέωσον με τις λόγοι σου, οδόν αδικίας απόστην απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με, οδόν αληθείας ερετισάμεν και τα κρίματά σου καπελαθόμεν. Εκολύθης μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις, οδόν εντολών σου έδραμον, όταν εμπλάτηναν στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και εμείς πλέον εξαιάν. Απόστρεψε το θερμό μου του μη δυνατότητα εν τη οδό σου ζήσον με, σύσον το δούλο σου του λόγιο σου των φόβων σου, θερίλη των ενδυσμών μου υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά, εδώ επιθύμησα τα σεντελά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθε πεμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου, και αποκριθήσω με τη συνειδησίμη λόγο, ότι ήλθισε επί τη λόγη σου, και μη περιέλυσε του σώματό μου λόγων αλήθεια έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα, και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντώσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνο, και πορευόν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα, και λάμπη τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούτε σχηνόμη, και μελέτη τη σεντελέ σου εγάπησα φόδρα, κύρια τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου εγάπησα, και οι δολέ σου εν τη δικαιώμασή σου, μίσηρη τον λόγο σου το δούλου σου επίλπισά με, αυτή με παρεκάλεσε ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με, υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήθη το κρυμά του απειώνου, Κύριε, και παρεκκλήθη. Αθυμία κατέστημα από αμαρτωλό, τον εγκατελειμπανώντα το νόμο σου. Σαλτάει σαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικία μου. Εμνήθη την ανοιχτή του όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε το νόμο σου. Αυτή η γεννήθη με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε το νόμο σου. Ειδέθη του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισά με τα σοδό σου και πέτρεψε τους πόδες με στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ταράχθην, του φυλάξε τα συντολά σου. Σχοινία μαρτελών περιπλάκησά μη και τα τον νόμο σου καπελαθώμη. Μεσονύκτην ξεγυρώμην, το ξεμολογήσεις επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα το φοβουμένον σε και το φυλασσόντο τα συντολά σου. Το ελέησου, Κύριε, πλήρη σε γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησης μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξόν με, ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, διότι το λόγιό σου φύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και τη Χριστότητή σου διδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώτη ως γάλη καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν μου το ταπεινωσά μου πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στόματός σου. Υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αήγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου ποιησάν με και απλασάν με, συναντήσών με και μαθήσου με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σου ψαντέ με και φρανθήσονται, ότι σου λόγου σου επίλπισα. Έγνουν, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσαι με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιμή σου και ζήσω με ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Εσυνθήτω εν υπερήφανη, ο δίκο συνόμησεν σε με. Εγώ δε αδελεσχίσον τα σεντελέ σου. Επιστρεψά του σαν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί την καρδία μου άμαμο εν τη δικαιωμασή σου, όπω αν μη εθνηθώ. Εκλείψω τυριών σου ψυχή με σου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπουν οι φθαλμού σου λόγιών σου λέγοντε, πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθημε σε σκό εν πάθμη τα δικαιώματά σου, καπελαθόμην. Πόσε εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσμε εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Δε ηγήσαν τόμη παράνομη εντελεσχία, αλόγω ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντελέ σου αλήθεια, αδίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη. Εγώ δέκο κατέλειπον τα σεντελά σου. Κατά το έλαιό σου ζήσαμε και φυλάξω τα μαρτύρια του σώματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, λόγος διαμένει του ουρανού. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσε στη γη και διαμένει. Τη διατάξη διαμένει μέρα, τα σύμπαντα δούλεσα. Είμαι τι ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Τότε να απολώ μου ταπεινώσει μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάχουμε των δικαιωμάτων σου. Ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσε με εγώ, σώσον με τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλήτω απολέσαι με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση εντελεία ειδών πέρα, πλατεία εντολή σου σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Ότι στον αιώνα εμεί εστί, υπερπάτησαντα κοντά με στην οίκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί. υπερπρεσβυτέρου συνήκορσον λουλάσου εξεζήτησα, εκ πάσου εδώ πονηρά, εκόλλησε τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρεμάτι σου καξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με, ως γλυκία τη λαρική μου τα λόγια σου περμέλη το στόματί μου, από τον εντολό σου συνήκα διαιτούτε μίσα πάσαν οδόν αλητικίας. Λίχνησες πως είμαι ο νόμος σου και φως της τρίβης μου, όμως εκέσα του φυλάξε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, και ταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε ζήσον με κατά το λόγο σου, τα εκούσια του στόματός μου δόκησον δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με, τη ψυχή μου της χερσής σου διαπαντός και τον νόμο σου καπελαθώμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μου και τον ουρλό σου καπλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν, έκλειν την καρδία μου του ποιήσει τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμουσα μίσησα τον ενόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου και δελήπτωρ μου εσύ σου λόγους επίλπησα. Εκλείνεται από εμώ πονηρευόμνη, εξερευνήσοντας εν τουλάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με, και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσον με και μελετήσον τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξουδένους τους πάντους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνουσε λογισά μου πάντους αμαρτωλούς της γης, δια τούτου ηγάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν του φόβου σου τα σάρκα μου, από γαρτου κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσουμε στα δικού σου με. Έκδεξε νοδούλου αγαθών, μη συκοφαντήσα του σαν μη περήφανη. Η οφθαλμού μου εξέλιπο σωτηριών σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσω με τα του δούλου σου κατά το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλου σου μη εγώ, συνέτησον με και γνώσουμε τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσου του Κυρίου, διασκέδασα τον νόμο σου, για τούτο ηγάπησα τα σαντολά σου υπερχρησίων και το πάζιο, για τούτο προσπάσα σαντολά σου κατορθώμην, πάσα λοδόν άδικον εμίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου, για τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στο λόγο σου φωτίκη συνετήνη ποιος, το στόμα μου ένοιξε και λύκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και άγιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και άγιοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψεν επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπών το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιό σου και με κατακύρευσα το μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σαντουλά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο με τον δούλο σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου συντάτω κατεδί στην εφελμή μου που οικοφύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο σε Κύριε και αυτή η κρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτριξέ με ο ζήλο σου ότι πειλάθονται το λόγο σου εχθρή μου. Πεπειρωμένο το λόγιο σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη βρωσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέντησόν με και ζήσω με. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου επάκουσαν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκεί έκραξα σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφθασε νεωρία και εκεί έκραξε λόγου σου επίλπισα. Προέφθασε η φθαλμή μου προς όθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσαν, Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν κατεδιοκοντές με ανομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύησε, Κύριε, και πάσο δί σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω του μαρτυρίων σου, ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε τη ταπείνωσή μου και εξελούμε του τον νόμο σου καπελαθώμη. Κρίνω το κρίση μου και λύτρωσέ με, για το λόγο σου ζήσον με, μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου καξιζήτησαν. Εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με, πολλοί εκδιωκοντές με και δηλευοντές με, εκ των μαρτυρίων σου καξέκλεινα. Είδα να συνετούντας και εξαιτικόμην, ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο, είδερσαν το λάσου γάψα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχήν τον λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καρυδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου δελείασαν καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου να βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και βδελιξάμεν το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάξεις ημέρες την Ισάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης Σου. Ειρήνη πολίτης, αγαπώσει τον νόμο Σου και ουκάσιν αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκουν σωτηριών Σου, Κύριε, και τα συντελά Σου εγάπησα. Εφυλέξει ψυχή μου τα μαρτυριά Σου και εγάπησε αυτά σφόδρα. Εφυλάξε τα συντελά Σου και τα μαρτυριά Σου, ότι πάσω ο Δήμο εναντίον Σου, Κύριε. Αγισά του ιδέησης με νόπιόν Σου, Κύριε, κατά το λόγιό Σου συναντησόν με. Εισέλθει το αξιωμά με νόπιόν Σου, Κύριε, κατά το λόγιό Σου ρίσε με. Εξερεύσε το χείλη μου ύμνον, όταν δάξει με τα δικαιώματά Σου. Φέξε τη γλώσσα μου τα λόγιά Σου, τη πάσαν τελέ Σου δικαιοσύνη. Γενέστε χείριστο τη σώση με τη σαντολά Σου ρε τη σάμι. Επεπόθησε το σωτήριό Σου, Κύριε, και νόμο Σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και ενέστη και τα κρίματά Σου βοηθήσε με. Επλανήθηνε πρόβα τον Απολολό, ζήτησαν το δούλου στα ότι τα σαντολά Σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανό και γης ουρανό, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού των μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάτε των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα, ομόσιο το Πατρίδι τα πάντα γένετο. Τον δημά στους ανθρώπους και την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, ξερκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών ποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τη γραφά, και ανελθόντα στους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο από τα δόξη, κρίνεζόντα και νεκρούς, ότι ει βασιλεία σου κάθε τέλος, και στο πνεύμα του Άγιον το Κύριο των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσεδι του προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογών βάπτισμα εις άφους αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, λάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσιον δώσει μη σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών ως και μης αφήνε της οφειλέτης ημών και μη εν έγκυς ημάς πειρασμών αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού. Ιδού ον Υφίος έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθήσει να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβερά ανενούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτωσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσεπελεύσε τη φωνή λέγουσα. Ιδού ον Υμφίος σου βλέπε ον ψυχή μου, μην εισταξεις και μην εισέξω θεγκρούσα. Όσε πέντε παρθένοι, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαντήσεις Χριστό το Θεό. Εν ελαίω ποιονή και δόηση των υφώνα το θείον της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχουστο της σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένη και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον του λαού σου τη λυπήνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον το βασιλεί συμμάχησον τον κόσμο σου ανακάλεσον. Τους ευσεβείς κρατέουσον υπερ ειρήνης τον κόσμο πρέζε δότηση Θεωτό και ελπίση μου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπούν και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελλόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτη, θα σε αντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, θα σε ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου αγγέλησε να την παρεμβολή αυτοφλωρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κυρία του ελέους, τον ποιούντα ημεθυμών μεγάλατε και ενεξιχνίαστε, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και στην αριθμό στον παρασπόντα ημίν, τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεση το κόπο της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ως είναι από όλες εμάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους εμάς η ήρας, εις το δοξολογήσε το κράτος, ο διόδης οπούμε την ανήκαστον σου αγαθότητα. Φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νου ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άβητε και ψάλλει και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσι του μοναγενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξω φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κυρίως φυλάξει, Κυρίως σκέπησε επί χείρο δεξιάν σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κυρίως φυλάξει από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κυρίως φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου. Από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου, ένα βλέσικο Θεό ημών. Εντες νυξίν επάρτα τα σχήρα ημών στα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών. Εν εκεί εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήγεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήστητη Κύριος αγαθός τον δούλο σου και όσο εν βιώ ήμαρτο συγχώρησον. Ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον βάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά στον δούλο σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο. Το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς ο δούλος σου, έθακο έστι πόνος σου λύπης στον αγμός αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσα γενναία Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήν ευδόκησε. Μακαρίες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της εσύ και εσύ εσκρατείνονται, διό αν υμνούν δεσβοούμες, η χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, μνήστε τη Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεω, ζωήσεων ίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων, και συγχώρησον αυτής παμπλημέλη με εκούσιονται και ακούσιον. Εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτόν. Και κατασκήνωσον αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις χλωρής, εντόπις αναψύξεως εν θα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στραμμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα ως απαιώνους Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της ίσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάπαυση και η ανάσταση του κεκοιμημένου δούλου σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκη, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διασώτας ψυχάς ημών. Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρουστο λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα φιλήξεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου και εξ αιώνα αντιλάβει το όσπιν. Μισθή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανά του. Δώσε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνων ότι έσωσε Κύριος το Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστή εις η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρνεση και ούτι εν ήθηση μήδεν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτοί συνεποδίσθησαν και έπεσον ημείς δε ανέστηναν και ανερχόσυνε. Κύριε σώσον το βασιλέα και πάπωσον ημών εν ιαν ημέρα επικαλεσόμεθά σου. Κύριε εν τη δυνάμη σου εφραντήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάστη και σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έβουκας αυτό και τη θέληση του θηλαίων αυτού φεστέρισας αυτόν. Ότι προέφτασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έφυκες επί την κεφαλήν αυτού. Στέφανον εκλήθου τιμή. Ζωή νητήσα τόσε και έδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίου σου δόξαν και μεγαλοπρέπεια αν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνους εφνανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου με εισαλευθεί. Ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούντας σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει. Τον καρπόν αυτούν από τη γη απολύεις και το σπέρμα αυτών από αιών ανθρώπων. Ότι έκλειναν σε κακά διαλογίσα το βουλάσαι σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτού. Υψώθητη Κύριε εν τη δυνάμη σου άσουμεν και ψαλούμεντα στην αστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημί, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, εν εκεν του ονόματός σου, Κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εν θέλει βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών, δε ποιούσιον δώσιν σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις εμάς πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και γλώσσον την κληρονομία σου, νίκαστης βασιλεύση κατά παραπάνω δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό έχος Υιός τη φωνή μου σου την πολιτεία. Τους εκτιμούς σου δόησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον τη δυνάμη σου της Χριστούς Βασιλής ημών. Νίκος χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν της ενόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία βουβερά και ακατέσχεται. Μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεως εκέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανούθεν την νίκην, διότι έτηκες τον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουσαν τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξε και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουν μυριάδων λαού, τον κύκλος είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας τους εχθρέοντάς με ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησάν με και επιστήριξε με την χείρα Σου. Ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου, ο προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέη μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ω η φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μόνοπέ μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμην. Ότι εψώε μου επλήσανε μπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενε από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και όσοι άλλο σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουνεν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εντός ελευθύν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωρημένη.

πρόσχισε την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεόν θρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθινσή του, ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορώ τα σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος ευληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου εσενέσει το στόμα μου ή εμνημόνευό σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμούδε αντελάβεται η δεξιά σου αυτή η δέη σμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ουδέ βασιλεύσε, φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ό,τι είναι φράγι στόμα, λαλούντων άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριο Θεός σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και η νεκτή εναντίον σου. Εις ενθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλήρων το ού σου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστη με το κατεβαινόν των εισλάκων. Εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβονται σε εντάφο, ο νου και μνήστης έθηκε αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, εθεντώμε εν λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέμε επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επέμε. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απέ μου, εθεντώμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσονται έσυ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκ έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπησε εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήρθωνε οργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, η κύκλωσάν μου ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ανομία σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέηκη εκτιρμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου, ποιών ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούτε.

υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε οι δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε εμέν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου, Κύριε εξέλιπη το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απέ μου, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πίσω με το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ανή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουλοθρέψεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί σύ, Κύριε, ήλπισα μη κατεσχυνθήνει στον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε, κλείνον προς με το ούσου και σώσον με. Γεννούμε εις θεών υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσε με. Ότι στερέωμα μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου ρίσε με χειρός αμαρτωλού, εκχειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ υπομονή μου, Κύριε, Κύριε ελπής μου, εκνεότητός μου, επί σε επιστηρίχθην από γαστρός, εκυλίας μητρός μου, εσύ μου εις και παστής, εν σύμνησής μου διαπαντός, ως η τέρα συγγενήθην της πολλής και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρώθητο το στόμα μου ενέσεως, όπως εμνήσω την δόξαν σ' όλην την ημέραν την μεγαλοπρέπειάν σου. Μη απορρίψεις με εις καιρόν γύρω, σαν το εκλείπειν την ισχύν μου, μη εγκαταλείπεις με. Ότι είπων οι εχθροί μου εμεί, και οι φυλάσσοντες την ψυχή μου, βουλεύσαντο επί το αυτό λέγοντες, ο Θεός εγκατέλειπεν αυτόν, καταδιώξατε και καταλάβετε αυτόν, ότι ουκ έστειν οριόμενος, ο Θεός μου μη μακρύνεις απ' εμού, ο Θεός μου εις την βοήθειά μου πρόσχες, εσχυνθήτωσαν και εκλυπέτωσαν οι ενδιαβάλλοντες την ψυχή μου, περιβαλέσουσαν ισχύν και εντροπήν οι ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντώ σε ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ενεσύν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου όλην την ημέραν την σωτηρίαν σου, ότι ουκ έγνων πραγματίας, εις ελέξομεν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσω με της δικαιοσύνη σου μόνου, ο Θεός μου άε διδαξάς με κνεότητός μου, και μέχρι του νυν απαγγελώ τα θαυμασιά σου, και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με, έως αν απαγγελώ τον βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη, την δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως τον υψίστον άε επί εισάς μου μεγαλεία, ο Θεός της ομοιώσει, όσας έδειξάς με θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψα σε ζωοποί εισάς με, και εκ των αβίσων της γης ανοιγαγές με, επλεώνασας επ' εμέ την μεγαλοσύνη σου, και επιστρέψας παρεκάλεσάς με, και εκ των αβίσων της γης πάλι να ανοιγαγές με, και γάρ εγώ εξομολογήσω μέσα εν λαΐς Κύριε, εν σκεύεσαι ψαλμού την αλήθειάν σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάσον τα δαχείλη μου όταν ψάλιωσε, και η ψυχή μου είναι λυτρώσω, έτι δε και η γλώσσα μου όλην την ημέραν, μελετήσει την δικαιοσύνη σου, όταν εσχυνθώσει και ντραπώσει, οι ζητούντες τα κακάμι. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και την δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως, κρίνει τον λαό σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση, αναλαβέ του τα όρη ειρήνη τον λαό και η βουνή δικαιοσύνη, κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συγκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσατε όσοι ετός επιπόκων και όσοι σταγόνι στάζουσα επί την γην. Ανατελείεται ημέρες αφού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χούν λήξουσι. Βασιλείς Ταρσής και νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Σαράβων και Ζαβά δώρα προσάξουσι και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλέξουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα, όχι υπήρχε βοηθός. Πείσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει. Εκ τόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτό ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του Χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέρα να ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των αραίων, υπεραρθίσατε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτό και εξανθήσου συνεκπόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, πρώτου ηλίου ιδεαμένη το όνομα αυτού και ενευλογηθήσονται εν αυτό πάση φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριού συν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ο οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα εγή, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: και νυν και αίκη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της ευθέσει την καρδία, εμού δε παραμικρόνες αλέθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχή τα διαύματά μου, ότι εθύλωσα επί της ανώμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τιμάστη γη αυτών, εν κόπης ανθρώπων ουκ εσύ, και με τα ανθρώπων ου μας στιγωθήσονται, δια τούτο εκράδισεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβειαν εαυτών. Εξελεύσεται ως εξθέατος η αδικία αυτών, δήλθωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν, έβεδο εις ουρανών το στόμα αυτών, και η γλώσσα αυτών δήλθεν επί της γης. Δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής. Και είπων πως έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστον, ειδού ούτι αμαρτωλοί και ευθυνούντες στον αιώνα κατέσχων πλούτου, και είπα, άρα ματέωσε δικαίως από την καρδία μου, και εν υψάμινεν αθώης τας χείρας μου, και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν, και ο έλεγχός μου εις τας πρωίας, ή έλεγον διηγήσω με ούτως, ειδού τη γενεά των ιών σου εισυνθέτηκα, και υπέλαβον του γνώνε, τούτο κόπουσε στην ενώπιό μου. Έως σου είστε έλθω εις το αγιαστήριον του Θεού και συνόης τα έσχατα αυτών. Πλην δια τας δολιότητας αυτών έθω αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το επαρθήνε. Πώς εγέννητο εις ερήμος είναι εξάπινα, εξέλιπον απόλλοντο δια την ανομίαν αυτών. Όσοι εν ύπνον εξεγυρωμένου Κύριε, εν τη πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενούσεις, ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ουκ έγνων, κτηνώδης αγενίδιν παρασύ, καγώ διαπαντός μετασού, εκράτησα στις χειρώσεις δεξιάς μου, και εν τη βουλή σου οδηγησάς με και με τα δόξες προσελάβουμε, τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό, και παρασέτη η θέλησα επί της γης, εξέλιπεν η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου, ο Θεός εις τον αιώνα, ότι ειδού οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται, εξολόθρευσες πάντα τον πορνεύοντα από σου, εμείδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, το εξαγγείλε με πάσα στα σενέση σου, εν δεσπήλεστε στην κατρώσιον, ηνατί ο Θεός από όσου εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσουν, μνήστητη της αναγωγής σου εις εκτής απ' αρχής. Ελυτρός ο ράβδον του ηρωνομία σου, όρος ιών τούτο, ο κατεστήνωσας εν αυτό, και έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας αυτών εις τέλος, όσα επονηρεύσαν το εχθρός εν το Αγίο σου, και ενεκαυχήσαν το εμισούντες εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως εν δρυμών ξύλων, αξίνες εξέκοψαν τα στήρας αυτής επί το αυτό, εν πελέκι και ελαξεπτηρίο κατέραξαν αυτήν. Εν επήρησαν εν πυρή το αγιαστήριόν σου, εις την γη ευεβλήλωσαν το σκήνωμα του ονόματός σου. Είπον εν την καρδία αυτών, εσυγγένεια αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπαύσαν μεν πάσα στα σεορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκ είδομεν, ουκ έστην έτη προφήτης, και ημάς ου γνώσεται έτη, έως πότε ο Θεός, ον ιδίω εχθρός, παροξενείο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος, ή να δει αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιάν σου εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος, ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, ηργάσω το σωτηρίαν εν μέσω της γης, σύ εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσαν, σύ συνέδριψας εις κεφαλάσσον δρακόντων επί του ύδατος, σύ συνέθλασσας την κεφαλήν του δράκοντος, έδωκας αυτόν βρώμα αλλά είσαι σε θείοψη, σύ διέριξας πηγάς και χυμάρους, σύ εξηράνας ποταμούς ηθάμ, σύ εστίνει ημέρα και σύ εστίνει κλινίξ, σύ κατερτήσω φαύσιν και ήλιον, σύ επίησας πάντα τα ωραία της γης, φέρος και έαρ σύ έπλασας αυτά, νίστητη τάφτης εχθρός ονείδησε των γύριων και λαός άφρον παρόξενε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρίες ψυχήν εξομολογουμένηση, των ψυχών των πενήτων σου μη επιλάθη εις τέλος. Επίβλεψον εις την διαθήκην σου, ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ονομιών, μη αποστραφεί το ταπεινωμένος και κατησχημένος, τοχός και παίνεις εν έσωση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός, δίκασον την δίκην σου, μνήστη
του ονειρισμού σου το υποάφρονος όλην την ημέραν, μη επιλάθη της φωνής των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αίκης τους

και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογησόμεθά Σοι, ο Θεός, εξομολογησόμεθά Σοι και επικαλεσόμεθα το όνομά Σου. Διηγήσομε πάντα τα θαυμάσια Σου. Όταν λάβω καιρόν, εγώ ευθύθητας κρίνω. Ετάκι η γη και πάντες οι κατοικούντες αν αυτοί. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα τις παρανομούς ή μη παρανομείτε και τις αμαρτάνους ή μη υψούτε κέρας. Μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν. Ότι ούτε εξ εξόδων, ούτε από δυσμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κριτής εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή. Ότι πετώ ποτήριον εν χειρή Κυρίου, είνου ακράτου πλήρες κεράσματος, και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο. Κλείνω τριγίας αυτού και ξεκενώθη, ποιονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσσω, και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού, και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέντριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφέαν και πόλεμων. Φωτίζει η θαυμαστός από ωραίων Ιωνίων, εταράχθησαν πάντες η ασύνατη τη καρδία. Ύπνωσαν ύπνων αυτών και ουχ εύρων, ουδέν πάντες οι άνδες του πλούτου της χερσίν αυτών. Ο από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης. Σύ φοβερώσει και τι αντιστή σε τέση, από τότε οι οργήσουν. Εκ του ουρανού οικού της ασκρίσιν, γη εφοβήθηκε εισήχασεν, εν το αναστήνε εις κρίσιν των Θεών, του σώσε πάντα στους πραείς της γης. Ότι εν θύμιον ανθρώπιο εξομολογήσω τέση και εγκατάλειμμα εν θυμίου εορτάσισι. Εύξαστε και απόδοτε Κυρίω το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού Ιησούς η δώρα. Το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύμα τα αρχόντων, φοβερό παρά τις βασιλεύσεις της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυκτός εναντίον αυτού και ούπου πατήθην. Απεινήνα το παρακλήθην η ψυχή μου, εμνήστην του Θεού και εφράνθην. Ιδωλέσχησα και ολιγοψήφισε το πνεύμα μου. Προκατελάβοντο ο φυλακάς η οφθαλμή μου, εταράχθην που και λάλησα, διελογισά μην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια εμνήστην και μελέτησα. Νυκτός μετά της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσετε Κύριος και ου προστήσει του ευδοκή σε έτη. Εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει, συνετέλεσε ρήμα από γενεάς εις γενεάν. Μη επιλύσετε του ηκτηρίσε ο Θεός, εις συνέξει εν τη οργή αυτού τους ηκτηρμούς αυτού. Και είπαν είναι ρηξάμιν, αύτη αλλίωστης της δεξιάς του υψίστου. Εμνήστην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσομαι από τις αρχής των θαυμασίων Σου και μελετήσω εν πάση της έργης Σου και εν τη επιτιδεύμασή Σου αδολεσχήσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό Σου, της Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών, Σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια, εγνώρισας εν της λαής την δυναμήν Σου, ελυτρώσω εν το βραχείον ίσο των λαών Σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και εφοβήθησαν. Εταράχθησαν άβυση, κλείδους ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται. Φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφανε ανε αστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθη κέντρου μου σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου και ετρίδη σου εν είδαση πολλής. Και τα ίχνη σου ουγνωστήσονται. Οδήγησας ως πρόβατο των λαών σου, εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κύριε και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσέχετε λαός μου τον νόμο μου, κλείνατε το ους ημών. Εις τα ρήματα του στόματός μου ανοίξαμε παραβολές στο στόμα μου, φθέγξαμε προβλήματα απαρχής. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαντο ημίν. Ουκ ακρίβει από τον τέκνον αυτών εις γενεάν εταίραν. Απαγγέλλονται στις ενέσεις του Κυρίου και τας δυναστείας αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμον έθετο εν Ισραήλ όσα εν ετήλατο της πατράς εν ημών. Του γνωρίσει αυτά της Ιης αυτών. Όπως αναγνώγει εν αετέρα οι Ιοι τεχτισόμενοι και αναστήσονται και απαγγελούσι αυτά της Ιης αυτών. Εν αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών και μη επιλάθονται των έργων του Θεού και της εντολάς αυτού εξητήσωσιν. Ή να μη γένοντος οι πατέρες αυτών γενεά σκολιά και παραπικραίνουσα, γενεά ήτι σου κατεύθυνε την καρδίαν αυτής, κι ουκ επιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραίμ εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου, ουκ εφύλαξαν την διαθήκη του Θεού, και εν τον νόμο αυτού ουκ ευουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού, και των θαυμασίων αυτού, ον έδειξαν αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών να επίσε θαυμάσια, εν γη Αιγύπτου εν πεδίο τάμεως. Διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα ουσιασκών, και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη ημέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός. Διέριξε πέτραν εν ερήμο και επότισεν αυτούς ως ένα βύσο πολύ. Και εξήγαγεν είδωρα εκ πέτρας και κατήγαγε ενός ποταμού ύδατα, και προσέθετο έτητο αμαρτάνιν αυτό, παρεπίκραναν τον ύψιστον εν ανίδρο. Και εξεπήρασαν τον Θεόν εν τες καρδίες αυτών, του αιτήσε βρώματα τες ψυχές αυτών, και κατελάλησαν του Θεού και είπων, μη δινήσε το Θεό σε τιμά σε τράπεζα εν ερήμου, επί επάταξε πέτραν και ερήσαν ύδατα, και χήμαροι κατεκλείστησαν, μη και άρτον δυνατε δούνε ή ετοιμά σε τράπεζα το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο, και πήραν ύφθιαν Ιακώβ και οργή ανέβη επί τον Ισραήλ. Ότι ουκ επίστευσαν εν το Θεό, ουδέ ήλπισαν επί το σωτήριον αυτού, και εν ετήλα τον εφέλες υπεράνωθεν και θύρας ουρανού ανέουξε, και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν και άρτον ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτον αγγέλων έφαγεν άνθρωπος επισητισμόν απέστειλεν αυτής εις πλεισμονήν, απήρεν ότον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα. Και έβρεξεν επ' αυτούς ως ηχούνας σάρκας και ως ιάμων θελασσών πετεινά πτερωτά. Και επέπεισον εν μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών. Και έφαγον και ενεπλήστησαν σφόδρα, και την επιθυμίαν αυτών είναι γεν αυτής, ουκ εστρίθησαν από της επιθυμίας αυτών. Έτι της βρόσεως ους εν το στόματι αυτών, και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς. Και απέκτηνε εν της πλοίωσιν αυτών, και τους εκλετούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση του της ήμαρθον έτη, και ουκ επίστευσαν εν της θαυμασίες αυτού. Και εξέλιπον εν ματαιώτη η μέρη αυτών και τα αίτη αυτών με τα σπουδής. Όταν απέκτηνεν αυτούς, τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφων και όρθριζον προς τον Θεόν. Και μνήσθησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτών εστί και ο Θεός ο ύψιστος λυτρωτής αυτών εστί. Και εγάπησαν αυτών εν το στόματι αυτών και τη γλώσσα αυτών εψεύσαντο αυτό. Η δε καρδία αυτών ουκ ευθεία με ταυτού, ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού. Αυτός δε στην νυκτήρμον και ηλάσκεται τις αμαρτίες αυτών και ούδη αυθερή και πληθυνή του αποστρέψει τον θυμών αυτού και οχία καύση πάσαν την οργήν αυτού και εμνήστε ο δυσάρξης η πνεύμα πορευόμενων και ούκ επιστρέφων πως άκης παρεπίκρανα αυτών εν τη ερήμο παρόργησαν αυτών εν γη ανίδρο και επέστρεψαν και πήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν και ούκ εμνήστησαν τη χειρός αυτού ημέρας εις ελυτρώσατο αυτούς εκ χειρός θλίβοντος. Ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο θάμιος. Και μετέστρεψεν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πίωση. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυνεν αυτούς. Και έδωκε τη ερησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίβη. Απέκτηνεν εν χαλάζει την άμπελον αυτών και τα σικαμίνους αυτών εν τη πάχνη. Και παρέδωκε νησχάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξη αυτών το πυρί. Εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγελών πονηρών, Οδοποίησε τρίβον τη οργή αυτού και ουκεφίσε το από θανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε. Και επάταξε παν πρωτότοκον εν γη Αιγύπτο, απαρχήν παντός πόνο αυτών εν τη σκηνόμασιν χάμ, και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού, και ανήγαγεν αυτούς ως υπήμνιον εν ερήμων, και οδήγησεν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν, και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα, και εισήγαγεν αυτούς εις όρος αγιάσματος αυτού όρος του, το εκτίησα το η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και εκκληροδότησε αυτούς εν σχοινίου κληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν εν τη σκηνόμασιν αυτών τα σφυλάσου του Ισραήλ, και επήρασαν και παρεπίκραναν των Θεών των ύψιστων και τα μαρτύρια αυτού καθυλάξαντο και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών και παρόρκησαν αυτών εν της βουνής αυτών και εν της κλητής αυτών παρεζήνωσαν αυτών ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένωσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο την σχοινή σιλόμ σκήνωμα κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις εχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την κανονήν αυτών ισχύνας εχθρών και συνέκλεισεν εν ρομφέα το λαόν αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε τους νεανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένει αυτών ο και πενθύνθησαν οι ιερείς αυτών εν ρομφέα έπεσον και οι χείρε αυτών ουκλαυθίσονται και εξηγέρθησε ο υπνών Κύριος ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και την φυλήν Εφραίμου και εξελέξατο και εξελέξατο την φυλήν Ιούδα το όρος του Σιώνο ειδάπησε και οκοδόμησεν ως μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού και εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα και εξελέξατο Δαβίν το δούλον αυτού και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων εξόπιστεν των νοχευωμένων έλαβεν αυτόν ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού και επίμαναν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και η αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ο Θεός ήλθος ανέθνη στην κληρονομία ανεμίαναν των ναών των Άγιών Σου έθετο Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον έθετο τα θνησιμαία των δούλων Σου βρώματα της πεθυνής του ουρανού τα σάρκας των οσίων Σου της θηρής της γης εξέχιαν το αίμα αυτόν ως είδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ουκίνο θάπτον εγεννήθημεν όνειδος της γη των συνημών με κτηρισμός και κλεβασμός της κύκλο ημών έως πότε Κύριε οργιστής εις τέλος εκαυθίσεται ως πυροζήλος σου, έκχιον την οργήν σου επί τα έθνη, τα μη γινός κοντά σε, και επί βασιλείας, το όνομά σου καπεκαλέσαντο, ό,τι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβαίτωσαν ημάς η κτιρμή σου Κύριε, ό,τι επτωχεύσαμεν σφόδρα, βοήθησον ημίν ο Θεός σου σωτήρη ημών, ένε και της δόξης του ονόματός σου Κύριε ρίσε ημάς, και ελάστητες αμαρτίες ημών ένικεν το όνοματό σου, μήποτε υποσιτέ έθνη που εστίν ο Θεός αυτόν, και γνωστή το εν της έθνης εν ενώπιον των οφθαλμών ημών η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου του εκεχημένου. Εισελθέ το ενώπιόν σου ο στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά την μεγαλοσύνη του βραχιονός σου, περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων. Απόδος της γείτωσιν ημών, επταπλασίωνα εις των κόλπων αυτών των ονειδισμών αυτών, όνων ειδησάν σε Κύριε. Ημείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογησό μεθάσει ο Θεός, εις τον αιώνα εις γενεάν και γενεάν, εξαγγελούμεν την ένεσήν σου, οπημένων των Ισραήλ πρόσχες, οδηγών ως η πρόβατον τον Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφάνηθη εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί, εξέγειρον την δυναστεία σου και ελθέ εις το σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα, Κύριε ο Θεός το δυνάμενος, πότε οργίζει επί την προσευχή των δούλων Σου. Ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτίσει μας εν άκρησιν εν μέτρο. Έφη μας σαν τη λογία της γείτωσιν ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός το δυνάμενος, επίστρεψουν ημάς και επίφανον το πρόσωπό Σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με τύρας, εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν. Οδοποίησες έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσαν στας ρίζες αυτής και επλήρωσε την γη. Εκάλυψαν όριεν σκιά αυτής και αναδεδράδες αυτής στα σκέδρους του Θεού. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και έως ποταμών τας παραφιάδες αυτής. Είναι αντί καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες σε παραπορευόμενη κοινωδόν. Ελιμήνα το αυτήν εις εκδρυμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν. Ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δί και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την αμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν η νεφύτευση η δεξιά σου και επιών ανθρώπου όν εκρατέωσα σε αυτό. Επεπειρισμένη πυρή και ανεσκαμένη από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται. Γεννηθεί το ηχή σου επάνδρα δεξιά σου και επιών ανθρώπου όν εκρατέωσα σε αυτό. Και ομοί αποστόμενα από σου, ζώσει ημάς και το όνομά σου επικαλεσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπό σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημών, αλλαρέξατε το Θεό Ιακώβ. Λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων ψαλτήριων τερπνών με τα κιθάρας. Σαλπίσατε εν ομηνία σάλπικη, εν ευσίμω ημέρα εορτήσιμων. Ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ. Μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εκ γης Αιγύπτου, γλώσσαν εινού και έγνων ήκουσεν. Απέστησεν από άρσεων των νότων αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν, εν θλίψη επεκαλέσομαι και ρισάμενσε. Επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος εδοκίμασάς, επί ύδατος αντιλογίας. Άκουσον λαός μου και διαμαρτύρω μέση, Ισραήλ εάν ακούσεις μου, ουκ έστε εσύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλωτρίο. Εγώ γάρ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ον αγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό. Και ουκ ήκουσαν ο λαός μου της φωνής μου και Ισραήλ ουκ προσέσχε μη και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασης αυτών. Διό λαός μου ήκουσέ μου Ισραήλ, τεσοδείς μου η επορεύθη, εν το μηδενίαν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα και επί τους λίβοντας αυτούς επέβαλαν την χείρα μου. Οι εχθροί Κυρίου εψεύσαν το αυτό και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα και εψώμησαν αυτούς εξ θέατος πυρού και εκ πέτρας μέλι εχόρτασαν αυτούς δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός έστι εν συναγωγή Θεών εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Έως πότε κρίνεται αδικίαν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνεται. Κρίνε ατορφωνό και πτωχό. Ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε, εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκ χειρός αμαρτωλού ρίσαστε αυτόν. Ούκ έγνωσαν ουδέ συνήκανε εν σκότη διαπορεύονται, σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια της γης, εγώ είπα αθεΐαστε και ή υψίστου πάντες. Ημείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχών τον πίπτεται, ανάστο Θεός κρίνων την γήνο της ή κατά κληρονομήσεις, εν πάση της έθνεση. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση, μη συγγύσεις μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ιδού οι εχθροί σου ήχησαν και μισούνται σε ήραν κεφαλήν επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμη και βουλεύσαν το κατά των Αγίων σου. Ήπον δεύτε και εξολοθρεύσομεν αυτούς εξέθνους και ομοί μνηστεί το όνομα Ισραήλ έτη. Ότι εβουλεύσαν το εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο τα σκηνώματα των Ιδουμαίων και Ισμαηλίτε, Μόβ και η Αγαρινή Γεβάλ και Αμών και Αμαρή καλόφιλοι μετά των κατοικούν των Τύρων και Γάρ και Ασούρ συμπαραγένετο μετ' αυτών εγεννήθησαν εις αντίληψη της εις Λότ. Πίσουν αυτής ως το Μαδιάμ και το Σισάρα, ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, ως το Ιαβίνεν το Χιμάρο και Σόν, εξολοθρεύτησαν ένα ενδόρ, εγεννήθησαν ως η Κόπρο στη γη. Θου τους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σερμανάν, πάντα στους άρχοντας αυτών, ή την εσύπων κληρονομήσομεν εαυτή στο αγιαστήριο του Θεού. Ο Θεός μου θου αυτούς ως τροχόν, ως καλάμιν κατά πρόσωπον ανέμου, ως ή πυρ ο διαπλέξη δρυμών, ως ή φλόξη κατά καύση όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν την καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε, εσχυνθήτωσαν και ταραχτήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και ενδραπήτωσαν και απολέσθωσαν και γνώθησαν ότι ονομάσαι Κύριος, Συ μόνος ύψιστος επί πάσαν την γη. Όσα αγαπητά τα συγγνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου της άνοιξης μεγαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάστρο Θείων έβρενε αυτοοικίαν και τριγώνωση ανεαυτού φυσιτανοσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνεσαι το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσαι την καρδία αυτού διέθετο στην κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπο ανέθετο και γαρευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσονται δυνάμεις εις δύναμη οφθήσε το Θεός των Θεών ενσιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της ο Θεός Ιακώβ υπερασπιστά ημονίδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία της αυλές ο περχιλιάδας, εξελεξάμενη παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, τι κύρμεν σκηνόμαστε να μαρτωλών. Ό,τι έλεος και λύθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρην και δόξα δώσει. Κύριος σου στερήσει τα καθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός το δυνάμεν, μακάριος άνθρωπος, ελπίζον επισέ. Ευδόξας Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλωσία Ιακώ. Αφήκας ανομία στο λαό σου, κάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέβαψες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες αποργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αθυμών. Μη σου σε αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεός επιστρέψαν ζώσεις ημάς και ο λαός εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτηριόν σου δόηση, μην ακούσαμε τη λαλήση ημίν Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ζωσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, το κατασχοινό σε δόξα εν τη γη ημών, έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατηφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και δώρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μου όλα στον καρπών αυτής, δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Της Παναγίας Ατράντου υπερευλογημένης ενδόξοντας πίνσιμα Θεοτό και Παρθέν Μαρίας τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εύχους και άγγελους πάσαν τη ζωή ημών αυτό το Θεό παραδόμεθα ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρξης στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο

0: πάντα σκρίνια με ελευθερών. Είναι ο λόγος σου, το άπατον έλεος.
1: Ελεήσον με Θεός και το μέγα ελεός σου και κατοχλήτως των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον κλείνουν με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικείς εν το κρίνες θέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσισέ με η μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια του σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πλυνείς με και ευερχιών ελευθανθήσω με. Ακουδείς με αγαλίασιν και εθροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουνε μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησονε της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξό με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε τις επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία ανέδοκαν, ολοκαυτώματον και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριεν την ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί ο τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόνο.

Και το Αγίο Πνεύματι.

0: Τον εν πάση τη γη περιβόητον μάρτυρα και εν της ουρανής συναγγέλης χορεύοντα. Υμνήσομεν μάμαντα τον πριν τα σελάφους εν τεσσερίμις κενός αμέλχοντα. Και νυν περιούσιον λαών Κυρίου ράβδο δυνάμεως ως ποιμένα καλώς περιέποντα και οδηγούντα εις τόπον κλώης εν θα υπάρχει αληθώς του παραδείσου η τρυφή όθεν πάντηση εν κινδύνης προστά την μάμα θερμόν σε και κτήμεθα.
1: Προστά την μάμα θερμόν σε και κτήμεθα.
0: Τη Δευτέρα του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου μάρτυρος μάμαντος, ακμαίος ον Τριάδος εις πίστην μάμας, ακμές Τριένης καρτερή τετρωμένος, Δευτερή χολάδες μάμαντος χίντο Τριένη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγής πατρός Σιμών Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του νηστευτού. Της μη ρέου συνεντρυφάς νυν η δέση, νηστευτά ρευστών ηθονών Ιωάννη. Τι αυτή η μέρα μνήμη των δικαίων ιερέων, Ελεαζάρου και του Ιού αυτού Φινέες. Τον Ελεάζαρ και Φινέες του Στήθας, θυμόμεν άμφος φίλους του Κυρίου. Ο Άγιος Διομήδης σπαθιζόμενος τελείουται, σίδηρος ή σίδηρον ον Διομήδης προς τους σπαθισμούς ανδρικός εκαρτέρι. Ο Άγιος Ιουλιανός ξύλο θλαστής στην κεφαλή.

ούτε Ιουλιανός συντριβής κάραν ξύλο τον προς Θεόν ουν σώσεις τέλους μένει. Ο Άγιος Φίλιππος ξύτη τελειούτε είπων ταχύν Φίλιππος την τομήν έχων προς τον φιλούντα θα τον ήλθε δεσπότην. Ο Άγιος Ευτυχιανός εν εσχάρα πυρός τελειούτε. Ευτυχιανός πυρπολιθείς εσχάρα εις ευτυχή με τίλθε κλήρων μαρτύρων. Ο Άγιος Ισύχιος απαγωνιστής τελειούτε. Ποθών τον όντος Ισύχιος δεσπότην και τον δι' αυτόν Ισύχος φέρει πρόχων. Ο Άγιος Λεωνίδης πυρή τελειούτε. Του προς Θεόν σε φλόξ πόθου Λεωνίδη επιθεράστα και κλογός φέρειν βίαν. Ο Άγιος Ευτύχιος σταυρωθείς τελειούτε. Βαίνων κατήχνος Ευτύχιος Κυρίου δίκην εκείνου καρτερή σταυρού πάθος. Ο Άγιος Φιλάδελφος λίθο των τράχυλων παρενθείς τελειούτε. Σαρκός βάρος πάνε κλυπών λίθου βάρη ανήλθε κούφος φιλάδελφος εις πόλων. Ο Άγιος Μελάνιπος πυρή τελειούτε. Υπέρ τι Μελάνιπος είχε και μέλλαν κάθαρσιν έβρεν εις το πυρ βεβλημένος. Η Αγία Παρθαγάπη εν τη θαλάσσι τελειούτε. Θνίσκης θαλάσσις εν τον ο Παρθαγάπη και δωρεών θάλασσαν ευρίσκης άνω. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων αϊθαλάκια μουν τον ενθράκι. Αϊθαλάσσα μουν τε πικρές βασάνης αιωνίως θάλου συνάμφω εν πόλο. Τες των σών Αγίων πρεσβείες

ενίτε των Κύριων εκ των ουρανών, ενίτε αυτών εν της υψής της συμπεπίμνος των Θεών, ενίτε αυτών πάντες η αγγελία αυτού, ενίτε αυτών πάστε η δύναμης αυτού, συμπεπίμνος των Θεών, ενίτε αυτών ήλιος και σελήνη, ενίτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, ενίτε αυτών ειν ουρανή των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εισάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και ερενήθησαν, αυτός είναι τίλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα ένθετο και ουπαρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον επ' της γης, τράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλας αχίων κρίσταλος, νεύμα κατεργήτως τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη, τα σειρία και πάντα τα βδινή, ερπέτα και πέτεινα πτερωτά, βασίλης της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κρίτε γη.

0: λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο ασμακενών, γένεσις αυτού εν εκκλησία οσίων. Εμφράνσι το Ισραήλ επιτόπιης αντί αυτών και οι Ισίων αγαλιάστοσαν επί το βασιλείο αυτών, ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τη πάνω και ψαλτήριο ψαλάτωσαν αυτό, ότι έδωκε Κύριος εν το λαού αυτού και υψώσει πράης εν σωτηρία, καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονταν επί των κοιτών αυτών, ε υψώσει του Θεού εν τος λαρυγγί αυτών και ρομφέ εδίστομοι εν τες χείρσιν αυτών, του ποιήσει εκδίκησιν εν της έθνησης και λεγμούς εν της λαΐς, του δύσει τους βασιλείς αυτών εν πέντες και τους έντοξους αυτών εν χειροπέντες σιτηρές, του ποιήσει εν αυτός κρίμα εν κράπτον, δόξα αυτοί έστε πάση της οσίης αυτού. Ας ενείτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτον εστε ρεύματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτον επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτον κατά τα πλήσος της μεγαλοσύνης αυτού, ενείτε αυτον ήχος άπλυγκος, ενείτε αυτον εν ψαλτήριο και κιθάρα, ενείτε αυτον εν τύμπανο και χώρο, ενείτε αυτον εν χόρτες και οργάνο, ενείτε αυτον εν κύμβαλης εδίχη, ενείτε αυτον εν κύμβαλης αλλολαγμού, πάσα πνοή εν εσάτωσαν τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέρα ανευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στην αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελεησόν με ή ας την ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον διδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύχει γη ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου τη γινώσκουσή σε. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα τάφια να μαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός σου Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπηρ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα τη σου ύψιστε, του αναγγέλλειν το πρωί το ελαιόν σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επισκέψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Δαθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυσι μας εις πείρασμον αλλαρισέ ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

κτιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κτιδεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, Πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Ετιδεώμεθα υπέρ της καθηγουμένης ιεράς μονής τάφης και οικοδήμης μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Ετιδεώμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψης, χωρίσεως και απέσεως των αμαρτιών των δούνων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των μονάζουσών της ιεράς μονής τάφης, των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών αυτής,

της, Αντωνίου Πρεσβυτέρου του και νέου κτήτορος αυτής και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ψευοσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων και των δούλων αυτού, ευσεβίου ιερομονάχου, Χρυσοβαλάντης μοναχής και καθηγουμένης,

ενώσει αυτή η Αγία του Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσουν ελέησουν αντιλάβου και διαφυλάξουν αυτούς ο Θεός της Ικάρητη, κατ' οικουμένητας και παλάσιμον το Κύριο κλείνατε. Κύριε Θεός μου, στις κατοικών και ταπεινά εφορών, δια της σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήρες των μονογήνσεων και Θεών των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, πίβλεψουν επί τους δούς κατοικουμένους που κυκλικότητας των εαυτών αφιένα και καταξίωσουν αυτούς έναν καιρό ευθέα του κουτρώτου της παλιγενεσίας, της αφαίρεσης των αμαρτιών και του ενδύμου της αυθαρσίας, ένωσαν αυτούς την Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύπτουν τους αυτούς την εκλεκτή σου ποιμή.

ειν και αυτής είναι η μη δοξάσου του πάντιμον και μεγαλοπρεπές ονομάς του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικουμένοι προέρχεται, κατοικουμένοι προέρχεται, όσοι κατοικουμένοι προέρχεται με τους των κατοικουμένων, όσοι πιστιέτηκε

Ευχαριστούμε εσύ, Κύριε Θεό, των δυνάμεων του καταξιώσει μα παραστήνει και μην του Αγίου του Συστηρίου και προσπεσύνει τη εκτιμή σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων του λόγου νοημάτων. Πρόσεξε ο Θεό την δέηση ημών. Πίσω ημά αξιού γενέ του προσφέρει εσύ δεήσει και εκκλησία και θυσία ενημάτων. Περπαντό του λαού σου και κάνω σου μα ο έθνο και διακονή στάφη. Τη δυνάμη του πνεύματο του Αγίου ακαταγνώσου και προσκόπησε καθαρό το μαρτυρίο του συνειδήσου ημών. Επικαλείστε εν παντή καιρό και τόπο είναι ει ακούν ημών ήλιο η μήνυ ει εντοπλή τη αγαθότητο. Ότι πρέπει η πάσα δόξη τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

πάγει και πολλάκιση προσκεπτούμενη και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπο, που σε επιβλέψει επί την δέηση ημών καθαρίσει ημών τα ψυχά και τα σώματα. Παντό μου λίγο ψαρκό και πνεύματο και δόηση μην ανένοχον και κατάκτου την παράσταση του Αγίου τη Αστηρίου. Χάρισε δε ο Θεό και συνεχομένη με προκοπήν βίο και πίστο και συνέσου πνευματική δόση τη πάνωτε μετά φόβου και αγάπη λατρεύουσε ανενόχου και κατακρίτου μετέχει των Αγίου Μυστηρίων και τη επουρανιό βασιλεία αξιορθήνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.

πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, έαυτους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση και προσάγει του Αγίου Ψευστηρίου και η κάνωση μας που συγκίνησε τώρα την κηδησία πνευματικάς πέρα των ημιτέρων αμαρτημάτων και των αγνοημάτων. Καταξίωση μας ευρύ χάρη ενώπιόν του γενέστηση ευπρόσδεξη εν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χαρητός του αγαθών εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυχτήρμων του μονογενού σου Υιού, με του ευλογητός Υιού.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στετέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Εννοείται ο Χιλατάκι ο Σαϊόνο Άφησον, Σύ και ο Μονίσιο του Πνεύμου στο Άγιο. Σύ εκ του μειόντο ει το ίνι μα παρήγαγε και παραπεσόντα ανέσα πάλι και ο καπέστα πέστε πάντα ποιον. Έω ημά ει των ουρανών ανήκει και την βασιλεία σου καλοκημέρουσαν. Περ τούτο να πάντων ευχαριστούμε τη Σύ και του Μονίσιο και το Πνεύμα του στο Άγιο. Περ πάντων ονίσμων και νοκίσμων των πανερών και φωνών ευεργεσιών των ει μα γεγεμένων. Ευχαριστούμε σα και υπέρ τη λειτουργία τάφη. Είναι εκ των κυρών ημών δέξι κατηξίε σου σχέτη υπέρσι 6.000 αγγελών και 1.000 αγγελών. Και ρβήμη σε ραφή με εξαπτέρυγα πολλιώματα μετά άρση από τα ερωτά.

0: Ομοίως και το ποτήρι μου τα δείπνει σε λέγον. Πιέτε εξ αυτού πάντες του το αίσθη το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Θα δουτάξουμε ένας αρχιόν να συναβάσω τις εκδεξιών και τις δευτέρες και ενδόξου πάλι παρουσίαση.

του Αρχιεπισκόπη Μον Ιγνατίων χάρη τη Αγία Εκκλησία εν ειρήνη, στον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα.

0: το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και σε τα ελέη μεγάλου Θεού, και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος
0: σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Λέησον, και υπερουράνιου και νοέρων αυτοσιαστήριος μην ευωδίας πνευματικής, την καταπέρσιμη τη θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον,
0: ενώτα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος άμενη, εαυτούς και άλλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ
0: παρακαθιδεύουμε και δεόμεθα και κοιτεύουμε κατά εξίσου εμάς με καταβίνει των υπουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων τάψης ιεράς και πνευματικής τραπέζας με τα καθαρούς συνειδόντους. Σάψουν αμαρτιών συγχώρησης των εγκλημάτων της πνεύμα του Αγίου Κοινωνίας Βασιλείας των Κυρονομίων, εις παρησίαν την προσέμη, εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάνε επικαλείστησε τον Επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Κύριε το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκης Κυρίε του Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητήριου σιώπη του Νόδου εκ βασιλείας σου και ελθέσαι το αγιάσι μας. Ο Άννα του Πατρίς συγκαθήμενος και ο Δημήνα ώρα του Συνών και κατά ξύ του κρατεάς και μεταδόνη με το χρά του σώματός και του τιμίου έμενους και δήμων παντή το λαό Θεός ηλάστη με το μαρτωλό και λέει σώνουμε.

0: πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμαι, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν καρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους ους αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν μα κατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργία μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρίζου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεοί με κετρέφει. Θεοί το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος, έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελέξουμε ο ανάξιος, εάν καρτολμήσω συνεισελθήν εις τον ημφώνα, ο γητών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια τα αυτά δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος περί πνευματικής ελεημοσύνης. Μακάρι είναι αυτοί που δείχνουν έλεος τους άλλους, λέγει ο Κύριός μας, γιατί θα δείξει και σε αυτούς έλεος ο Θεός. Το μυαλό μας, ακούγοντας τη λέξη ελεήμων, πηγαίνει συνήθως στην υλική ελεημοσύνη, αλλά το νόημα των λόγων του Κυρίου μας είναι σίγουρα βαθύτερο. Η ελεημοσύνη, το να ευσπλαχνίζεσαι δηλαδή τον άλλον άνθρωπο και να θέλεις να τον βοηθήσεις, να τον συμπονείς, να τον αγαπάς, είναι ιδίωμα της ανθρωπίνης φύσεως. Είμαστε πλασμένοι να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, τουλάχιστον όταν έχουμε μία υγιή κατάσταση. Όμως αυτή η πνευματική κατάσταση που μακαρίζει ο Κύριος έχει σκοπό και στόχο να αποκτήσει ο άνθρωπος ελεήμονα καρδιά. Η καρδιά του να αγαπά τον άλλο άνθρωπο, να φλέγεται από αγάπη υπέρ του άλλου. Ελεήμον τελικά είναι αυτός που μοιάζει στο Θεό, γιατί ο Θεός είναι ελεήμον. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, λέμε καθημερινά στη Θεία Λειτουργία. Είναι αυτός που αγαπά τον άλλο, που ζει τον πόνο του άλλου, κοινωνεί, έχει τον άλλο άνθρωπο μέσα του και του δίνει ό,τι χρειάζεται. Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις στην αγάπη Του. Δεν αγαπά άλλον πολύ και άλλο λίγο, αλλά αγαπά τους πάντες κατά το ίδιο άπειρο θεοπρεπές μέτρο. Εμείς οφείλουμε, αν θέλουμε να λειτουργούμε κατ' εικόνα Θεού, να αγαπούμε όλο τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο. Βέβαια δεν είναι εύκολο να φτάσουμε εκεί. Είναι μεγάλος άθλος, αλλά αρχίζει κανείς από το πρώτο σκαλοπάτι, δηλαδή από το να υπομένουμε τον άλλο, να τον ανεχόμαστε, να μην τον προσβάλλουμε, να μην τον αποπέμπουμε, να μην το ανταποδίδουμε το κακό που μας έκανε, συγκρατώντας τον εαυτό μας, ακόμη και αν μέσα μας θέλουμε τόσο πολύ να το ανταποδώσουμε. Μπορεί να έχουμε τη δύναμη και την εξουσία να τον συντρίψουμε, αλλά βάζουμε μπροστά το Χριστό και λέμε όχι. Αξία έχει να μπορούμε να το κάνουμε, αλλά να μην το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού, γιατί θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό, γιατί αισθανόμαστε πως αυτό λέγει ο Χριστός και η συνείδησή μας. Έτσι χτυπάμε τον εγωισμό μας που κινείται για να μας πνίξει και να μην μας αφήσει να ενεργήσουμε ευαγγελικά. Μετά πιάνουμε τον εαυτό μας και τον φέρνουμε νοητά μπροστά στο δικαστήριο και του λέμε «Έλα, να πάμε μπροστά στο Χριστό να δικαστούμε, αφού θέλεις να λέγεσαι χριστιανός και να είσαι μιμητής του Χριστού. Αν έχεις δίκιο, πάρε το δίκαιό σου. Φέρε λοιπόν τον εαυτό σου μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και σε όσα υπέμεινε για μας». Ο Χριστός μας διδάσκει με τη ζωή Του. Εμάς ποιος μας έπτυσε, ποιος μας χτύπησε, ποιος μας ενέπεξε, ποιος μας έδεσε τα χέρια και τα μάτια, ποιος μας εφόρεσε κόκκινη χλαμίδα, ποιος μας μαστίγωσε, ποιος μας εσταύρωσε. Αν λοιπόν ο Χριστός εκδικήθηκε, να εκδικηθείς κι εσύ. Αν ο Χριστός συνέτριψε αυτούς που τον πολέμησαν, σύντριψέ τους κι εσύ. Αν όμως δεν θέλεις να είσαι μαθητής του Χριστού, τότε διάλυσέ τους, τότε σκότωσέ τους. Το Ευαγγέλιο μας διδάσκει ότι πρέπει να φύγουμε από τον ένα τρόπο ζωής και να αρθούμε στον άλλο, να αλλάξουμε νοοτροπία. Αυτό είναι το μετανοείτε που έλεγε ο Χριστός, δηλαδή αλλαγή νοός, να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Εκείνο που παλαιότερα μας φαινόταν νίκη, τώρα το βλέπουμε ως ήττα. Όλα αυτά τα πνευματικά εργαλεία τα επιστρατεύει ο άνθρωπος προκειμένου τη σκληρή καρδιά του να τη χτυπήσει μέχρι να σπάσει. Αδελφοί, το να δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί ή λίγα χρήματα δεν σημαίνει ότι τελειώνει το καθήκον της ελεημοσύνης μας. Αυτό είναι το ελάχιστο. Η ελεήμον καρδιά είναι το να πάσχουμε όχι από ίκτο, αλλά από αγάπη. Δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς να αγαπούμε τον αδελφό μας. Οι ελεήμονες άνθρωποι, λέγει ο Χριστός, θα ελεηθούν κατά τον ίδιο τρόπο. Με όλους ο Θεός θα είναι το ίδιο ελεήμον. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο ευλογών του ευλογούντα, η κύριε και η γιά μου, επισήπε επιθότο όσων των λαών σου και ευλόγη στην κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φυλαξών Αγίου σου αγαπώντα την επρέπεια του οίκου σου. Σι αυτό σε δόξα του οίκου σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μα σου ελπίζοντα επισέ. Ειρήνη το κόμμα του ώρα τη Εκκλησία σου, τη ιερεύση άρχου συνημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πάντο όρημα τέλειου να ανοφενστή καταβαίνει του πατρό των φώτων και στην δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπουμε. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

το μεγαλεό σου δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Δεόμεθα υπέραν απαύσεις των ψυχών του και κοιμημένων δρούν του Θεού των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσα Φιερό Μονάχου Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δρούν του Θεού Ψεβίου Ιερομονάχου Σοβαλάντης Μοναχής και Καθηγουμένης Δημητρίου Νικολάου Θανάσιο Βικτόριας Ευτυχίας Ιωάννου Αργυρίου Μαρίνης Ιωάννου Ιωάννου Σουμέλας Γεωργίου και Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ τους κοριθήνευτες πάνω κειμένη με εκουσιόντε και ακούσιον. Ως Κύριος ο Θεός τάξας ψυχάς αυτών εν θα ειδί και αναπαύονται. Θα ελέη του Θεού την Βασιλείαν των ουρανών και άφησον των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτου Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και βάσαρκος των θάνατων καταπατήσει του εδιάβλου, καταργήσει και ζωή του κοντουρισάμενο. Τόσο κύριε Ανάπαυσον τα ψυχά των μακαρίων κτητών τη Αγία Μονή Τάφη Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλειο Άσα Φιερομονάχου Κυριακή Λαρία Επραξία Χριστοφόρα και Ξένη των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρα και των Δούλων σου, Ευσεβίου Ιερομονάχου Σοβαλάντη Μοναχή και Καθηγουμένη Δημητρίου Νικολάου Θανασίου Βικτόρια Ευτυχία Ιωάννου Αργυρίου, Μαρίνη Ιωάννου Ιωάννου Σουμέλα Γεωργίου και Ιωάννου και πάντων. Τον μνημονευθέντε εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών και τάξων αυτάς, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρο δίν λύμπη και στεναγμός. Παναμάρτημα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανιός αγαθός και φιλάνθεος συγχώρησον. Ότι και στην άνθρωπος ζεις δικαιού χαμαρτής ή γαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρξει δικαιοσύνης, δικαιοσύνης των αιώνα και νόμους αλήθεια. Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ ανάσταση ζωή και μακαρή ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου των μακαρίων και τώρα της Αγίας Μονής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειο Άσα Φιερομονάχου Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των Δούλων Σου Ευσεβίου Ιερομονάχου Σοβαλάντης Μοναχής Καθηγουμένης Δημητρίου Νικολάου Θανασίου Βικτόριας Ευτυχίας Ιωάννου Αργυρίου Μαρίνης Ιωάννου Ιωάννου Σουμέλας Γεωργίου και Ιωάννου και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία προθέση πατέρων και αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομαι στον Ανάρχο σου Πατρί Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

0: Ελεύθερη εφημάστε από του Θεακάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αϊ και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμον κύριε, δόξα σοι.
2: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αϊ και ίσου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών πρεσβείς Παναχράντου, Παναμόμου Αγίας Αυτομήτρος δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και εσείς Τιμίων Δρόμου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων, Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου του Νηστευτού Πατριάρχου Κωνσταντίνου Πόλεως και Μάμαντος, όν και την μνήμην επιτελούμε και πάντους των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς, καλή σας ημέρα βοήθειά μας.
3: Επάδε τύχη της καλής μετουσίας, ως οποίων μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίζησον μέγα, και τάδε θερμός εψυχής Θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι καπώσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνώ με γενέστη των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον άξιον με τα λαβήν, τον αχράντο σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο περιμόν αποθανώνται και αναστάς, και χαρισάμενος σημείν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, περγεσία και γιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή, εσίαση ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρή το ψυχό μου δυνάμεων, εις πίστην εκατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονής σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της Βασιλείας οικείωσιν, εν εντογιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη εμ' αυτό ζω, αλλά σε τη μετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου απάρα σε ευελπίδη τη ζωή αιωνίου, ει την αίδων καταντήσω ανάπαυσιν, ένθω την ορταζών τον ήχο σου κατάπαυστο και απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο του άρητων. Σίγαρη το όντω εφετών και ανέκφραστο ευφροσύνη των αγαπώντο σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε μνηπάθε εκτίση του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν της παρέας σου με αγαθείς και με τα λήψη των αχράντων και ζωπιό σου μυστηρίο. Δέμε μου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξώ με από τη σκέπη σου και την πτρίγω σου σκιά και δώρισέ με μέχρι χάρις μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεση να μαρτιώνει και ζωήν αιώνιον. Σίγαρη ο άρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και στη δόξα να αναπέμπομεν, στην το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκας είναι κουσιός, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίλθε προς μελό μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον δακάθας των όλων μου θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμες, φθήσιον φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αϊσκέπε φρούτε και φυλατέμε, εκπαντός έργου και λόγω ψυχοφθόρου, άγρισε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτιζέ με, ρηξομέσω σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ενός ονίκου εισοδοκοινωνίας, ως πριν με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχές των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προσθήσε την άχραντον ακνή μητέραν, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτριν, σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέμπωμε καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητό μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε με ευχαριστία αυτής, χαράν υγείαν και φροσύνην, και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου, αξιώσω με τον αμαρτωλόν, στην εκδεξιόν της εις δόξης, πρεσβείς της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε ότι ξύωσάς με τον ανάξιον κοινωνό γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλλά είτε κούσα το αληθινόν φως, φώτης όμους ζουνετούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας κοίσασα, ζωπήσω με το θανατωμένο τη αμαρτία, η το ελεήμονο Θεού φλέσου πραχνοσμίτη, ελέησο με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσε τη διανοήμασή μου και ανάξεν τις χαμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξιώσω με μέχρι τελευταία μου αναπνοή σε κατακρήτως υποδέχεσθε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχής δε και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις του ημνήν και δοξάτης για πάση τα σημέρα της ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα αμήν.
0: Είναι πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον η οφθαλμή του σωτήριών σου ετοίμασε κατά πρόσωπον πάντων λαών. Φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
3: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αφάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και ο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αληθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και πτης γης. Τον άρστον ημών των επιούσεων δώσει ημήν σήμερον, και άφεσαι ημήν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, του σώματός σου καθάπε χρυσός εκλάψα τα χάρη, στην οικουμένη εφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξου την ενδύαν χάρη και δια τόσων χιλαίων πάντα διδάσκεις, προσκύνει εν τριάδι των έναν Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, μακάρις Θεός, η επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις καθηγήτης ως αθία σαφών. Δόξα Πατρί, και ο Κύριο Πνεύματι, ότι τριάδι παριστός ολόφωτος, με τα πασών των εμπουρανίων τάξεων, και το ένθεο μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ, και τη γη θεία νεύση διερχόμενος, και τέραση με γήσης θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμή, τη πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, της ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Για τη μειωτέραν το χειρουβήμ και δοξωτέρα, σύγκρος του Σεραφείμ, και αδιαφέρωσε ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Για πρεσβειών τους Παναχάντους Μητρός, επάνω των Αγίου Κύριου Χριστέ ελέησον ημάς και σώσον.

0: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή μας επί τη μνήμη του εγχώνες θαύματος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, από τις 7 έως τις 9, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Δυσαρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπόλου.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δευτέρα Σεπτεμβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάμαντος, των Αγίων 6.628 μαρτύρων των Ενικομιδία, του Αγίου Μάρτυρος Θεομίδου, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχιανού, του Αγίου Ησυχίου, του Αγίου Μάρτυρος Λεωνίδη, του Αγίου Μάρτυρος Ευτυχίου, του Αγίου Μάρτυρος Φιλαδέλφου, του Αγίου Μάρτυρος Μελανίπου, της Αγίας Μάρτυρος Παρθαγάπης, των Αγίων Μαρτύρων Αμούν και Αϊθαλάτων εν Θράκη τελειοθέντων, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Τετάρτου του Νηστευτού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως και των δικαίων ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης Ελεάζαρ και Φινεές εκ της φυλής του Ααρών, ο Άγιος Μάρτης Μάμας. Οι Άγιοι, περιτριχυρισμένοι από άγρια θηρία, βίωναν την παραδείσια κατάσταση του ανθρώπου. Ανάμεσα σε αυτήν την κατηγορία Αγίων συγκαταλέγεται και ο Άγιος Μάμας. Καταγόταν από τη γάγγρα της Παφλαγωνίας και οι γονείς του για τη χριστιανική τους πίστη οδηγήθηκαν στη φυλακή της Κεσάριας και εκεί μέσα γεννήθηκε ο Μάμας. Οι γονείς του μαρτυρικά πέθαναν και το βρέφος ανέλαβε να το μεγαλώσει μια ευσεβής χριστιανή Ιαμία. Μάλιστα, επειδή το παιδί την αποκαλούσε Μάμα, εκείνη του έδωσε το όνομα Μάμας. Όταν ο Μάμας έγινε 15 ετών, καταγγέλθηκε στον ηγεμόνα για τη χριστιανική του πίστη. Τότε βασανίστηκε σκληρά, αλλά άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και τον απελευθέρωσε μπροστά στα έντρωμα μάτια των Δημίων και τον πρόσταξε να ανέβει στο βουνό και να μείνει εκεί. Ο Άγιος υπάκουσε και ζούσε σε μία σπηλιά τρεφόμενος από το γάλα μίας ελαφίνας. Γύρω του μαζεύονταν θηρία που στέκονταν δίπλα του φιλικά. Το καταφύγιό του μαθεύτηκε και ο ηγεμόνας έστειλε τους στρατιώτες του να τον φέρουν μπροστά του. Ο Άγιος ακολούθησε τους στρατιώτες όταν ξαφνικά πετάχθηκε μπροστά τους ένα λιοντάρι που κυνηγούσε ένα αρνάκι. Τότε ο Άγιος έκαμε νόημα στο θηρίο να αφήσει το θύμα του και το λιοντάρι υπάκουσε ενώ ο Άγιος πήρε στην αγκαλιά του το φοβισμένο αρνάκι. Ανέβηκε τότε στο λιοντάρι και συνέχισε τον δρόμο του. Ο διοικητής τον υπέβαλε σε 9 βασανιστήρια, τα οποία ο Άγιος υπέμεινε με καρτερία. Τέλος, ένας δίμιος έμπηξε με δύναμη μια τρίαινα που κατέληγε σε 3 λόγχες στο σώμα του Αγίου και τα σπλάχνα του χύθηκαν έξω. Έτσι ο Άγιος Μάμας παρέδωσε το πνεύμα του και μάλιστα τη στιγμή εκείνη ακούστηκε από τον ουρανό μια φωνή που τον καλούσε στην αιώνια αγαλίαση της Βασιλείας του Θεού.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Μπαίναμε, κυρίες και κύριοι, στην επικοινωνία μας με τον γέροντα Εφρέμ, τον ηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Λέγε, καθηγούμενε, τρεις είναι οι βασικές αρετές του μοναχού. Βεβαίως, πολλές είναι οι αρετές του μοναχού, πολλές πρέπει να είναι οι αρετές του μοναχού. Τρεις όμως τον χαρακτηρίζουν όλες ιδιαίτερως. Η παρθενία, η υπακοή, η εκτιμοσύνη. Σας παρακαλούμε να μας μιλήσετε για τις αρετές αυτές, να τις αναπτύξετε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή, γέροντα.
1: Ακούστε, πρώτον θέλω να αρχίσω από κάτι που μου είπε κάποιος πρόσφατα εδώ.
2: Παρακαλώ.
1: Λέει, εγώ νομίζω ότι οι μοναχοί που έρχονται εδώ και γίνονται υποτακτικοί είναι σκλάβοι. Και χάρηκα που μου είπε, διότι αυτός ο οποίος ήταν που μου το είπε ήταν και ένας άνθρωπος της ανωτέρας κοινωνικής κλάσης. Είμαι πολύ καλή θέση. Δεν θέλω βέβαια να τον αποκαλύψω. Αλλά όμως χάρηκα διότι αυτός ο άνθρωπος είναι και μερικούς ανθρώπους που τους συνόδευσε και ήρθε στο Άγιον Όρος, οι οποίοι και αυτοί ήταν άνθρωποι που ήταν πραγματικά λόγοι άνθρωποι και μας έδωσε το έραυνα, όπως είπετε, για να μπορέσουμε να πούμε για το θέμα της υπακούς, διότι σήμερα δυστυχώς που είναι τροποντινά ο αιώνας της ελευθερίας, αλλά δεν με τη λέω ελευθερία, της ασυδοσίας μπορώ να πω, νομίζουν ότι ο μοναχός που έρχεται και υποτάσσεται είναι σκλάβος. Και μάλιστα τους είπα ότι ο μοναχός, η υποταγή του μοναχού φέρνει την απόταξη των παθών. Και η πραγματική ελευθερία δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει, να λέει ό,τι θέλει και να τρώει ό,τι θέλει. Δεν είναι ελευθερία. Η πραγματική ελευθερία είναι ελευθερία από τα πάθη. Και ακριβώς εντασσόμενος ο μοναχός μέσα στην υπακοή, αισθάνεται κατά τρόπον βέβαια άρρητον, κατά τρόπον μυστηριώδη, κατά τρόπον θαυματουργικών, κατά τρόπον υπερφυσικών, που μόνο αυτός που το ζει το αισθάνεται και το μπορεί να το περιγράψει, αισθάνεται αυτήν την άπλητη ελευθερία, διότι ακριβώς ελευθερώνεται από τα πάθη και ελευθερώνεται από τα πάθη πραγματικά εκείνος ο οποίος πραγματικά χτυπάει τον παλιό άνθρωπο και μέσα στο χτύπημα αυτού του παλιού ανθρώπου εγκαθίσταται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπα, δεν είναι ελεύθερος εξωτερικά. Διότι υπάρχουν ελεύθεροι εξωτερικά που είναι δέσμοι των παθών και νομίζω ότι η μεγαλύτερη σκλαβιά του ανθρώπου είναι να είναι υπόδουλος στα πάθη του. Και ακριβώς εμείς όταν βιώνουμε και γευόμεθα, κύριε Μελινέ, την πνευματική ελευθερία ενή ο Χριστός ελευθέρωσε, που πραγματικά είναι η ελευθερία εκείνη η οποία πραγματικά ο μοναχός πατάει τον παλαιόν άνθρωπο και κολυμπά μέσα στο πέλαγος της απαθίας και το πέλαγος της παρουσίας, της εντόνου παρουσίας της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η υπακοή. Και όταν ο μοναχός, και πρέπει να το τονίσουμε πραγματικά, ότι ο ηγούμενος δεν είναι ο δυνάστης όπως νομίζουμε μερικοί, ο δικτάτορας. Ο ηγούμενος δεν έχει σκοπό να είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας και έχει το τσιφλίγι του το μοναστήρι και ακριβώς για αυτούς τους ήλιοντες όπως μερικοί τους ονομάζουν. Αλλά ο ηγούμενος είναι εκείνος ο πατέρας, ο οποίος ασκεί όχι διοίκηση αλλά ποιμαντική, είναι ποιμήν, και είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του μοναχού με το θέλημα του Θεού. Δεν προσπαθεί ο ηγούμενος, ο γέροντας, ο κάθε γέροντας να ταυτίσει το θέλημα του μοναχού με το θέλημά του, με το θέλημα του οικουμένου. Αλλά όπως είπα, προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του υποτακτικού με το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν δεν είναι ανθρωποκεντρισμός η μοναχική ζωή, αλλά είναι καθαρά χριστοκεντρισμός.
2: Και η υπακοή, γέροντα, για τους εντοκόσμου, για μας.
1: Οπωσδήποτε χρειάζεται υπακοή, διότι εδώ που τα λέμε και στην κοινωνία, οπωσδήποτε εάν κανείς δεν υπακούει στον προϊστάμενό του, οπωσδήποτε θέλω να πωλήσει. Δηλαδή χωρίς υπακοή δεν μπορεί να γίνει, υπάρχει η λογική κοινωνία προσώπων. Και πόσο μάλλον η θεολογική κοινωνία των προσώπων χρειάζεται την υπακοή. Και αυτό βλέπετε ότι ο Χριστός δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Εάν, κύριε Μελινέ, ο Χριστός μας έκανε το θέλημά του, θα ήταν αμαρτωλόν. Όπως μου είπε και κάποιος γέροντας εδώ. Και όμως δεν έκανε το θέλημά του για να μας προσφέρει πρακτικά, παρότι Θεός και άνθρωπος, έκανε το θέλημα του πέψαντος αυτόν πατρός για να μας υποδείξει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποταχθούμε και με την εξάρτηση αφού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ήταν υποτασσόμενος και στον υποτιθέμενο γονέα του, τον Νίστορα Ιωσήφ, αλλά και στη μητέρα του. Ήταν υποτασσόμενος ο Χριστός μας. Αλλά ιδιαίτερα ήταν ως άνθρωπος υποτασσόμενος στον πατέρα του, γι' αυτό και τονίζει αυτός ότι δεν ήθελε να πει το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του βέψαντός με πατρός. Άρα η υπακοή είναι δογματική προϋπόθεση, όπως ξέρετε, για να μπορέσει κανείς να γευθεί τους καρπούς του πνεύματος.
2: Παρθενία, γέροντα.
1: Η παρθενία και αυτή οπωσδήποτε είναι μια.
2: Κυρίως για τους μοναχούς, αλλά και για τους εντοκόσμου.
1: Η παρθενία είναι μια μεγάλη αρετή που ξέρετε σήμερα εσείς τις δυσκολίες της. Ο μοναχός έρχεται και γίνεται εδώ μοναχός, όχι διότι είναι ανίκανος, Με συγχωρείτε για τη φράση.
2: Παρακαλώ.
1: Όχι διότι είναι ιδιόρυθμος όσον αφορά το θέμα των σαρκικών, αλλά έρχεται, είναι ένας νορμάλ άνθρωπος και έρχεται εδώ και η γνώση του, όπως λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, πάσχει την γνώση απόταξη και οπωσδήποτε υποτασσόμενος ο μοναχός έρχεται η χάρη στο Αγίου Πνεύματος και το βοηθά να ξεπερνά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το θέμα των σαρκικών. Και οπωσδήποτε ο μοναχός γεύεται, κύριε Μελινέ, την μεγάλη και βαθιά την καθαρότητα της καρδίας. Οπωσδήποτε, εάν κανείς δεν περάσει από τις κλίμακες της σαρκής καθαρότητας, είναι αδύνατο να γευτεί την καθαρότητα της καρδίας, που όπως ξέρετε, στο μοναχό αρμόζει αυτό το μακαρισμό, ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Γι' αυτό και δυστυχώς σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό και μας κακολογούν αρκετοί άνθρωποι σήμερα μας στους μοναχούς, ότι δεν είμαι θα σωστή κλπ. Και υποπτεύονται διάφορα πράγματα, διότι ακριβώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την θαυμαστή, την υπερφύσιμη παρουσία της χάρητος, που αυτή η υπερφύσιμη παρουσία της χάρητος είναι εκείνη η οποία βοηθά τον μοναχό να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που σήμερα είναι το υπεραριθμό, ένα πρόβλημα των ανθρώπων.
2: Και η εκτιμοσύνη, τι θέση έχει μέσα σε αυτό.
1: Η εκτιμοσύνη οπωσδήποτε είναι συναρμόζεται, είναι αλυσίδα και αυτή που. Οπωσδήποτε συναντούσαμε με τις άλλες δύο μεγάλες αρετές που είπα, διότι οπωσδήποτε η πλειονεξία, όπως ξέρετε, είναι εκείνη η οποία πραγματικά τραβά τον άνθρωπο προς τα κάτω. Και βλέπετε ότι ο μοναχός έχει την ακτιμοσύνη ως προϋπόθεση. Όπως και την. Διότι αυτές οι μεγάλες αρετές, η ακτιμοσύνη, η παρθενή και η υπακοή είναι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κανείς μέσα στο μοναχικό κλίμα. Και οπωσδήποτε ξεφεύγει η καρδιά του, ξεκολλάει η καρδιά από τα υλικά πράγματα, και οπωσδήποτε στρέφεται μεταορμής στην αγάπη του Θεού. Και πραγματικά ότι ένας ο οποίος γεύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα υλικά πράγματα, με συγχωρείς που το λέω έτσι, αλλά τα βλέπει σε ένα πτώμα το οποίο είναι 15 μέρες έξω από τον τάφο και δυσοδεί τόσο πολύ.
2: Την Πανιέων και ο Οδοδός.
1: Οπωσδήποτε.
2: Περνάμε στην ταπεινοφροσύνη, για να το, η οποία είναι για όλους μας.
1: Η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε είναι για όλους μας, βέβαια. Ιδιαίτερα βέβαια για τον μοναχό, ο μοναχός ο οποίος πρακτικά μπαίνει στην υπακοή, οπωσδήποτε αρχίζει και γεύεται την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι ένα άρρητο πράγμα, δεν μπορεί με λόγια να το παρουσιάσει κανείς και να το ερμηνεύσει, διότι βλέπετε ότι οι μεγάλοι πατέρες έκαναν θαυματουργίες, είχαν χαρίσματα και ήταν ταπεινοί. Πώς ήταν ταπεινοί, αφού ήξεραν τι ήταν, δεν ήταν παλαβοί οι πατέρες. Και όμως ενώ ήταν, πατούσαν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Και τότε είχαν ταπεινό φρόνημα. Και βλέπουμε εκ της εμπειρίας, όπως μας λέει και κάποιος αγιορείτης εδώ, ότι η ταπεινοφροσύνη είναι καθαρά καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν μπορεί να την ερμηνεύσει κανείς, ούτε από που έρχεται, ούτε από που υπάγει. Απλά ο άνθρωπος με έναν ταπεινό τρόπο τη ζητά και δίνεται εξ ουρανού. Και πραγματικά η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε είναι εκείνη η οποία εντρυφάει χάρη στον ταπεινό άνθρωπο. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, η υπερηφάνεια είναι εκείνη η οποία συχαίνεται η χάρη του Θεού. Και όχι μόνο ο Θεός δεν βοηθά τους υπερηφάνους, αλλά αντιτάσσεται κιόλας. Είναι κάτι που δεν μπορεί να ταυτίσει καθόλου με τη χάρη. Και είναι πραγματικά ύβριση των Θεών η υπερηφάνεια.
2: Γέροντα, αυτό που πρόσεξα μέσα στην τράπεζα μεταξύ των άλλων ήταν τη στιγμή που ο διαβαστής μας έλεγε τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, καθηγητού της Ερήμου.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάποιο σημείο παρενέβητε παιδαγωγικά και μας είπατε να προσέξουμε αυτό ακριβώς. Το ότι έλεγε είπε ο Αβάς Τάδε. Ποτέ δεν έλεγε.
1: Ναι, ακριβώς είπε ότι ιδιαίτερα ο Αβάς Ποιμή, ξέρετε, ο οποίος είναι ο Ποιμήν Ωμέγας, ο καθηγητής της διακρίσεως στο μοναχικό πολίτευμα. Και διακρίνουν τον πάρα πολύ για την ταπείνωσή του. Διότι εκεί όταν δίδασκε έλεγε, βλέπεις στο ηρωνικό, είπε να βάσει μείνω ότι είπε να βάσει όρο. Είπε να βάσει μείνω ότι είπε να βάσει μακάριος. Και αυτό δεν τα έλεγε τυχαία. Αλλά όταν μπαίνει κανείς στο πνεύμα του πατρός, βλέπει ας πούμε αυτή το ταπεινό του φρόνου που δεν θέλει να προβάλλει κάτι το δικό του. Αλλά κάτι που εκφράζει μια μόνιμη υποτακτική διάθεση. Μόνιμη διάθεση εξαρτήσεως. Μόνιμη διάθεση αναγνωρίσεως των πνευματικών προκατόχων του. Και αυτό πραγματικά μπορώ να πω είναι το ζενή της ταπεινοφροσύνης.
2: Υπομονή, γέροντα.
1: Εδώ ξέρετε, στο Άγιον Όρος όταν γιορτάζει κανείς δεν του λέει τίποτε άλλο, μόνο καλές υπομονές. Και όταν κανείς γίνει μεγαλόσχημος, γίνει κουρά, καλές υπομονές. Διότι ακριβώς μέσα στο μοναχικό πολίτευμα κανείς όταν δεν ξέρει, και εμείς μπορούμε να πω εμείς που έγιναμε μοναχοί, δεν ξέραμε τι σημαίνει μοναχικό πολίτευμα στην ουσία. Διότι δεν ξέραμε, ίσως δεν μέναμε. Γι' αυτό και οι πειρασμοί εδώ στο Άγιον Όρος λένε ότι αρχίζουν στο μοναχό από τον καιρό που βάζει κουκούλι, που γίνεται μοναχός, δηλαδή μετά την κουρά. Το ότι πριν την κουρά με ένα δόκιμο μπορεί και να φύγει κιόλας. Ενώ που θέλει ο Θεός να σε δέσει, να σε φυτέψει, να σε ποντίσει, να πιάσει το δέντρο και μετά να σου αρχίσει. Αρχίζουν οι άνεμοι να κατακλείζουν το δέντρο. Έτσι ακριβώς, και εδώ πέρα είναι λεγόμενες αλλοιώσεις, ο οποίος υφίσταται ο μοναχός. Δηλαδή βλέπετε ότι ο μοναχός δεν έχει εξωτερική ανθρώπινη παρηγοριά. Διότι πραγματικά, όπως είδατε και εσείς, η μοναχική ζωή στο κοινόβιο και σε κάτι πνευματικών κέντρων, εξωτερικά είναι μια ρουτίνα. Όρθρος, λειτουργία, τράπεζα, διακόνημα, σπερνό το απόγευμα, τράπεζα πάλι, μετά απόδειπνο. Δηλαδή εξωτερικά είναι μια ρουτίνα. Άρα λοιπόν ο μοναχός γιατί κάθεται σε αυτή τη μάντρα εδώ πέρα αυτοεξόριστος. Εργάζεται ακριβώς διότι ξεπερνά τη ρουτίνα εφόσον έχει πνευματικών καρπών. Και ακριβώς αυτός ο πνευματικός καρπός δεν έρχεται εύκολα. Επιδέχεται λόγω των προλήψεων, λόγω των εμπαθών καταστάσεων που έχει ο μοναχός, υφίστανται τις λεγόμενες αλλοιώσεις. Λέμε τον παθόν τον αισθάνεται πολύ έντονα και αυτό μπορεί να κάνει μια λύπη, μια θλίψη, μια στενοχώρια, μια έτσι ακεφιά κλπ. Παριθυμία. Όλα αυτά είναι αλλοιώσεις λεγόμενες που αν δεν έχει πείρα, αν δεν έχει έμπειρον οδηγών, μπορεί ο μοναχός να σκοντάψει και να λιποτακτήσει. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται οπωσδήποτε υπομονή. Και ποτέ βλέπετε, οι πατέρες είπαν ότι σε ώρα πειρασμού μην δώσετε ποτέ λύση. Να περάσει ο πειρασμός και τότε ακριβώς θα δοθεί λύση. Ποτέ ώρα πειρασμού. Ναι, γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, διότι γι' αυτό όπως σας είπα και επανέρχομαι στο ρητό αυτών των λαϊκών, μου λέει βαριά καλογερική. Δεν είναι εύκολη καλογερική, κύριε Μελνέ. Ο μοναχισμός είναι, πολύ εξωτερικά έρχεστε εσείς εδώ και να βλέπετε ότι είναι ωραία και είναι οι πολλοί πατέρες, αλλά ρωτήστε μας και εμάς, ρωτάτε μας τι τραβούμε, με εξώτερο να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο να απομαρτωρεί να γίνει δίκαιος. Βέβαια και να γίνει δίκαιος. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν μεγάλα εμπόδια μέχρι ότου να πατάξει ο άνθρωπος τον παλαιόν άνθρωπο και από τον παιδρό όπως δεν να τρέχει τον όρο στα βλάκι.
2: Έχω τύχει σε μια κουρά γέροντα και άκουσα στον μεν μοναχό να εύχονται καλή υπομονή, στον δε γέροντα του καλές υπομονές.
1: Διότι οπωσδήποτε σας είπα ότι ο γέροντας είναι κύριος, είναι καταρχήν ο πρώτος στόχος του διαβόλου. Ο πρώτος στόχος του σατανά στο κοινόβιο είναι ο γέροντας. Και οπωσδήποτε εάν καταφέρει τον μοναχό και διακόψει τη σχέση του με τον γέροντα και αυτονομηθεί δηλαδή. Διότι ακούω, ημών εμού ακούει. Ο αθετών είμαστε με αθετοί. Έτσι είπε ο Χριστός. Άρα λοιπόν η αισθητή παρουσία στο κοινόβιο του Χριστού, η αισθητή παρουσία του Χριστού στο κοινόβιο του καλύτερα, είναι η παρουσία του γέροντος. Άρα λοιπόν, εάν ακούει τον γέροντα, ακούει τον Χριστό. Λοιπόν, εάν κόψει τους δεδομένους του γέροντα, το ΑΒ λόγο με την ΑΒ πρόφαση, οπωσδήποτε αυτός ο μοναχός είναι κινδυνεύει πάρα πολύ, διότι αυτονομείται. Δεν εξαρτάται. Και οπωσδήποτε, αν δεν εξαρτάται, οπωσδήποτε. Πάει να έχει τη σχέση που πρέπει να έχει ένα σωστό υποτακτήριο με τον γέροντα και τότε δεν καλεί τη χάρη. Είναι ένα μυστήριο πράγμα. Δηλαδή είναι χαρισματική η παρουσία του γέροντος, και αυτό και λέει: Η ορατό εστίνο επιτάσσο, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αόρατο εστίνο επιτάσσον τον επιτάσσονται. Άρα λοιπόν, η χάρη του Θεού, η πρώτη του Θεού διευθύνει τον μοναχό διά του γέροντος όμως.
2: Μάλιστα. Η διάκριση.
1: Η διάκριση είναι. Μπέσαμε σε μεγάλα λούκια τώρα. Η διάκριση είναι η μείζον πασών των αρετών. Γι' αυτό βλέπετε και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος που μας δίνει το καταστατικό εκεί του μοναχισμού και γενικά του κοινοβίου, λέγει ότι ένας για να γίνει γέροντας δεν χρειάζεται να έχει χαρίσματα ιαμάτων και χαρίσματα διοράσεως και προράσεως, αλλά χρειάζεται να έχει το χάρισμα της διακρίσεως. Διότι το καλό, όπως ξέρετε, και στη καλό, είναι μη καλός γέρεται. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά γίνει καθοδηγητής, και είναι άνθρωπος που οπωσδήποτε δίνει γραμμές για τους άλλους, διότι βλέπετε ότι ένας γέροντας δεν έχει σκοπό να σώσει τους υποτακτικούς, να τους βοηθήσει να σωθούν δηλαδή. Πρέπει να συμβάνει να πάρουν το πλήρωμα της χάρητος, που είναι πολύ σημαντική αποστολή του. Άρα λοιπόν η διάκριση πρέπει οπωσδήποτε να την έχει ο πνευματικός άνθρωπος που καθοδηγεί. Και αν πράγματι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αγωνίζεται σωστά, εντασσόμενος σωστά στον μοναχισμό, οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που θα αποκτήσει αυτήν την καθηγήτρια των αρετών που είναι η διάκριση. Αλλά η διάκριση οπωσδήποτε χρειάζεται την ταπεινοφροσύνη. Αυτό και θυμούμε εκεί στο κοινόβιο που αναφέρει ο Άγιος Άνεσης Κλίμακος το λόγο του περιπακοής και λέγει εκεί ότι σε έναν πολιόν γέροντα που ήταν 50 χρόνια στο κοινόβιο, από ό,τι θυμάμαι, και το λέγει τι έχεις αποκτήσει εσύ στο κοινόβιο. Και του λέγει, με τη χάρη του Θεού απόκτησα την άβυσσον της ταπεινώσεως. Την άβυσσον. Πραγματικά αυτός ο οποίος είναι σε αυτή την κλίμακα την πνευματική, αυτός οπωσδήποτε είναι και καθηγητής της διακρίσεως.
2: Άσκησης παύλα νηστεία.
1: Είναι και αυτή μια προϋπόθεση για να καλείς. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, λιτοπολογική, όπως ξέρετε, ουράνια χαρίσματα λαβών. Οπωσδήποτε η νηστεία εδώ στο Αγιώνος, οπωσδήποτε είναι στο κοινόβιο, είναι σε όλους, μπορώ να πω ίδια. Πάντως Το θέμα της νηστείας Δευτέραν έχουμε έναν Έλεον, Τετάρτη έναν Έλεον και Παρασκευή είναι όπως ξέρετε, εκτός αν έχει μια μεγάλη γιορτή. Και οπωσδήποτε με την νηστεία ο άνθρωπος προσπαθεί να στηρίξει την αρετή της παρθενίας, την αρετή της σοφροσύνης, την αρετή της προσευχής. Και οπωσδήποτε η νηστεία είναι εκείνη η οποία συντελεί κατά ένα μέγιστο και ουσιαστικό τρόπο στο θέμα της ελεύσεως της χάριτος.
2: Είναι ένας μοχλός η νηστεία για
1: αυτό. Οπωσδήποτε. Σήμερα βέβαια δεν έχουμε την αντοχή την παλαιά που υποδίστευαν οι παλαιοί πατέρες, αλλά οπωσδήποτε όμως υπάρχει νηστεία σήμερα και παρόλο που όπως είπα στα κοινόβια είναι κοινή νηστεία, τότε παρέχουμε εμείς ευλογίες σε μερικούς αδερφούς που έχουν αντοχή και υπάρχει αδερφός ο οποίος τρώγει όλο τον χρόνο μία φορά μόνο την ημέρα. Και αυτό είναι σήμερα είναι προλόγος. Δηλαδή υπάρχουν και μοναχοί στον κοινό μου που εξασκούν την νηστεία και βρίσκουν πολύ καρπό.
2: Νύφε εν πάση είναι η επιταγή γέροντα. Τι σημαίνει νύψεις? Πάντως όχι πλήσιμο με γιώτα, δεν σημαίνει τέγιο.
1: Το ζήτημα είναι ότι η νύψεις είναι μια πνευματική εργασία, είναι από το νήμα νύφο, όπως ξέρετε, που σημαίνει προσέχω
2: και γρηγορό.
1: Γρηγορό και οπωσδήποτε η νύψεις είναι η εσωτερική πνευματική προσοχή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού και μάλιστα ο μοναχός. Διότι ο μοναχός πρέπει να είναι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, πολυόρματος, να έχει πολλά μάτια και συνεχώς δια τον νόμος και της καρδίας να στρέφεται στον εαυτό του και συνεχώς να αυτοεξετάζεται και να βλέπει τις κινήσεις της καρδίας και του νόμου. Για να μπορέσει, όπως είπα, να χτυπήσει τον λογισμό. Διότι βλέπετε, η βάση της αμαρτίας είναι ο λογισμός. Και δεν είναι τυχαίο τότε που ο Χριστός μας, ως τι δεν γυναίκα προς το επιθυμήσε, ήδη εμίχευσε να φτύνει την καρδία αυτού. Δεν είναι ότι την εμίχευσε κατά πράξη και κατά κυριολεξία. Αλλά θέλοντας ο Χριστός να πει ότι η αρχή της αμαρτίας είναι ο κακός λογισμός. Και πραγματικά ο μοναχός, μέσα στην αμεριμνία που βρίσκεται, μέσα σε αυτήν την ενασχόληση με τα πνευματικά που φεύγει την ιδιωτική μέρημνα, οπωσδήποτε μπορεί αυτά να τα χτυπήσει και θα τα χτυπήσει αυτά εν πράγματι έχει εσωτερική ζωή. Και θα έχει εσωτερική ζωή εν πράγματι έχει νηπτική ζωή. Γιατί βέβαια καμιά φορά λένε οι Άγιοι Πατέρες αυτή είναι νηπτική και αυτή δεν είναι νηπτική. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει Άγιος της Εκκλησίας που δεν είναι νηπτικός. Γιατί άνευ της νήψεως, χωρίς την νήψη είναι αδύνατο κανείς να πάρει το πλήρωμα της χάρης του Άγιου Πνεύματος. Θέλει κανείς να έχει μόνιμα τη χάρη, θα είναι σωστός μοναχός ή αν είναι νηπτικός άνθρωπος. Αλλά ο νηπτικός άνθρωπος, όπως είπατε και εσείς, χρειάζεται να είναι και ο κάθε άνθρωπος που είναι χριστιανός και θέλει τον Θεό. Διότι οπωσδήποτε ο διάβολος μπαίνει δια των νοημάτων. Όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Η κακή χρήση των νοημάτων φέρνει την κακή χρήση των πραγμάτων. Έτσι είναι. Το πάνε είναι το νόημα στον άνθρωπο. Γι' αυτόν εδώ πέρα μας νοθετούν εδώ οι γεροντάδες και μας λένε ότι προσέξτε να χτυπάτε τα κακά νοήματα, τους κακούς λογισμούς. Γι' αυτό και ένα λόγο που οι πατέρε και ο πνεύμα και οι εισήγαγαν την ουρά προσευχή. Τι σημαίνει η ουρά προσευχή? Επειδή ο νους είναι ένα αδιάλειπτο όργανο που συνεχώ λειτουργεί, συνεχώ κινείται. Λοιπόν, οι πατέρε για να χτυπήσουν αυτόν τον αδιάλειπτο όργανο, πολλέ φορέ είναι αλήτη ο νους, και σε ένα δευτερόλεπτο πάει, α πούμε, στην Αυστραλία, σε άλλο δευτερόλεπτο πάει στην Κύπρο, σε άλλο δευτερόλεπτο πάει στην Αμερική και συνεχώ μετεωρίζεται. Και ακριβώ εφεύρουν αυτή την ουρά προσευχή για να χτυπήσουν τον νου, να τον πάρουν τον νου, να τον κρατήσουν τον, να τον υποτάξουν τον νου και οπωσδήποτε να τον υποτάξουν στη χάρη.
0: Όλες αυτές τις αρετές που μας ανέφερε και μας αναφέρει ο Πανοσιολογιώτος καθηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, αγαπητές και αγαπητοί μου ακροατέ, βοηθεί η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος, η καθηγουμένη του Αγιονίμου Όρους, τους μοναχούς της, εν προκειμένου τους Βατοπεδίνους, μια και αναφερόμαστε στην Μονή Βατοπεδίου και στην αδελφότητά της, να τις φέρουν εις πέρας, τους βοηθεί να κοσμούν τους εαυτούς των με όλες αυτές τις αρετές.
2: Το προσωνύμιο του παππού σας, γέροντα, είναι το προσωνύμιο του παππού σας είναι ησυχαστής. Και είπατε προηγουμένως ότι και στο μοναστήρι εδώ έχετε την κατά Θεόν ησυχία, τον ησυχασμό. Τι σημαίνουν ακριβώς, γέροντα, αυτά στην πράξη?
1: Ξέρετε ότι η ησυχία είναι η κατάσταση, η εσωτερική κατάσταση της ψυχής, η οποία πραγματικά είναι εν ειρήνη η ψυχή, σε μια εσωτερική ειρήνη, σε μια, όπως λέει ο Μεγάλος Βασίλειος, την ονομάζει και στη Θεία Λειτουργία του, στην βαθύ ειρήνη, και οπωσδήποτε μέσα σε αυτή την ειρήνη την εσωτερική κοινωνεί ο άνθρωπος μετά του Θεού. Δηλαδή αυτή είναι η ησυχία που λέμε, κύριε Μελινέ. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα στο κελί του, μέσα στην καρδία του, εισέρχεται στο ταμείο του, όπως λέμε. Και ταμείο οι Άγιοι Πατέρες, οι νηπτικοί, ονομάζουν την καρδία του ανθρώπου. τότε οπωσδήποτε εισέρχεται κανείς στο ταμείο του και εφόσον εισέρχεται στο ταμείο του, κοινωνεί συνεχώς και αδιαλείπτως μετά του Θεού.
2: Ως προς τα ειδικά χαρίσματα γέροντα, την διόραση, την προόραση, τι είναι αποτέλεσμα?
1: Είναι αποτέλεσμα αυτής της όλης φερματικής ζωής που ζει ο μοναχός και οπωσδήποτε υπάρχουν σήμερα ευτυχώς και μοναχοί στο Αγιονούδες που είναι ενδεδειμένοι και με αυτά τα χαρίσματα της διοράσεως και της προοράσεως.
2: Γέροντα, η θέωση είναι αποτέλεσμα, είναι το επιθυμητόν, είναι ο σκοπός, είναι ο στόχος?
1: Ο σκοπός βέβαια του ανθρώπου είναι η θέωση. Όταν λέμε δηλαδή ότι έρχεται μονίμως το πλήρωμα της χάρας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αυτό είναι θέωση.
2: Όσον αφορά γέροντα το άκτιστον φως από τις σπουδές σας, τις λιπαρές σπουδές, τις θεολογικές, από την σπουδή σας στους Αγίους Γέροντες, τι έχετε να μας πείτε?
1: Βέβαια το άκτιστο φως οπωσδήποτε κανείς το βρίσκει και στη θεολογική σχολή, όπως είπατε, τον θυμάμαι όταν ο κύριος Παπαδόπουλος ο Στυλιανός, ο οποίος είναι και φυλαγιορείτης, μας ευλούσε περί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
2: Και πατήρ Μονακού.
1: Και πατήρ Μονακού βέβαια.
2: Αγιορείτη.
1: Και πατήρ Καλού Μονακού.
2: Καλού Μονακού,
1: μάλιστα. Μας ευλούσε τότε για τον Άγιο Γρηγορίου του Θεολόγου και εγώ ήταν η πρώτη φορά τότε που άκουγε το άκτιστο φως. Τώρα βέβαια που ήρθα στο μοναχισμό βλέπω ότι το άκτιστο φως είναι μια κατάσταση υπερφύση, μια ουράνια κατάσταση, μια κατάσταση των απαθών που οπωσδήποτε εγώ συνάντησα ανθρώπους που έχουν πήραν το άκτιστο φωτός και μάλιστα μου είπαν ότι το φως, το μεσημεριάτικο φως του ήλιου προς το άκτιστο φως είναι σκότος. Έτσι μου είπε κάποιος γέροντας. Γιατί ακριβώς το άκτιστο φως είναι το φως εκείνων το οποίο είναι το φως της Αγίας Τριάδος. Ότι αν ξέρετε, όπως θυμάστε όχι αν ξέρετε, ότι ο Χριστός μας ελάχιστες φορές είπε το εγώ. Και όταν πραγματικά όταν αναγκάστηκε να μιλήσει για το φως, είπε εγώ με το φως του κόσμου. Άρα λοιπόν θυμούμε τον παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος μου έλεγε, που είχε μπήραν το αυτής του φωτός, και αυτός μου είπε αυτό το που σας είπα, το ότι το φως του ήλιου του μεσημεριάτικου είναι σκότος μέσα στο αυτής του φως, και ότι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει πήραν το αχτής του φωτός βλέπει ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί διαχτής τον λόγο να το ερμηνεύσει. Και μάλιστα μια φορά μου είπε ο παπά Εφραίμ όταν ήταν στο κελί του προσευχόταν και το κελί του γέμισαν από φως. Και τι είναι αυτό το φως και άκουσε μια έτσι ψαλμωδία και έψαλε κάποια φωνή πάντα χορηγεί το πνεύμα του Άγιο. Και σαν να του έλεγε ότι εδώ είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο οποίος βιώνει αυτή την υπεράνιον, την ουράνιον όντως κατάσταση, είναι εκείνος ο οποίος φτάνει στην, μπορώ να πω, στην ανώτατη κλίμακα της πνευματικής ζωής.
2: Και όταν θεωρήσουμε μια πυραμίδα, από τη μία, ας πούμε, από τη μία πλευρά της είναι ο ανήφορος, ο ανάντης δρόμος των αγγέλων, των αγωνιζομένων ψυχών, των ανθρώπων. Από την άλλη είναι ο κατήφορος των δαιμόνων. Τι σημαίνει γέροντα αμαρτία? Και ποιες είναι οι μορφές, τα αίτια?
1: Αμαρτία είναι ότι είναι κάτι που είναι εκτός θελήματος του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Αυτό είναι αμαρτία. Δηλαδή κάνουμε, γι' αυτό και ο Χριστός μας έδωσε τις εντολές. Και όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, ο Χριστός μας είναι κεκριμένος στις εντολές του. Εφόσον κάνει τις εντολές που έδωσε ο Χριστός μας, οπωσδήποτε αποφεύγει την αμαρτία. Εάν δεν κάνουμε τις εντολές του Χριστού μας, οπωσδήποτε κάνουμε αμαρτία. Δεν μπορεί να κάνει μια μεσαία κατάσταση. Ή θα είναι με τον Χριστό και να δει τις εντολές του, ή θα είναι με τον διάβολο και θα θρύνει με τον διαβόλο.
2: Είπατε προηγουμένως, Γέροντα, την λέξη, την έκφραση ότι ο νους είναι αλήτης. Πάει Αυστραλία, πάει Κύπρο, πάει Αμερική, αν θυμάμαι καλά-καλά τους χώρους που αναφέρατε, τις χώρες. Και προφανώς για τους λογισμούς ομιλήσατε, άλλες λέξεις. Γέροντα, ακούω πολύ δέχτηκα αυτή την έκφραση εδώ στο Άγιον Όρος, λογισμοί, εξαγορεύομαι στο γέροντα τους λογισμούς, έχω καλούς λογισμούς, έχω κακούς λογισμούς. Ο γέρο Παΐσιος έλεγε, να βάζεις καλό λογισμό, αντί να πεις Κακογιάννης Έθνης, πες Καλογιάννης, άλλαξε ένα γράμμα μόνο. Τι είναι γέροντα ακριβώς ο λογισμός και γιατί τόσο πολύ παιδεύει κυρίως τον μοναχό?
1: Δεν παιδεύει κυρίως τον μοναχό, παιδεύει τον κάθε άνθρωπο. Δεν ξέρουμε ότι οι βάσεις του προσώπου είναι ο νους. Από εκεί πηγάζουν. από το νου. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, είπα, βλέπετε, ο νους και η καρδία πολλές φορές ταυτίζεται από τους Άγιους Πατέρες. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός ότι εκ της καρδίας ρεύξονται πονηρίε, πορνίε, μοιχείε και οτιδήποτε κακόν. Και οπωσδήποτε και καλόν, αν είναι και καθαρμένη καρδία. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος ο οποίος κάνει μια ενέργεια, η πρώτη ενέργεια είναι νοητική πάντα του ανθρώπου. Γι' αυτό και όπως σας είπα, μοναχός αφιστάμενος των αιτίων και διατών, ασχολείται μόνο με το νοητικό. Το νοητικό μέρος. Και θέλει να εξηγιάνει το νοητικό. Γι' αυτό και ασχολείται σε ερχόμενους λογισμούς ο μοναχός. Όχι διότι ας πούμε έχει μια αδυναμία στους λογισμούς, αλλά θέλει να κάνει το νου καθαρό. Και οπωσδήποτε για να καθαρίσει κάποιος το νου, πρέπει να εξετάζει τι παράγει ο νους κάθε μέρα. Και αυτά ακριβώς τα νοήματα που παραγεννούν λέγονται λογισμοί. Και αυτοί οι λογισμοί εξετάζονται από τον μοναχό που θέλει να πάρει την τελειότητα. Τι λογισμοί, είναι καλοί λογισμοί, είναι κακοί λογισμοί. Και πολλές φορές αν είναι κακοί λογισμοί, όπως είπατε και ο πατήρ μου καλύτερος από ό,τι είπα, ίσως έλεγε ότι έχουμε καλούς λογισμούς. Δηλαδή υπάρχει, συμβάλλει και η ανθρώπινη προσπάθεια στους καλούς λογισμούς. Γι' αυτό και η βάση του ανθρώπινου προσώπου είναι το νόημα. Βλέπετε ένα φωνιάδο χάρη. Για να πάει να φωνεύσει κάπου πρέπει να το καταστρώσει στο νου το σχέδιο και μετά το κάνει. Άρα λοιπόν η κάθε ενέργεια, η πρακτική εξωτερική ενέργεια του ανθρώπου οπωσδήποτε εξαμβάσει το νοητικό σχέδιο. Και αυτό και ο μοναχός έτσι ασχολείται με την εσωτερική ζωή που οπωσδήποτε είναι η εξυγίαση του λογισμού του. Και αυτό και η παρουσία της χάρητος του Θεού στον άνθρωπο είναι ότι έχει καθαρούς λογισμούς.
2: Θυμάμαι παλιότερα γέροντα σε μια άλλη επικοινωνία που είχα πάλι την χάρα να είμαι κοντά σας, μου είχατε πει πόσο επικίνδυνο είναι για τον μοναχό, κυρίως και για τον εντοκόσμο ευρισκόμενο, αλλά κυρίως για τον μοναχό, η δεξιά πλάνη, η εκδεξιών πλάνη. Ο εκδεξιών πειρασμός.
1: Βέβαια είναι πολύ.
2: Καταρχήν τι σημαίνει για τον εκδεξιών πειρασμός.
1: Η εκδεξιών πλάνη είναι ότι εν ονόματι της ευλαβίας να πλανέσει ο διάβολος τον μοναχό. Τι σημαίνει δεξιά πλάνη. Επειδή δεν μπορεί να σε πείσει να κάνει αμαρτία.
2: Απευθεία.
1: Έρχεται σου ένα ονόματι, ας πούμε, τη ευλαβία. Και σου λέει, ας πούμε, αυτό το πράγμα πώς το έκανες έτσι, μπορούσε να το κάνεις καλύτερα, να ανεπάθεις τον Θεό πιο καλά. Και αυτό το πράγμα εσύ, επειδή είσαι άπειρος, αν δεν προσέξεις, το κάνεις αυτό και ότι στην ουσία, αν κάνεις αυτό, υπακούεις στον διάβολο. Γι' αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος ότι πολλές φορές ο διάβολος εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός. Και εδώ, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα σε σύγχρονες αγιορείτικες μορφές που εργάφει ο αείμνηστος, ο αντεχερουβήμου του Ιούμπλου της Μόνης Παρακλήτου. Αυτή η μεγάλη προσφορά που μας έκανε αυτός ο άνθρωπος, που πραγματικά για μένα είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος, γράφει μέσα ότι μερικά ντοκουμέντα, δηλαδή συγκεκριμένα περιστατικά, που πραγματικά εδώ στο Αγιώνας εμφανίστηκε ο διάβολος ως άγγελος φωτός. Και πλάνησε μερικούς ανθρώπους που επίσης είχαν στο λογισμό τους. Δηλαδή για να μπορέσει να σε πλανεύσει από τα δεξιά, πρέπει να σε πείσει πρώτον να γίνεις αυτοσύμβολος. Γι' αυτό κύριε Μεγαδοβασίλου, άνθρωπος αυτοσύμβολος κατά αυτού πολέμιος. Εάν ο μοναχός γίνει αυτοσύμβολος, τότε οπωσδήποτε πείθεται και σε αυτήν την πλάνη την εκδεξιών. Γι' αυτό και οι πατέρες πράγματι φοβούνται αυτήν την πλάνη, γι' αυτό και η εξάρτηση του μοναχού στο γέροντα οπωσδήποτε τον απαλλάττει και από αυτήν την μεγάλη πλάνη, η οποία πολλές φορές είναι δυσδιάκριτος από έναν άνθρωπο μη έμπειρο.
2: Γι' αυτό είναι η σημασία του γέροντος καθοριστική. Εν συνεχεία, γέροντα, έχουμε την μετάνοια. Ποια είναι η έννοια του ευλόγησον? Εδώ το ακούμε στο Άγιον Όρος συνέχεια. Αυτό ακούω.
1: Ακούσε το ευλόγησον στο Άγιον Όρος, όπως
2: λέει,
1: σε πολλές. Λέγεται με διάφορο νόημα. Πολλές φορές ευλόγησον σημαίνει χαιρετισμός. Μπορεί να πεις χαίρετε.
2: Ευλόγησον.
1: Ναι, ή ας πούμε ορίστε. Το ορίστε που λέμε είναι ευλόγησον. Και το ευλόγησον είναι συγγνώμη. Ναι, ας πούμε το ευλόγησον. Και οπωσδήποτε ο μοναχός βλέπετε ότι σε κάθε βλέπετε στην ακολουθία. Ή στην τράπεζα, όπως βλέπετε, δηλαδή, ή ο τυπικάρης, ή ο εφημέριος, βάζει μετάνοια. Δηλαδή, μήπως, γιατί, διότι το θέμα της μετάνοιας και το θέμα της διαλλακτικότητας και της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε ο τραπεζάρης, αν θυμάστε προηγούμενος που είχαμε τράπεζα. Ο αναγνώστης, ο τραπεζάρης και ο μάγειρος ήταν απέναντι εκεί που ευλογούσε ο γέροντας, ήταν εκεί και ήταν προσπίπτοντας στους αδελφούς. Γιατί νομίζετε? Διότι σου λέει, μήπως κάναμε κάτι κατά λάθος. Και όταν υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα το οποίο ελπίσαμε τον αδελφό, θα απογοητεύσει το οποίο ευλόγησε τον αδελφέ μου. Και αυτό είναι μια έκθεση της αδιαλείπτου μετανοίας ως καταστάσεως. Διότι ο μοναχός πρέπει να προσέξει για να μπορέσει να προαχθεί στην πνευματική ζωή, πρέπει να μην έχει ανθρώπους τους οποίους ελείψε. Η ελπίδα είναι από αυτούς. Γι' αυτό λέει στην ακολουθία της μεταλήψεως, καταλάγετε τη ελειπούση. Άρα λοιπόν το θέμα της πληγώσεως της συνειδίας του αδελφού είναι εκ των όνων κάμε. Γι' αυτό και ο μοναχός εκεί προσπίπτει ο διακονητής σου λέει μήπως εν αγνία μου έλειπε σε κάποιον. Αυτή είναι η σημασία της εκεί της προσπιπτούσης καταστάσεως των διακονητών. Έτσι είναι. Και αυτό είναι και ο εφημέριος. Μόλις γίνει, όπως ξέρετε, κάθε Κυριακή ένα απόγευμα, αλλάζει ο εφημέριος σε ένα μοναστήρι. Πρωτού αλλάξει, θα βάλει μετάνοια σε όλους τους αδελφούς. Και αυτή, βέβαια, στο κέντρο, όπως σκηνά, βάζει μετάνοια στους χορούς και στους εκεί στο λαό. Και οπωσδήποτε αυτό το κάνει, διότι μήπως κατά τη διάρκεια αυτή τη εβδομάδα που ήταν εφημέριο, που ήταν ο διακονητής λειτουργός των Καθολικών, δηλαδή, και αν τις ακολουθείς, που σε λείπει σε κάποιον. Ώστε μέχρι παραμικρού, μέχρι ιότα ενός που λέμε, να μπορέσει να είναι πράγματι αλληλεγγύς και φιλάδελφος και ειλικρινής η σχέση του με το του άλλου αδελφού.

παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Ακούτε την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή που είναι εισαγωγή στις βασικές αρχές της ορθόδοξης πνευματικότητας, στον τρόπο της ορθόδοξης ασκητικής. Ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης έχει την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται άοκνα αλλά με πολύ κέφι και χαρά για να μπορεί αυτή η εκπομπή να εκπέμπει, να βγαίνει στον αέρα όπως λέμε και να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Βλέπουμε αυτές τις μέρες στην εκπομπή μας πως ο άνθρωπος λόγω της πτώσης αρρώστησε στις βασικές του λειτουργίες. Θα λέγαμε ότι ο καρπός τον οποίο γευθήκε ο Αδάμ ήταν τελικά κάτι σαν δηλητήριο το οποίο δηλητηρίασε τη φύση μας. Δηλητηρίασε την ύπαρξή μας, την αποπροσανατόλισε εντελώς από τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει και τώρα πρέπει να καθαριστούμε από αυτό το δηλητήριο, να διορθωθεί η φύση μας, να επανέλθει στην υγιή κατάστασή της για να μπορέσει μετά να ανέβει ακόμη υψηλότερα εκεί που ο Χριστός την έχει ανεβάσει. Για να καταλάβουμε πώς ακριβώς δηλητηριαστήκαμε και ποιες οι συνέπειες αυτής της κατάστασης, για να αισθανθούμε όσο γίνεται περισσότερο την αρρώστια μας, θα πρέπει να έχουμε σαφή γνώση, ακριβή γνώση της ενός υγιούς ανθρώπου. Ποια είναι η υγεία? Για να κάνουμε σύγκριση της κατάστασής μας με την υγιά κατάσταση και έτσι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πόσο άρρωστοι είμαστε. Για την Εκκλησία μας ο υγιής άνθρωπος είναι ο άνθρωπος έτσι όπως τον φανέρωσε ο Χριστός. Στο πρόσωπο του Χριστού συγκρίνουμε και βλέπουμε την τελειότητα του ανθρώπου και συγκρινόμενοι με το πρόσωπο του Χριστού αντιλαμβανόμαστε τις δικές μας αδυναμίες, τα δικά μας σφάλματα και τις δικές μας αρρώστιες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο ο τέλειος Θεός, αλλά αποκάλυψε και τον τέλειο άνθρωπο. Γι' αυτό και για την ορθόδοξη εμπειρία, για την ορθόδοξη ζωή, για την ορθόδοξη παράδοση και διδασκαλία, η αυτογνωσία μας πηγάζει και έρχεται από την γνώση του προσώπου του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο τέλειος άνθρωπος και εμείς συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτή την τελειότητα, την οποία έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε, να φτάσουμε κατά χάρη και να αφομοιώσουμε στην ύπαρξή μας. Η μέθοδος, ο τρόπος προσέγγισης και αφομοίωσης αυτής της τελειότητας περιγράφεται στις εκπομπές αυτές με όσο γίνεται πιο απλά λόγια, όσο γίνεται πιο κατανοητά νοήματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι θέματα τα οποία άπτονται παγκόσμιου βεβαίως ενδιαφέροντος, αλλά δυστυχώς ελάχιστοι κατά γενεά τα παίρνουν στα σοβαρά αυτά τα θέματα και ασχολούνται με το θέμα της σωτηρίας τους, της θεραπείας τους, της αιωνιότητας, με τον σωστό τρόπο, με την σοβαρότητα που πρέπει να το αντιμετωπίζει ο άνθρωπος αυτό το θέμα, με την πρέπουσα προσοχή. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μια βασική λειτουργία του ανθρώπου, την επιθυμία, και θα δούμε πώς λειτουργούσε η επιθυμία φυσιολογικά και μετά πώς παρεκτράπηκε, πώς στις μέρες μας λειτουργεί με τρόπο που δεν αρμόζει στην φύση μας, στην ύπαρξή μας, στην ανθρωπινότητά μας. Με τρόπο που δεν ταιριάζει σε άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο σε χριστιανό, σε τέκνο Θεού.

Και μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα που επέλεξε για μας η Αποστολία Φωταρά, η οποία και φροντίζει για την σωστή χρήση του ήχου, την ηχοληψία, αλλά και για την επιλογή, προσεκτική επιλογή των μουσικών διαλυμάτων της εκπομπής μας, και την οποία ευχαριστούμε θερμώς και καθηκόντως, πάμε να ξεκινήσουμε να μελετάμε αυτό το θέμα το πολύ σοβαρό, το θέμα της επιθυμίας μας. Ο άνθρωπος έχει επιθυμητική δύναμη, η οποία είναι φυσιολογική, δηλαδή βρίσκεται στη φύση μας. Τοποθετήθηκε εκεί με τη δημιουργία μας. Ο Θεός μας έπλασε ως ανήρ επιθυμιών, αναφέρεται στη Γραφή, ως ανθρώπους οι οποίοι έχουμε επιθυμίες. Χαρακτηριστικό του Δανιήλ, του προφήτη Δανιήλ, είναι αυτή η φράση, ότι ήταν ανήρ επιθυμιών, και εκφράζει αυτή η φράση ότι ο Δανιήλ είχε σφοδρότατο πόθο, πολύ μεγάλη λαχτάρα, επίμονη επιθυμία, ορμή ανεπίστροφη προς το πρόσωπο του Θεού. Αναζητούσε το Θεό διακαώς, φλεγόταν όλη του η ύπαρξη από την επιθυμία της γνώσεως του Θεού, της κοινωνίας μετά του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν στην φυσιολογική του κατάσταση αυτό το πράγμα έχει. Έχει μία επιθυμία η οποία προσανατολίζεται προς την αναζήτηση του Θεού. Γι' αυτό και η επιθυμία του ανθρώπου φτιάχτηκε με τέτοιου είδους προϋποθέσεις. Με την προϋπόθεση δηλαδή να χωρέσει τον αχώρητο Θεό, τον άπειρο Θεό. Η επιθυμία του ανθρώπου δεν έχει όρια, δεν έχει περιορισμούς. Είναι άπειρη για να χωρέσει τον άπειρο Θεό. Επομένως, η επιθυμία του ανθρώπου φτιάχτηκε με αυτές τις, με αυτόν τον προσανατολισμό, με αυτές τις δυνατότητες. Όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, λέει πάρα πολύ ωραία: «Οφθαλμός μεν», γράφει ο Άγιος Νικόλαος, «κατεσκευάστη ίως προς το φως αρκέσε». Τα μάτια, λέει, του ανθρώπου κατασκευάστηκαν με τέτοιον τρόπο από τον Θεό για να είναι ικανά και κατάλληλα να προσλαμβάνουν το φως, να βλέπουν στο φως. Και ακοή προς ήχους. Και η ακοή του ανθρώπου κατασκευάστηκε με τέτοιον τρόπο από τον Θεό ώστε να είναι κατάλληλη να αντιλαμβάνεται τους ήχους. Και έκαστον εις αρμότη. Και οποιοδήποτε μέρος του ανθρώπου κατασκευάστηκε από τον Θεό με τέτοιον τρόπο ώστε να χρησιμοποιηθεί, να εκφραστεί σε αυτά για τα οποία έχει κατασκευαστεί. Ψυχής δε επιθυμία προς τον Χριστόν ήεται μόνον. Και η επιθυμία του ανθρώπου δόθηκε στον άνθρωπο η δύναμη της επιθυμίας με σκοπό να επιθυμεί την ένωση με τον Θεό. Και μόνον αυτή την ένωση. Γιατί η επιθυμία του ανθρώπου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο εάν στραφεί προς τον Θεό. Διότι ακριβώς επειδή είναι άπειρη η επιθυμία, δεν χορταίνει ό,τι και να επιθυμήσει ο άνθρωπος. Μόνο με τον άπειρο Θεό χορταίνει η επιθυμία του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι σπαταλάνε τη δύναμη της επιθυμίας τους σε δεξιά και αριστερά, σε πολλά πράγματα. Καταναλωτική μανία το λένε, πλεονεξία το ονομάζουν, και άλλα πάθη γεννιόνται από αυτή την κακή χρήση της επιθυμίας, και δεν σταματά να επιθυμούν. Και όταν τελικά αποκτήσουν κάτι, βλέπουν ότι δεν τους αρέσει, δεν τους ταιριάζει, δεν είναι όπως το, προσέξτε τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω, δεν είναι όπως το φαντάστηκαν. Θα εξηγήσουμε παρακάτω για αυτή τη λέξη αρκετά. Και τελικά μένουν ανικανοποίητοι στην επιθυμία τους. Και ο λόγος είναι ότι η επιθυμία χορταίνει, βρίσκει την πληρότητά της, βρίσκει την σωστή της χρήση και το σωστό της προσανατολισμό μόνον όταν στρέφεται προς τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος επιθυμεί τον Θεό και την ένωση με τον Θεό.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», μία εκπομπή που παρουσιάζει ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και έχει ως αντικείμενό της την περιγραφή της ασκητικής παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μιλάμε για την επιθυμία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει τη δύναμη της επιθυμίας μέσα του, επιθυμεί διάφορα πράγματα. Είπαμε ότι ο σκοπός που ο Θεός έβαλε την επιθυμητική δύναμη μέσα μας είναι για να μπορούμε να αναζητούμε και να επιθυμούμε τον Θεό. Με κάθε επιθυμία συνδέεται και μία ειδονή. Πάσα επιθυμία αρχή οδύνης, λέγανε και οι αρχαίοι. Δηλαδή η επιθυμία μας μας προσανατολίζει, προσανατολίζεται εκεί όπου ευχαριστιέται. Αυτή η ειδονή, η τέλεια που ταιριάζει, όπως είπαμε, στην επιθυμία μας, είναι η ειδονή που απορρέει από τη σχέση μας με το Θεό. Διότι ο Θεός ήταν και είναι η μοναδική χαρά του ανθρώπου. Όλες οι άλλες οι ονομαζόμενες χαρές και ειδονές δεν είναι πραγματικές χαρές και ειδονές. Στην Αγία Γραφή, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ο Χριστός ονομάζει πλήρωμα της χαράς όταν ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό, την οποία με κανέναν άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να φτάσει ο άνθρωπος, καθώς κάθε όν εκτός του Θεού, όντας πεπερασμένο, θα ένιωθε μόνο χαρά μερική και περιορισμένη εάν συνδέονταν μαζί του. Όταν ο άνθρωπος στρέφει την επιθυμία του σε οποιοδήποτε άλλο όν εκτός από το Θεό, πολύ σύντομα απογοητεύεται, διότι ανακαλύπτει τα πολύ μικρά όρια που έχει το αντικείμενο, ας πούμε, της επιθυμίας του. Ενώ η επιθυμία του ανθρώπου είναι άπειρη για να χωρέσει τον άπειρο Θεό. Ο Θεός λοιπόν αποτελεί για τον άνθρωπο τη μοναδική πηγή χαράς. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις ότι ο Αδάμ ζούσε μόνο του Κυρίου κατά τρυφών. Και αλλού επεξηγεί ότι ο άνθρωπος στον Παράδεισο δεν απολάμβανε καμιά χαρά σε ανάμεικτα αγαθά, αλλά της συγκεχωρημένης τρυφής μίαν ηγείται την χάρη, αυτό το όντος αγαθών. Επομένως ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον Παράδεισο δεν γνώριζε καμιά αισθητή ειδονή. Δεν γνώριζε την ειδονή που απορρέει από την ικανοποίηση των αισθήσεων. Γνώριζε μόνο την ειδονή από τη σχέση που απολάμβανε μέσα στη σχέση του με το Θεό. Και δεν αναζητούσε και καμία ειδονή και ήταν ικανοποιημένος με αυτό που ζούσε. Ζούσε παραδεισένια, παράδεισος ήταν. Ο διάβολος τώρα, ο οποίος ζήλεψε αυτή την κατάσταση, πείραξε τον άνθρωπο και τον οδήγησε να χαρεί άλλες ειδονές, άγνωστες μέχρι τότε στον άνθρωπο, αλλά αμεσότερες και ευκολότερα προσεγγίσιμες σε σχέση με τις πνευματικές χαρές προς τις οποίες η φύση του ανθρώπου τον ήλκυε. Η σχέση με το Θεό δηλαδή κοστίζει κάτι, έχει το στοιχείο του Σταυρού, έχει το στοιχείο της θυσίας. Οπότε για να απολαύσει ο άνθρωπος τη σχέση με τον Θεό και να γευθεί τη χαρά που απορρέει από αυτή τη σχέση, πατούσε τον εγωισμό του, έβγαινε από τον εαυτό του, έβγαινε από τα θελήματά του, έβγαινε από τον εγωισμό του. Ο διάβολος έδειξε στον άνθρωπο ειδονές υλικές, οι οποίες είναι πιο εύκολα προσβάσιμες, δεν απαιτούν αυτή τη θυσία, αλλά δεν συγκρίνονται φυσικά σε καμία περίπτωση με τη χαρά και την ευλογία και την ειδονή που προέρχεται από τη σωστή σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Ο καρπός λοιπόν, ο απαγορευμένος που έφαγε ο άνθρωπος και έχασε την ισορροπία του, ήτανε και παραμένει πάντοτε η ειδονική σχέση, η χριστική σχέση του ανθρώπου με την φύση, με τον κόσμο γύρω του.

Θερμές ευχαριστίες στην Αποστολία Φωταρά, η οποία επέλεξε και αυτό το υπέροχο μουσικό διάλειμμα, την μουσική μας ανάσα. Και επιστρέφουμε εδώ για να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας σχετικά με την επιθυμία. Συνοψίζουμε όλα αυτά που είπαμε λέγοντας ότι ο άνθρωπος είναι ανήρ επιθυμιών, έχει επιθυμητική δύναμη μέσα του και η επιθυμία του του δόθηκε για να επιθυμεί διακαώς τον άπειρο Θεό. Γι' αυτό και η επιθυμία του ανθρώπου δεν έχει όρια, για να χωρέσει μέσα της αυτόν που δεν έχει όρια, τον άπειρο Θεό. Ο διάβολος εισηγήθηκε στον άνθρωπο να στρέψει την επιθυμία του στα εκτιστά πράγματα και όχι στον άκτιστο Θεό, στα δημιουργήματα και όχι στο δημιουργό, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να χάσει την χαρά και την ευτυχία την οποία είχε και την οποία απολάμβανε εξαιτίας της σωστής σχέσης που είχε με το Θεό. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Αδάμ δεν προορίζονταν για να μην χαίρεται τη δημιουργία του Θεού και να μην απολαμβάνει τα αγαθά που ο Θεός του έδινε. Θα απολάμβανε και πάλι όλη τη δημιουργία και όλα τα αγαθά του Θεού, απλά δεν θα τα απολάμβανε με πνευματικό τρόπο, με τον σωστό τρόπο. Είχε σαν έργο ο άνθρωπος, μέσα από τη γνώση και τη θεωρία των λόγων των όντων και της αγάπης, να ενοποιήσει την αισθητή δημιουργία και να ενώσει τα αισθητά με τα νοερά. Είχε σαν έργο να προσλάβει αγαπητικά όλη τη δημιουργία και όπως προσέφερε τον εαυτό του θυσία στο Θεό, να προσφέρει και τη δημιουργία θυσία στο Θεό. Κάτι το οποίο τώρα διορθώνεται, θα λέγαμε, μέσα στη λατρεία μας, μέσα στη Θεία Λειτουργία, όπου προσφέρουμε στο Θεό τα σά εκ των σών, προσφέρουμε στο Θεό όλη την ύπαρξη, όλη τη δημιουργία, όλους τους αιώνες προσφέρουμε στο Θεό. Δεν προσφέρουμε μόνο το ψωμί και το κρασί, προσφέρουμε τον εαυτό μας, προσφέρουμε τους κεκοιμημένους, προσφέρουμε αυτούς που δεν έχουν γεννηθεί ακόμη, προσφέρουμε τα πάντα στο Θεό. Και ο Θεός βέβαια ό,τι του προσφέρουμε δεν το κρατάει για τον εαυτό του, αλλά το αγιάζει, το μεταμορφώνει, το θεραπεύει και μας το επιστρέφει στην ευλογημένη του μορφή. Έτσι του δίνουμε νεράκι και μας δίνει αγιασμό. Του δίνουμε λαδάκι και μας δίνει ευχέλαιο. Του δίνουμε ψωμί και κρασί και μας το επιστρέφει ως σώμα και αίμα του. Του δίνουμε τον εαυτό μας και μας κάνει αγίους. Του δίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας και τους θεραπεύει και τους διορθώνει. Αυτό λοιπόν γίνεται τώρα. Αυτό είχε σκοπό να κάνει και ο Αδάμ, αλλά απέτυχε και η αποτυχία του έγκυται στο γεγονός ότι αποπροσανατολίστηκε η επιθυμία του και στράφηκε η επιθυμία του στα κτίσματα. Βάλθηκε να θεωρεί και να επιθυμεί τα κτίσματα, τη δημιουργία του Θεού και να θέλει να τα απολαύσει μόνος του, εγωιστικά, εκτός του Θεού. Για το λόγο αυτό υποκατέστησε την επιθυμία και την ειδονή που είχε και που ήταν πνευματικές με κάποια επιθυμία και ειδονή σαρκικές και αφύσικες που δεν ήταν μέσα στη φύση του. Αυτή είναι και η αρρώστια. Έτσι αρρώστησε η επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις παρατηρεί «Ειδονή τότε διαπάτης εγκαινωμένη της εκπτώσεως ήρξατο». Άρχισε και εμφανίστηκε, λέει, επειδή απατήθηκε ο άνθρωπος από την και έπεσε, εμφανίστηκε μία ειδονή διαφορετική από αυτή που ήξερε ο άνθρωπος. Και ο Άγιος Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης συμπληρώνει, ο Αδάμ, λέει, προτίμησε του νοητού κάλους το της σαρκίνης οφθαλμής φανέν τερπνών. Εξηγώντας πώς έγινε αυτό, ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής διαπιστώνει «Η επιθυμία, το κατέστης ειν λίω της ειδονής, απήργει το νουν της θείας και συγγενούς των νοητών αντιλήψεως». Ενώ ο άνθρωπος, στον άνθρωπο κυριαρχούσε το στοιχείο το πνευματικό, ζούσε σε ένα επίπεδο πνευματικό και απολάμβανε πνευματικές χάρες και ειδονές, έπεσε, εγκλωβίστηκε στο επίπεδο των αισθήσεων και πλέον αναζητά τη χαρά και την ευτυχία του μέσα στα αισθητά πράγματα. Αυτό επειδή είναι πολύ βασικό
θα το αναλύσουμε και στην επόμενη εκπομπή μας, η οποία θα είναι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την υπομονή να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας και κλείνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου φίλοι, χαίρετε και σήμερα μαζί στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα λειτουργία». Η εκπομπή μας αυτή πάντοτε μεταφέρει σε όλους σας έναν τρόπο προσέγγισης καλύτερο εις βάθος στα θέματα της λειτουργικής της ζωής μας, στα θέματα του πώς θα μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα την Θεία Λατρεία της Εκκλησίας μας εν επιγνώση και όχι με επιπολαιότητα όπως πολλές φορές διαπιστώνουμε στην πράξη της Εκκλησίας μας. Όχι κατά το πώς θέλει ο καθένας, αλλά το πώς ορίζει η Εκκλησία μας. Και σε αυτό νομίζω το σημείο όλοι θα συμφωνούμε απόλυτα, ότι έχουμε πολλά κενά και τα οποία είναι κενά θέματα κατήχησης, τα οποία ίσως δεν κατηχηθήκαμε τόσο σωστά όσο θα έπρεπε στην ζωή μας, είτε από μικρά παιδιά, είτε από τις οικογένειές μας, είτε από τις κατηχητικές μας ομιλίες και συνάξεις και κατηχητικά σχολεία, δεν πήραμε αυτό το σωστό ή δεν ήξεραν οι κατηχητές μας να μας μεταδώσουν αυτή την αξία της Θείας Λατρείας. Και γι' αυτό αυτή η εκπομπή μας, η οποία γίνεται για να μεταδώσει όλους μας όσο γίνεται πιο γνήσια τα φρονήματα, τα λειτουργικά της Εκκλησίας μας, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τα μεταγγίσουμε και σε εσάς τους φίλους μας τηλεθεατές. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια λεπτομέρεια η οποία αιτείται πάντοτε και ζητείται ως ερώτημα από πολλούς χριστιανούς. Τι γίνεται κατά το βάπτισμα, όταν βαπτίζεται το παιδί και μετά? Συνήθως μέχρι να βαπτιστεί το παιδί ρωτάμε πολλές πληροφορίες, να μάθουμε τι πρέπει να κάνουμε στην εκκλησία, πώς πρέπει να παρασταθεί ο ανάδοχος, πού πρέπει να σταθούμε οι γονείς μας, οι γονείς του παιδιού μέσα στην εκκλησία, πώς θα γίνει το βάπτισμα και σταματάμε εκεί. Πέραν από αυτού όμως υπάρχει και μία άλλη, θα έλεγα, πνευματική και λειτουργική διάσταση στο θέμα, διότι με το βάπτισμα το οποίο γίνεται στο παιδί υπάρχουν ακόμη κάποια θεματάκια μικρά αλλά πολύ σπουδαία τα οποία η Εκκλησία μας ορίζει, κυρίως τους οικονόμους των μυστηρίων, τους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, τους διακόνους αλλά και τους μοναχούς και τις μοναχές, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα ιερά μυστήρια που επιτελούνται στην Εκκλησία. Και ένα από αυτά τα μυστήρια που είναι το βάπτισμα, στο οποίο θα αναφερθούμε σήμερα, σε αυτή την ιδιαιτερότητα την οποία έχει μετά ακριβώς από το μυστήριο και την ολοκλήρωση του ιερού μυστηρίου του βαπτίσματος και του χρίσματος στην Εκκλησία, τι ακολουθεί, αυτό θα ήθελα να πούμε σήμερα στην αγάπη όλων μας. Τι ακολουθεί? Τελειώνει το βάπτισμα, περνούν οι συγγενείς, οι φίλοι και δίνουν τις ευχές στο νεοβαπτιζόμενο, τις οποίες ευχές, μεν επειδή είναι μικρό το παιδί, δεν τις ακούει το παιδί, αλλά τις ακούν οι γονείς και χαίρονται που λαμβάνουν τις ευχές και τις ευλογίες των ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν προσευχητικά στο μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος, αλλά τα ίδια παίρνουν φυσικά τα συγχαρήκια, τα παίρνουν και οι ανάδοχοι, ο ανάδοχος, οι οποίοι παρευρίσκονται στο μυστήριο της βαπτίσεως ως σημαντικά μέλη της Εκκλησίας μας, διότι όπως είπαμε ο ανάδοχος είναι ένα από τα σημαντικότερα και εξέχοντα πρόσωπα στο μυστήριο της βαπτίσεως, καθότι είναι η ίδια η επιλογή της Εκκλησίας μας αυτά τα πρόσωπα για να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν πνευματικά το παιδί να ανδρωθεί εν κυρίω, δηλαδή να αποκτήσει όλη τη γνώση του Θεού. Και αυτό φυσικά το βοηθάει και ο ανάδοχος, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με αυτή τη διακονία, διότι δεν είναι για να πάει μόνο το δώρο ή να παρευρεθεί για μία ώρα όσο θα επιτελεστεί το μυστήριο της βαπτίσεως εν τη Εκκλησία, αλλά είναι ότι αυτή η υποχρέωσή του, αυτό το μεγάλο διακόνιο που αναλαμβάνει, έχει ημερομηνία λήξεως με τον θάνατο του αναδόχου. Δηλαδή μέχρι εκείνη τη στιγμή θα πρέπει, και όσο και αν μεγαλώσει ο αναδεκτός του, δηλαδή ο βαπτισιμιός του, θα πρέπει να αγωνίζεται ο ανάδοχος να βοηθάει το παιδί. Έχει όμως και κάποιες υποχρεώσεις ακριβώς μετά από το βάπτισμα ο ανάδοχος, μαζί και οι γονείς οι οποίοι πρέπει να προσέχουν. Όταν λοιπόν γίνεται το βάπτισμα και μένουν τα απονέργεια αυτά μέσα στην βάπτισμα, μέσα στην κολυμβήθρα, και τα οποία απονέργεια είναι ο μεγάλος αυτός αγιασμός ο οποίος έχει ήδη επιτελεστεί επί τη ανάρξη του μυστηρίου της βαπτίσεως, όλα αυτά ορίζει η Αγία μας Εκκλησία και ιδιαίτερα αναφέρεται και ο υπομνηματιστής της Θείας Λειτουργίας και των μυστηρίων και τελετών της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, έχει ιδιαίτερη ευθύνη το ιερατείο
πώς αυτά τα νερά της βαπτίσεως, που είναι όπως είπαμε ο μέγας αγιασμός, θα διοχετευθούν σωστά ώστε να μην καταπατηθούν, αλλά εκεί σε δόθε, αλλά να τα ρίξει τη ευθύνη του ο κληρικός, ο οποίος επιτελεί το μυστήριο, στην ιδιαίτερη αυτή καταπακτή, στο φρεάτιο αυτό, το οποίο έχει κάθε εκκλησία, ώστε τα νερά αυτή, τα νερά της βαπτίσεως και τα υπολείμματα της βαπτίσεως από το λάδι, ό,τι προέρχονται από αυτά, από το πλήσιμο των χειρών, αυτά όλα να πάνε στο χωνευτήρι της εκκλησίας. Δεν επιτρέπεται αυτά να καταπατηθούν, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο ο ιερέας το επιμελείται, το προσέχει πάρα πολύ και το φροντίζει ιδιαίτερος, διότι η ευθύνη μετά επιρρύπτεται στον ίδιο τον κληρικό. Άρα λοιπόν και η εκκλησιάρχες, δηλαδή οι νεοκόροι, οι οποίοι συμμετέχουν στο μυστήριο, οι διάκονοι, θα πρέπει με πολύ προσοχή να μαζέψουν αυτά τα νερά που ίσως έχουν χυθεί έξω από την κολυμβήθρα, τα υπολείμματα του ελαίου όπου βρίσκονται αυτά, να σκουπίσουν και να περιποιηθούν καλά την κολυμβήθρα, και όλα αυτά τα υπολείμματα θα πρέπει να τα ρίψουμε στο χωνευτήριο της εκκλησίας. Τι γίνεται τώρα με το παιδί? Πολλοί από τους γονείς μας ερωτούν το παιδί πότε θα πρέπει να κάνει το μπάνιο του. Κατά την παράδοση εκκλησίας μας, η απόλουση είναι μία ειδική ακολουθία. Όπως και η τριχοκουρία στον νεοβαπτιζόμενο, δεν γίνεται την ημέρα της βαπτίσεως. Εμείς τώρα τελευταία, λόγω του νηπιοβαπτισμού, ο οποίος επικράτησε στην εκκλησία μας εδώ και πολλούς αιώνες, αλλά παλιότερη η τάξη ήταν τα βαπτίσματα των ενηλίκων, τότε δεν υπήρχε θέμα, διότι κατανοούσε πολύ καλά ο ενήλικας βαπτιζόμενος τι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις εντολές που έδινε το ιερατείο προς τους αναδόχους και στους γονείς, αλλά και στους ίδιους τους νεοβαπτιζομένους, εφόσον είχαν την γνώση και την επίγνωση της όλης πράξεως του βαπτίσματος. Τώρα που το παιδί είναι νήπιο και δεν κατανοεί αυτά, δίνει η Εκκλησία μας στην παράδοση αυτή, η οποία τηρείται και μέχρι σήμερα και την οποία πολύ λίγοι γνωρίζουν, και γι' αυτό είπαμε σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να πούμε ότι μετά το βάπτισμα τηρείται η παράδοση Εκκλησίας μας για την οκταήμερη παραμονή του νεοβαπτιζομένου, έτσι ακριβώς όπως βαπτίστηκε, χωρίς να κάνει το μπάνιο του, προκειμένου να γίνει αυτό την 8η μέρα που θα διαβαστεί από τον ιερέα και η απόλουση. Τώρα θα μου πείτε γιατί πολλά πράγματα στην Εκκλησία δεν έχουν τηρηθεί κατά γράμμα. Πολλά είναι από αυτά που δεν τηρήθηκαν, αλλά μία μεγαλύτερη προσοχή και ένα καλύτερο ενδιαφέρον νομίζω θα επιφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα σε όλους μας, να ετούμε και εμείς οι χριστιανοί, εφόσον μελετήσουμε για το μυστήριο ή ακούμε για το μυστήριο της βαπτίσεως πώς πρέπει να γίνεται σωστότερα, να το ετούμε από τους κληρικούς μας και από τους αναδόχους και από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση με το μυστήριο της βαπτίσεως, να τηρούνται όλα σωστά. Τι γίνεται λοιπόν, το παιδί πότε θα πρέπει να κάνει το μπάνιο μετά το βάπτισμα? Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο μας θέτουν πολλοί γονείς. Αν πούμε τις 8 ημέρες οποίες ορίζει τώρα η παράδοσή μας να κάνουν το μπάνιο, πολλοί γονείς ίσως δεν το τηρήσουν αυτό, λόγω των ευκράτων κλιμάτων τα οποία έχουμε εδώ στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, αλλά και αλλαχού, ή δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί δεν πρέπει να κάνει το μπάνιο του άνθρωπος και γιατί πρέπει να μείνει ο άνθρωπος λαδωμένος, ας πούμε, για αυτές τις ημέρες. Και ως μία λύση ποιμαντική, προκειμένου όμως να τηρηθεί και ο κανόνας αυτός των πατέρων, ορίζεται κατά την άγραφη αυτή παράδοση να κρατάει το παιδί ένα τριήμερο, έτσι ακριβώς όπως είναι βαπτισμένο και με τα ρουχαλάκια τα οποία φοράει, τα εμφώτια αυτά ενδύματα, τα λευκά,

η οικογένεια ή ο ανάδοχος στην εκκλησία και να κατατεθούν μέσα εις το χωνευτήριο. Δηλαδή να τα ρίψουμε μέσα στο χωνευτήριο, προκειμένου αυτά τα νερά τα οποία έχουν τα στίγματα επάνω στο σώμα του παιδιού του Αγίου Χρίσματος και του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Ελαίου, να τα φέρουμε στην εκκλησία ώστε αυτά να μην καταπατηθούν. Είναι και αυτό μέσα στην παράδοση και την ευλάβεια της πίστεώς μας, ότι ό,τι έχει σχέση και άπτεται με τα Άγια της Εκκλησίας μας, να τα προσπαθούμε να τα τηρούμε αυτά, να τα κρατούμε, να τα βαστούμε, να μην τα καταπατούμε και να μην τα ρίχνουμε πέρα δόθε. Όπως για παράδειγμα όταν παίρνουμε το αντίδωρο, πώς πολλοί άνθρωποι ενώ καταλύουν το αντίδωρο μετά την Θεία Λειτουργία και το τρώνε αμέσως, κάποιοι άλλοι παίρνουν και στο σπίτι τους. Αυτό όμως δεν το βάζουν στην τσέπη τους μέσα, το βάζουν πρώτα, το τυλίγουν σε ένα χαρτάκι ή το περιποιούνται, το βάζουν σε ένα σακουλάκι, και τώρα ιδιαίτερα που έχουν φτιάξει και τα μοναστήρια μας ιδιαίτερα πάνινα σακουλάκια που είναι πολύ όμορφα αυτά, ωραίες θήκες, το δείχνει την ευλάβεια του πιστού. Ο πιστός λοιπόν πρέπει να ευλαβείται τα πάντα τα οποία έχουν σχέση με τα της Εκκλησίας. Και πολύ περισσότερο κατά το βάπτισμα. Άρα λοιπόν το πρώτο μπάνιο του παιδιού μπορεί να γίνει κατά την τρίτη ημέρα, μειώνοντας έτσι την ογδοάδα αυτή ημέρα κατά την οποία ορίζει η Εκκλησία μας την ευχή της απόλουσης για να διαβαστεί στο παιδί, οπότε θα κάνει και το μπάνιο το παιδί, να το κάνουμε την τρίτη ημέρα, τηρώντας έτσι ένα τριήμερο προς δόξαν της Αγίας Τριάδος, και να μπορέσει έτσι η οικογένεια να κάνει εν πάση έτσι ευλαβία όλη αυτή την διαδικασία του πρώτου πλησίματος του παιδιού, του πρώτου μπάνιου του, και προκειμένου αυτά όλα τα ύδατα και όπως είπαμε να συγκεντρωθούν και να τα φέρουμε στην εκκλησία. Εάν είναι κάποιος πολύ μακριά από την εκκλησία, δύναται αυτά τα νερά να τα ρίψει και στην θάλασσα, όπως ακριβώς έχουμε τέτοιες μαρτυρίες ευλαβών κληρικών, οι οποίοι όχι μόνον αυτό παρήγγελαν έτσι στους ανθρώπους που βαπτίζουν, αλλά και οι ίδιοι ιερείς ευλαβείς, οι οποίοι ευλαβούνται πάρα πολύ τα Άγια, και επειδή τα προσεγγίζουν τα χέρια τα ιερατικά και τις τρίχες ακόμη από την κεφαλή και τα νύχια τους που κόβαν οι παλιότεροι κληρικοί, τα ρίχνανε σε θάλασσα ή σε απάτητα μέρη, διότι όλα αυτά έρχονται σε επαφή με το ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος αποτυπώνεται και μέσα από την χρήση των ιερών σκευών και των αμφίων τα οποία χρησιμοποιεί και μετέρχεται ο κληρικός. Αυτό είναι ένα δείγμα ευλαβίας. Όλοι οφείλουμε να τηρούμε την ευλάβεια. Σήμερα χάθηκε αυτή η ευλάβεια στα περισσότερα σπίτια εξ περισσότερους χριστιανούς. Και αυτή την ευλάβεια όμως την κατανοούμε πολύ καλύτερα όταν ερχόμαστε σε επαφή με την Εκκλησία και όταν είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε και αυτό το οποίο θα πει η Εκκλησία στη ζωή μας. Και πολύ περισσότερο ένας νέος γονέας, νέοι γονείς, πατέρας, μητέρα, που θέλουν να είναι κοντά στην Εκκλησία και να τηρούν το γράμμα της Εκκλησίας μας, όχι για τον τύπο μόνο, αλλά και για την ουσία του πράγματος, είναι αυτό που σήμερα ίσως δεν έχουμε αυτή την ευλάβεια και πώς εισερχόμαστε στην Εκκλησία μέσα, φωνασκούμε πολλές φορές ή πίνουμε το νερό μας μέσα στην Εκκλησία ή τρώμε μαστίχα, δείχνουν πράγματα ανευλαβής πράξεις και κινήσεις, ή οι άνθρωποι συζητούν μεταξύ τους. Δυστυχώς και άνθρωποι που είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν πάει να πει επειδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο ότι πρέπει όλα να τα ισοπεδώσουμε, αλλά θα πρέπει να επανέλθουμε και να επανακάμψουμε από εκεί που ξεκίνησε η πρώτη ευλάβεια των ανθρώπων, όπως τελούνταν τα μυστήρια στην Εκκλησία μας, να φτάσουμε και αυτόν το δέον γενέστε. Και γι' αυτό βλέπετε ότι σε πολλές ενορίες γίνονται λειτουργικά σεμινάρια, κατηχητικές συντροφιές, προκειμένου να μεταδώσουμε την ευλάβεια στους ανθρώπους αυτούς, αλλά τηρουμένων των αλλαγιών θα πρέπει πρώτα εμείς οι οποίοι το διδάσκουμε να το τηρούμε και στη ζωή μας. Είναι αυτό ένα δυνατό μάθημα, ότι όλα μέσα στην Εκκλησία έχουν την ουσία τους και την αξία τους. Μπορεί ας πούμε να μην φαίνεται σε πολλούς τι αξία και σημασία έχει, αφού βαπτίστηκε το παιδί και τελείωσε τώρα, να το κρατήσουμε, να βαστάξουμε το παιδί μας 3 ημέρες ή 8 ημέρες χωρίς να το πλύνουμε και τα λοιπά, δεν θα πάθει κάτι. Υπάρχουν και λαοί ας πούμε όπως στην Αφρική που δεν παθαίνουν τίποτα, οι άνθρωποι που δεν πλένονται και ποτέ. Αλλά δεν είναι αυτό το αίτημα. Έτσι η δικαιολογία. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι χάνεται η ευλάβεια από την λειτουργική μας έτσι συνείδηση. Και όταν χαθεί η ευλάβεια, τότε όλα γίνονται και επιτρέπονται μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή οι άνθρωποι μπαίνουν με σορτσάκια μέσα στην Εκκλησία, άνδρες, κατά το θέρος, ή μπαίνουν με αμάνικα, οτιδήποτε. Δεν σεβόμαστε το χώρο. Ή οι γυναίκες με άλλες ενδυμασίες, οι οποίες, εντάξει, δεν έχουμε έναν αστυνομικό στις εκκλησίες για να επιτηρεί τις πόρτες, ένα φύλακα
ή όπως παλιότερα στις πρώτες

εποχές υπήρχε ένας πυλωρός, όπως λεγόταν, υπεύθυνος για το ποιος θα μπει και το ποιος θα βγαίνει από την Εκκλησία. Αλλά όταν χάνεται η ευλάβεια, τότε όλα επιτρέπονται στη ζωή μας και όλα δικαιολογούνται. Και σήμερα πάρα πολύ δικαιολογία μπαίνει σε αυτά τα θέματα της πίστεως και ιδιαίτερα της ευλαβίας των ανθρώπων. Και έτσι, όταν χάνεται και η ευλάβεια, χάνεται και η προσοχή στην πίστη, στα μεγάλα της πίστεως, έτσι, πιστεύματα, δόγματα της Εκκλησίας μας. Γιατί ο άλλος λέει: πιστεύω εγώ με τον τρόπο μου. Άλλος λέει: εγώ κάνω την προσευχή μου όπως εγώ νομίζω. Εντάξει, αυτό μπορεί να το κάνει. Αλλά δεν είναι τα πράγματα έτσι, διότι η Εκκλησία μας, όπως αντιλαμβανόμεθα, έχει μία αλληλουχία, έχει μία συνέχεια, και όταν ξεκινήσει κάτι σωστά θα τελειώσει και σωστά. Άρα λοιπόν, στη βάπτιση, αυτό το ερώτημα μας κάνουν πολλοί γονείς, η απάντηση είναι ότι μπορούν οι ανάδοχοι την τρίτη ημέρα να προσέρχονται στο σπίτι του αναδεκτού τους, εκεί και να επιτελούν το πρώτο πλήσιμο του παιδιού, να συγκεντρώνεται ευλαβία σε αυτά τα νερά, να περνούν και το πρώτο χέρι των εμφωτίων ενδυμάτων τα οποία φοράει κατάσαρκα το παιδί, τα λευκά αυτά ρούχα, να πληθούν, να ξεπληθούν, τα οποία ήρθαν σε επαφή με τα αγιάσματα αυτά, με το Άγιο Μύρον, με το επορκιστόν έλαιον, με τον μεγάλο αγιασμό, και να συγκεντρωθούν αυτά και μετευλαβίας να μεταφερθούν στην Εκκλησία ή στις θάλασσες. Πολλοί από τους ανθρώπους που σήμερα θα μας ακούσουν ίσως πούνε ότι είμαστε του τύπου, αλλά βλέπουμε ότι και ο τύπος στηρείται μέσα στην Εκκλησία και δεν γίνεται ό,τι θέλει ο καθένας να το επιτελεί ή να το πράττει όπως θέλει ο καθένας και όπως νομίζει, αλλά όπως η Εκκλησία μας προτρέπει. Όπως προτρέπει τους ιερείς να συλλέγουν τον αγιασμό, τον μεγάλο αγιασμό του βαπτίσματος, διότι ό,τι υπάρχει μέσα, ο σίδωρ μέσα στην κολυμβήθρα είναι αγιασμένο και δεν πρέπει να καταπατηθεί με τίποτα, και αυτή την ευθύνη την επισύρει και την επιβάλλει να την νιώθουν οι ιερείς, ώστε να είναι πολύ προσεκτικοί στα της θείας λατρείας και στα των ειδών τα οποία χρησιμοποιούνται μέσα στην Εκκλησία. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο οφείλουν την προσοχή αυτή την δέουσα να την επιδείξουν και οι γονείς. Και φυσικά, όπως είπαμε, μετά το πέρας και αυτής της πράξεως του αναδόχου, πάλι δεν τελειώνουν όλα τα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα συνεχίζει ο ανάδοχος να βοηθάει το παιδί να ανδρωθεί εν πνεύματι και αληθεία, να μάθει όλα τα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Αυτό είναι το δέον γενέστε. Πολλοί ανάδοχοι μας λένε: δεν υποψιαστήκαμε ότι η Εκκλησία μας έχει τόσο επιφορτήσει με τόσα μεγάλα διακονήματα την διακονία του αναδόχου. Κάποιοι ανυποψίαστα νομίσαν ότι μία ώρα, και τι θα κάνω την ώρα που το προτείνουν, ας πούμε, οι γονείς, θέλετε να γίνετε ανάδοχο στη βάπτιση του παιδιού μας και θα ήταν μεγάλη μας η τιμή και όλα τα σχετικά, ό,τι λέγεται. Λέει: τι θα κάνω, δεν ξέρω τίποτα, βοηθήστε με, πείτε μου. Ή πως πολλοί από αυτούς τους αναδόχους έρχονται και μας ρωτούν τι θα κάνω και πόση ώρα θα κρατήσει αυτό. Βλέπετε, αυτή η ακατηγησία των ανθρώπων και η πράξη ότι αναλαμβάνουν μία ευθύνη χωρίς να την καταλογίζουν και να τη ζυγίζουν πολύ σωστά, επισύρει αργότερα πνευματικές ευθύνες ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Γι' αυτό και οφείλουμε με πολύ προσοχή να επιλέγουμε και τα πρόσωπα των αναδόχων, όπως έχουμε πει και σε άλλες λειτουργικές μας εδώ εκπομπές, και πόσο πολύ θα αλλάξει η όλη ζωή μας εάν όλα γίνονται κατά το δέον γενέστε και τις επιταγές της Εκκλησίας μας. Μετά από αυτό ο ανάδοχος θα είναι κοντά στους γονείς, θα είναι κοντά στο παιδί, και όσο θα μεγαλώνει το παιδί τόσο ο ανάδοχος θα δίδεται στο παιδί, και αυτό θα το αποδεικνύει περίτρανα με πολλούς κατηχητικούς τρόπους, ο οποίος θα μετέρχεται. Και ρωτούν πολλοί ανάδοχοι, πολλές φορές μας λένε, και αν όπως μας λέτε όταν κάνουμε την κατήχηση στους αναδόχους, θα πρέπει εμείς οπωσδήποτε να τηρούμε την τακτική Θεία Κοινωνία, και οι γονείς του παιδιού δεν θέλουν να κοινωνήσει το παιδί, τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Αυτό πρέπει οπωσδήποτε φυσικά να τίθεται πριν αναλάβουμε τη διακονία της αναδοχής. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με τους γονείς, ότι εμείς γινόμαστε ανάδοχοι για να τηρήσουμε τα της Εκκλησίας. Γινόμαστε εμείς ανάδοχοι για να είμαστε η φωνή και η προέκταση της Εκκλησίας μέσα στο σπίτι σας. Πρέπει να το πούμε αυτό στους γονείς των παιδιών. Γιατί πολλοί, είτε εκ της μοδός της αθείας, είτε εκ της μοδός ότι κάποιοι μέσα στην Εκκλησία
λαμβάνουν μικρόβια, οτιδήποτε άλλο, έχουν μικροβιοφοβίες δηλαδή, θα πρέπει αυτό να προσεχθεί, να τεθεί υπόψη ευθύς εξ αρχής και έτσι να ξεκινήσουμε την αναδοχή. Αν για παράδειγμα οι γονείς πούν ναι σε όλα και μετά δεν τα τηρήσουν, αυτό είναι άλλος λόγος. Αλλά αυτή την πνευματική ευθύνη ποιος θα την φέρει, εάν ας πούμε το παιδί βαπτιστεί και δεν κοινωνήσει και δεν συνεχίζει να μεταλαμβάνει τακτικά. Διότι υπάρχει και αυτή η λάθος αίσθηση που έχουν ή εντύπωση που έχουν οι χριστιανοί μας, ότι το παιδί μετά τη βάπτιση πρέπει οπωσδήποτε και απαραίτητος να κοινωνήσει τρεις φορές με τη λαμπάδα του παιδιού και μετά τελείωσε. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Εκκλησία δεν είπε ποτέ ότι με τις τρεις θείες κοινωνίες τελειώσαμε με το παιδί και τώρα θα ξανακοινωνήσει όταν θα μεγαλώσει. Ίσα ίσα θα πρέπει να κοινωνάει πολύ τακτικά και μάλιστα θα έλεγα ότι καθεκάστην Θεία Λειτουργία θα πρέπει να μεταλαμβάνει ο κάθε χριστιανός. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Άλλωστε και τετράκις της εβδομάδας οφείλουμε όλοι οι χριστιανοί να μεταλαμβάνουμε ασχέτως αν εμείς δεν το τηρούμε και δεν το πράττουμε στη ζωή μας. Τα μοναστήρια όμως που οι μοναχοί και οι μοναχές το τηρούν αυτό το τυπικό και την παλιά τάξη της Εκκλησίας μας για την τακτική και ανελιπή θεία μετάληψη, το τηρούν πολύ αυστηρά και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στην παράδοση της Εκκλησίας μας και σε αλειτούργητες περιόδους όπως είναι η Μεγάλη Σαρακοστή, θέσπισε η Εκκλησία μας Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή να επιτελείται στις μεν δύο ημέρες, Τετάρτη και Παρασκευή, που είναι αλειτούργιας, να τελείται η προηγιασμένη ακολουθία των τιμίων δώρων και Σάββατο Κυριακή που τελείται κανονικά το Σάββατο στις Μεγάλες Σαρακοστές λειτουργία του Ιάντου Χρυσοστόμου και τις Κυριακές που τελεί του Μεγάλου Βασιλείου, ώστε τέσσερις τετράκις εβδομάδες να μην απέχει ο χριστιανός, ο μοναχός, ο λαϊκός από την Θεία Κοινωνία. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν και μας δίνεται ευκαιρία κάθε φορά μέσα από τις εκπομπές μας αυτές, τις λειτουργικές, να επικοινωνούν μαζί σας και να λέμε την αλήθεια, πώς πρέπει δηλαδή ο χριστιανός να διάγει την ζωή του και ποια πρέπει να είναι η σκέψη του, να ενώνεται πάντοτε με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άρα και ο νεοβαπτιζόμενος, ο μικρός αυτός που είναι παιδάκι ακριβώς, βρέφος, που είναι κάποιων μηνών, οφείλει να συνηθίζει τακτικά να μεταλαμβάνει και επειδή το ίδιο το παιδάκι λόγω της νηπιακής ηλικίας δεν κατανοεί και θα κατανοήσει μετά από 2,5-3 ετών που θα είναι αυτό που κάνει, τι είναι, αν μπορεί να το καταλάβει εις πλάτος, εις βάθος πολύ καλά, αυτό θα το κατανοήσουν πολύ καλύτερα οι ίδιοι οι γονείς και ο ανάδοχος του παιδιού που πρέπει να συνεχίζεται δηλαδή αυτή η διαδικασία της μετοχής στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι λοιπόν τρεις φορές, αλλά πάρα πολλές φορές σε κάθε Θεία Λειτουργία οι γονείς που αγαπούν το παιδί τους και του δίνουν και πολύ καλές τροφές για να μεγαλώσει, προσεκτικά απολυμμένουν όλα τα σκεύη και όλα αυτά για να μην πάθει το παιδί τίποτα. Εκείνο που πρέπει να δίνουμε πρωτίστως στο παιδί μας είναι η Θεία Κοινωνία, η οποία δίνεται προκειμένου ο άνθρωπος να μεγαλώνει, να ανατρέφεται εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου και κυρίως να λαμβάνει μέσα το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο ανάδοχος οφείλει και ο ίδιος να μεταλαμβάνει κάθε φορά που προσέρχεται με τον αναδεκτό του στην Εκκλησία για να δίνει το παράδειγμα. Άρα λοιπόν και μετά το βάπτισμα έχουμε κάποια θέματα τα οποία πρέπει πολύ καλά να τα προσέχουμε, διότι η Εκκλησία τηρώντας αυτή την παράδοσή της παρέμεινε μέχρι σήμερα αδιαλόβητα και αδιάψευστα να τηρεί αυτή την παράδοση, η οποία γίνεται από γενιά σε γενιά, αρκεί φυσικά η μία γενιά που φεύγει να έχει μεταδώσει και να έχει παραδώσει τη σκυτάλη υγιώς. Δηλαδή όχι αλλοιωμένα, αλλά να την παραδώσει έτσι όπως είναι. Και αισθάνομαι και συναισθάνομαι, όπως και πολλοί από εσάς τους φίλους τηλεθεατές, μας βλέπετε και μας ακούτε, ότι αυτή η παράδοση πολλές φορές περνάει μεγάλη δοκιμασία, διότι ο καθένας ο οποίος δεν μαθαίνει σωστά να κατηχείται και δεν παίρνει σωστά τη λειτουργική του κατήχηση και πολλά άλλα τα της Εκκλησίας, μετά τα αλλοιώνει αυτά, τα διαστρέφει ή όπως γίνεται το σκούριο τηλέφωνο από στόμα σε στόμα να μεταδίδεται χωρίς επίγνωση εις βάθος και μελέτη αυτής της λειτουργικής μας παραδόσεως, αλλοιώνεται η παράδοση με αποτέλεσμα άλλο να έχουμε παραλάβει εμείς από τους προκατόχους μας και άλλο να μεταδίδουμε στους νεοτέρους, είτε εξ αμελίας μας είτε μη υπαρχούσης της ευλαβίας, να μην τηρείται αυτό σωστά. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία οφείλουμε να τα γνωρίζουμε και κυρίως στο σημερινό θέμα που αναφερθήκαμε,
που είναι, τι γίνεται ακριβώς το παιδί, πότε θα πρέπει να κάνει το μπάνιο του μετά από την βάπτιση. Ορίζεται κατά την άγραφη αυτή παράδοση, κατά την έγγραφη είναι την 8η ημέρα από τις βαπτίσεώς του, το παιδί που θα διαβαστεί η ευχή την 8η ημέρα της απολούσεως, που σήμερα αυτή η ευχή διαβάζεται απευθείας την πρώτη ημέρα που γίνεται η βάπτιση. Αυτό έγινε σαν μια μετάθεση και για ένα πρακτικό λόγο, για να μπορέσουν οι ιερείς να μην τρέχουν από εδώ και από εκεί από τα πολλά βαπτίσματα που έχουν. Τώρα που κυρίως δεν έχουμε και πολλά βαπτίσματα, διότι δεν γεννάει ο κόσμος πολλά παιδιά στην πατρίδα μας, θα πρέπει ίσως να επανακάμψουμε και να ξεκινήσουμε από την κοινή βάση και αφετηρία, ότι εφόσον είναι λίγα τα παιδιά, μπορούμε να τηρούμε και τις παραδόσεις μας καλύτερα στην Εκκλησία. Έχοντας αυτά στη σκέψη μας, σας εύχομαι ό,τι καλό, ευλογημένο και αγιασμένο στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Σε πολλές εκπομπές τον τελευταίο καιρό αναφέρθηκα στο ότι η Εκκλησία είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Πραγματικά η Εκκλησία, ο Σώμα Χριστού, είναι ένα μυστήριο. Τα πάντα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι μυστήρια, είναι προσευχή. Η ίδια η προσευχή είναι ένα μυστήριο. Όταν κανείς έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Θεό, να προσευχηθεί στο Θεό και φυσικά να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Οπότε αυτό είναι μια κοινωνία. Κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτός είναι ο ορισμός περί προσευχής. Επομένως, σε όλη η Θεία Λειτουργία και τα μυστήρια, συγγνώμη, όλη η λατρεία της Εκκλησίας μας και όλη η Θεία η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Και βεβαίως η Θεία Λειτουργία για την οποία θα κάνουμε σήμερα λόγο είναι ένα μυστήριο. Είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Είναι πραγματικά το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής. Αλλά βέβαια, για να γίνει αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, προηγούνται άλλα μυστήρια, όπως το μυστήριο του βαπτίσματος, του χρίσματος, να υπάρχει και υπάρχει η μετάνοια, η αξιωμολόγηση, η εργασία των εντολών του Χριστού κτλ., η ανάγνωση της Αγίας Γραφής, και όλα αυτά συνδέονται με το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας ή όπως λέγεται ακόμη και Θεία Ευχαριστία, γιατί ευχαριστούμε τον Θεό για όλα εκείνα τα οποία μας έχει δώσει. Επομένως, στη σημερινή εκπομπή θα γίνει λόγος για το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας ή της Θείας Ευχαριστίας. Είπα προηγουμένως ότι λέγεται Θεία Ευχαριστία γιατί ευχαριστούμε τον Θεό, και λέγεται και λειτουργία διότι η λέξη λειτουργία παράγεται από δύο επιμέρους λέξεις, από το λέιτος ή λίτος και το έργον. Λέιτος ή λίτος σημαίνει ο λαός και έργον σημαίνει έργο του λαού. Άρα λοιπόν είναι ένα γεγονός που γίνει έκφρασης και συνύπαρξης του λαού του Θεού. Έργον του λαού του Θεού. Αυτό σημαίνει λειτουργία. Αλλά ποιος είναι αυτός ο λαός του Θεού? Είναι όλος ο χριστιανικός λαός. Σε ένα τροπάρι το οποίο ψάλλουμε κατά τη διάρκεια του Πάσχα λέμε ο Θεός, ο λαός του Θεού, ο Άγιος. Είναι ο Άγιος λαός του Θεού. Ποιος είναι αυτός ο Άγιος λαός του Θεού? Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν χρηστεί και είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν πραγματικά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Ο Άγιος Σημεώνιος Θεολόγος θα πει ότι είναι η βεβαπτισμένη και η βεβαιόπιστη. Δύο λέξεις που εκφράζει τι είναι αυτός ο λαός του Θεού. Είναι αυτοί που έχουν βαπτιστεί, αυτό σημαίνει βεβαπτισμένοι, και είναι αυτοί οι οποίοι είναι βεβαιόπιστοι που ζουν με τη βεβαία πίστη. Ο Άγιος Διονύσης Αεροπαγίτης, όταν μιλάει για τον λαό του Θεού, λέει ότι είναι η θεωρητική τάξη εν τη Εκκλησία. Δηλαδή είναι η θεωρητική τάξη που σημαίνει έχουν προχωρήσει από την πράξη και έχουν φτάσει στη θεωρία, και η θεωρία, ο πρώτος βαθμός της θεωρίας είναι ο φωτισμός του νου, η εσωτερική νοερά καρδιακή προσευχή, και ο δεύτερος βαθμός και ύψιστος βαθμός της θεωρίας είναι η θέα του ακτής του φωτός. Αυτός είναι λοιπόν ο λαός του Θεού και αυτό συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία και με το πρόσωπο του ιερέως, του κληρικού που τελεί τη Θεία Λειτουργία, και με το πρόσωπο των λαϊκών που παρίστανται και συμμετέχουν, μάλιστα συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία. Και αφού δώσαμε τον ορισμό τι είναι η Θεία Λειτουργία και τι είναι η Θεία Ευχαριστία, ας προχωρήσω στο δεύτερο σημείο που είναι η εξέλιξη της Θείας Λειτουργίας. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε ότι ο τύπος ο λειτουργικός, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η Θεία Λειτουργία και τον οποίο κάνουμε και εμείς, είναι καθορισμένος από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Αλλά μέχρι τότε είχε μια εξέλιξη. Θα δούμε λίγο σε γενικές γραμμές την εξέλιξη του μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας. Πρώτα-πρώτα, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Θεία Λειτουργία προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Και έχουμε πολλά παραδείγματα, το οποίο δεν θα αναφέρω αυτή τη στιγμή. Απλώς θα αναφερθώ στην επίσκεψη των τριών αγγέλων στον Αβραάμ και τη Σάρα, που οι τρεις αυτοί άγγελοι είναι, ο Μεσαίος είναι ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο Κύριος της δόξης, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, και οι άλλοι δύο είναι οι κτιστοί άγγελοι. Και εκεί έφαγαν και τα λοιπά, και αυτός δηλώνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ή ακόμη και όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το όρο Σινά και έδωσε τον νόμο και ράντισαν με το αίμα των εσφαγμένων ζώων, εράντισαν τις
πλάκες της Διαθήκης, μετά κάθισαν και έφαγαν. Οπότε σημαίνει αυτό οι Διαθήκες, δηλαδή ο νόμος του Θεού και η Θεία Λειτουργία. Είναι προτύπωση της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία δόθηκε από τον Χριστό τη Μεγάλη Πέμπτη, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, με το μυστικό δείπνο. Αυτό το παρουσιάζουν όλοι οι Ευαγγελιστές, οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές περισσότερο, και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης παρουσιάζει περισσότερο τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός. Λέγεται εκεί ότι λαβών ο Χριστός τον άρτο, είπε λάβετε φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Και έπειτα λαβών το ποτήριον, είπε τούτο μου εστί το αίμα. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα το της Καινής Διαθήκης. Έχουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αμέσως, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, τους είπε τούτο ποιείτε εις την αμήν ανάμνηση. Αυτό που έκανα τώρα και έγινε ο άρτος και ο ίνος σώμα και αίμα Χριστού και τους έδωσε να φάνε από το σώμα και να πιούνε από το αίμα, τους είπε αυτό να το κάνετε στη δική μου ανάμνηση. Και αυτό είναι μια εντολή την οποία έδωσε ο Χριστός στους μαθητές του. Τούτο ποιείτε εις την αιμήν ανάμνηση. Οπότε όταν λέμε θέλουμε και πρέπει να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού, μία από αυτές τις εντολές είναι να τελούμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο δε Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίους επιστολή που αναφέρει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας λέει «Ως άκης αναστείτε τον άρτον τούτο και πίνετε αυτού τον άρτον τούτο και το ποτήρι του το πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται, άχρησού αν έλθει». Οπότε οι χριστιανοί, οι πρώτοι χριστιανοί τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και αυτό το διασώζει πραγματικά ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή. Επειδή όταν συνέρχονταν για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία υπήρχε και μεταξύ τους μια ασυμφωνία για το ποιο είναι το μεγαλύτερο χάρισμα και τι έπρεπε να κάνουν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διότι ήταν χαρισματούχοι, είχαν πολλά χαρίσματα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αναφέρεται βέβαια στο 11ο κεφάλαιο για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και πιο κάτω στο 14ο κεφάλαιο αναφέρεται στα χαρίσματα, τα οποία είναι πολλά, τα οποία έχουν οι χριστιανοί. Ο ένας έχει το χάρισμα της προφητείας, ο άλλος έχει το χάρισμα να είναι Απόστολος, ο καθένας έχει το δικό του χάρισμα, το χάρισμα της προσευχής, γέννη γλωσσών, το χάρισμα της θεοπτείας, της θεωρίας, αυτό σημαίνει έχει το χάρισμα της προφητείας, πολλά τα χαρίσματα, που σημαίνει στην πρώτη εκκλησία συμμετείχαν στη Θεία Λειτουργία οι χαρισματούχοι. Για να μπορέσει κανείς να συμμετάσχει πραγματικά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πρώτα πρέπει να είναι βαπτισμένος και να είναι χρησμένος, αλλά να έχει και χάρισμα. Το χάρισμα, τουλάχιστον το χάρισμα της νοεράς εσωτερικής προσευχής, που είναι συνέχεια της καθάρσεως της καρδιάς από τα πάθη. Η αρχαιότερη περιγραφή ή τουλάχιστον ο τύπος ή το, θα λέγαμε, τη διάταξη με την οποία τελείται η Θεία Λειτουργία διασώζεται στην πρώτη απολογία του Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρος. Όταν λοιπόν έγραψε την απολογία στον Αυτοκράτορα της Ρώμης, εκεί μεταξύ των άλλων έλεγε και πώς κάνω τη Θεία Λειτουργία και λέει ότι την ημέρα που λέγεται η ημέρα του Ηλίου, και αυτή η ημέρα του Ηλίου είναι η Κυριακή, συνερχόμαστε για να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και εκεί βλέπουμε τη διάταξη που είχε η πρώτη Θεία Λειτουργία. Έχει δηλαδή μια διάταξη. Λέει ανάγνωση των γραφών. Διάβαζαν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Όσα βιβλία είχαν δημοσιευθεί και ήταν εν γνώση των χριστιανών της Καινής Διαθήκης. Μετά γινότανε ο λόγος από τον προεστώτα και η νουθεσία. Λέει το κήρυγμα. Διάβαζαν την Αγία Γραφή, κομμάτι και από την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη και ακολουθούσε μετά το κήρυγμα. Έπειτα γινόταν ευχές, κοινές ευχές του κλήρου και του λαού. Στη συνέχεια η προσφορά των δώρων και ο ασπασμός μεταξύ των χριστιανών, αυτό που λέμε και εμείς σήμερα αγαπήσουμε αλλήλους και τα λοιπά. Μετά υπάρχει η ευχή του προεστώτος ιερέως, η ευχή της ευχαριστίας που είναι προσευχή και ευχαριστία τελεστική, μάλιστα λέει όση δύναμη σε αυτό,
δεν είχαν ακόμη φαίνεται καταγραφεί ειδικές ευχές, ο καθένας έλεγε ανάλογα με την δύναμη την οποία είχε. Και αφού γινόταν η ευχή, έπειτα ο λαός έλεγε το αμήν, διάβαζαν τους κυριακούς λόγους που είναι λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Μετά γινόταν η διάδοση του άρτου και του ίνου και η μετάληψη των τιμίων δώρων, και μετά αφού έκαναν και τη μετάληψη, κοινωνούσαν το σώμα του και το αίμα του Χριστού, μετά σκέπτονταν και τους αδελφούς οι οποίοι ήταν σε κατάσταση δεινή, γι' αυτό και μάζευαν χρήματα, ήταν η λεγόμενη λογία και ήταν η υλική συνδρομή για τους απόρους. Αυτή ήταν η διάταξη της Θείας Λειτουργίας της πρώτης, την οποία μνημονεύει ο Άγιος Ιωστίνος, ο Μάρτης και ο Φιλόσοφος. Στη συνέχεια έχουμε ένα κείμενο που λέγεται «Διδαχή των Αγίων Αποστόλων». Ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε στο τέλος του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, περίπου μεταξύ του 80 και του 100 μετά Χριστόν. Εκεί λοιπόν στο κείμενο αυτό, στη Διδαχή των Αγίων Αποστόλων, εκεί βλέπουμε τρεις ευχές, τις οποίες διάβαζαν τότε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Η πρώτη ευχή αναφέρεται για το ποτήριον. Είχαν το ποτήριο μας το οποίο ήταν το κρασί και αναφέρεται στο ποτήριον. Έλεγε ο ιερεύς, ευχαριστούμε σε Κύριε, Πάτερ μάλλον ημών, δηλαδή αναφερόταν στον Πατέρα, ήταν προσευχή προς τον Πατέρα, υπέρ της Αγίας Αμπέλου, Δαβίδ του παιδός σου, είσαι εγνώρισα σε μην δια Ιησού Χριστού του παιδός σου. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή την άμπελο που προήλθε από τον Δαβίδ και εκφράστηκε από το παιδί σου, τον Υιόν σου, τον Ιησού Χριστόν. Συ η δόξα εις τους αιώνας. Και μετά υπάρχει μια άλλη ευχή σε αυτή τη διδαχή των Αποστόλων, των 12 Αποστόλων, μια άλλη ευχή περί του κλάσματος, περί του άρτου δηλαδή. Έπαιρνε ο προεστός τον άρτο, τον σήκωνε και έλεγε μια ευχή, την οποία δεν τη λέμε σήμερα, αλλά την έλεγαν τότε αυτή την ευχή. Να σας διαβάσω και να το ερμηνεύσω, γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική και δείχνει τι είναι η Εκκλησία. Έλεγε, ευχαριστούμε εσύ Πάτερ ημών, υπέρ της ζωής και της γνώσεως, είσαι γνώρισα σημείν δια Ιησού του παιδός σου. Σε ευχαριστούμε για τη γνώση την οποία μας έδωσες με την αποκάλυψη που μας φανέρωσε ο Υιός σου, ο Χριστός. Συ δόξα εις τους αιώνας. Ως περίν τούτο το κλάσμα διεσκορπισμένον επάνω των ωραίων και συναχθέν εγένε το εν, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από τον περάτων της γης εις την συν βασιλείαν, ότι σου εστίν η δόξα και η δύναμις δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Πάρα πολύ ωραία προσευχή. Κρατούσε τα χέρια του τον άρτον, το πρόσφορο θα λέγαμε σήμερα εμείς. Τώρα αυτός ο άρτος αποτελέστηκε από διάφορα σιτάρια, τα οποία συγκεντρώθηκαν και έκαναν από τους κόκκους και έκαναν το αλεύρι. Και από το αλεύρι έγινε το ψωμί. Και λέει, όπως αυτό ήταν διασκορπισμένο, αυτό το κλάσμα ήταν διασκορπισμένο επάνω στα όρη και έγινε μια σύναξη κέντρωσης και απετέλεσε έτσι τον άρτο, τον οποίο κρατάς στα χέρια μου, έτσι να συνεχθεί και να συγκεντρωθεί ολόκληρη η Εκκλησία από τον περάτων της γης στη Βασιλεία σου. Δηλαδή ολόκληρη η Εκκλησία, όχι αυτή που γίνεται τώρα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αλλά ολόκληρη η Εκκλησία να συναχθεί στη Βασιλεία σου, στη Βασιλεία των Ουρανών. Και υπάρχει μια τρίτη ευχή που είναι μετά τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού. Έλεγαν, ευχαριστούμε εσύ Πάτερ Άγιε υπέρ του Αγίου ονόματός σου, ου κατεσκήνωσας εν τες καρδίες ημών και υπέρ της γνώσεως και πίστεως και αθανασίας, είσαι γνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδός σου, συ δόξα εις τους αιώνας. Εδώ λοιπόν πάλι είναι προσευχή στον Πατέρα, τον οποίο Πατέρα τον ευχαριστούν για το όνομά του, το οποίο κατεσκήνωσε το όνομα του Πατέρα στις καρδιές, και υπέρ της γνώσεως και της πίστεως και της αθανασίας που γνωρίστηκε διαμέσου του Υιού σου, λέει, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Συ δέσποτα πατοκράτος συνεχίζει, έκτισα στα πάντα,

άρτων και των ίνων που είναι υλική τροφή. Και με το Άγιο Πνεύμα το οποίο στέλνει ο Πατέρας, μεταβάλλεται ο άρτος και ίνος και γίνεται σώμα και αίμα Χριστού, γίνεται πνευματική τροφή και πνευματικό ποτό και αυτό γίνεται η ζωή αιώνιων. Οπότε έχουμε εδώ τη διάταξη της Θείας Λειτουργίας, σας ανέφερα προηγουμένως, την οποία παρουσιάζει ο Ιωστίνος ο Μάρτης και φιλόσοφος, καθώς επίσης και τρεις συγκεκριμένες ευχές, τις οποίες βρίσκομαι στο βιβλίο που λέγεται «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Αυτό δείχνει ότι η Θεία Λειτουργία γινόταν αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Όχι βέβαια με τη σημερινή μορφή, υπήρχε μια εξέλιξη. Και την εξέλιξη αυτή τη βλέπουμε στα κείμενα τα οποία σας διάβασα προηγουμένως, αλλά και μετέπειτα σε διαφόρους λειτουργικούς τύπους. Εμείς γνωρίζουμε, για παράδειγμα, τη λειτουργία του Ιακώβου του Αδελφοθέου, που τελείται την ημέρα της μνήμης του, τον τελευταίο καιρό, στη χώρα μας και αλλού. Είναι η λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, που γινόταν στα Ιεροσόλυμα και εκφράζει το συριακό τυπικό. Μετά έχουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, έχουμε τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και έχουμε τη λειτουργία ακόμη και των προηγιασμένων τιμίων δώρων. Βασικά εμείς γνωρίζουμε τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που γίνεται αυτή η λειτουργία κάθε φορά που τελούμε τη Θεία Λειτουργία όλο το χρόνο και σε κάθε μνήμη των Αγίων, και βεβαίως έχουμε και τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου που τελείται 10 φορές το χρόνο, όπως την ημέρα την παραμονή των Χριστουγέννων, την παραμονή των Θεοφανίων, την ημέρα που γιορτάζει ο Μέγας Βασίλειος και τις 5 Κυριακές της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Είναι λοιπόν η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και βεβαίως, όπως βλέπει κανείς, οι δύο αυτές λειτουργίες, του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έχουν την ίδια διάταξη, απλώς αλλάζουν οι προσευχές, που σημαίνει είχε καθεωρηθεί το τυπικό πώς γίνεται η Θεία Λειτουργία, και έχουμε τον Άγιο, το Μέγα Βασίλειο καταρχάς, ο οποίος έγραψε τις ευχές, κάπως διαφορετικά τις ευχές, λένε και είναι λίγο μεγαλύτερες από τις ευχές του Αγίου του Χρυσοστόμου, και έχουμε μετά τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που οι ευχές τις οποίες λέμε είναι πιο σύντομες, και έχουμε και τη λειτουργία των προηγιασμένων τιμιωδών, που δεν είναι τελεία λειτουργία, αλλά απλώς γίνεται μια προετοιμασία. Δηλαδή αγιάζεται ο άρτος την προηγούμενη Θεία Λειτουργία ή του Μεγάλου Βασιλείου ή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου και τον κρατάμε στο σκευοφυλάκιο, στο αρτοφόριο μάλλον, και έπειτα αυτό το ετοιμάζουμε για να γίνει η Θεία Μετάληψη. Δεν είναι δηλαδή μια Θεία Λειτουργία, είναι τελειωμένη Θεία Λειτουργία, έχει τελεστεί η Θεία Λειτουργία, αλλά προσφέρεται εκείνη την ώρα ο άρτος και το βάζουμε στο Άγιο Ποτήριο και με τον ίνο, προκειμένου να κοινωνήσουν οι χριστιανοί τη Μεγάλη Εβδομάδα, συγγνώμη, τη Μεγάλη Σαρακοστή, που κοινωνούσαν συνήθως περισσότερες φορές. Και αυτή τη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων τιμιωδώρων, κατά την παράδοση, τη συνέγραψε ένας πατέρας μεγάλος της Δύσεως, ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, που είναι γνωστός για το βιβλίο που λέγεται «Διάλογοι», ένα καταπληκτικό βιβλίο που είναι διάλογος και διάλογοι, που έκανε ο Γρηγόριος Πάπας Ρώμης με τον διάκονό του τον Πέτρο, και εκεί παρουσιάζεται όλη η ορθόδοξη λειτουργική και ησυχαστική παράδοση που υπήρχε μέχρι των ημερών του στην Ιταλία. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε αυτή η διάταξη των λειτουργιών, είχε καθιερωθεί τον 4ο αιώνα και απλώς αλλάζουν στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, δηλαδή τη λειτουργία του Αγίου Ιωάννη τον Χρυσόστομο και του Μεγάλου Βασιλείου, απλώς αλλάζουν οι ευχές. Τώρα πάμε σε ένα τρίτο σημείο για να δούμε την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποιος είναι ο σκοπός της Θείας Λειτουργίας. Θα μπορούσα πολλά να πω για το θέμα αυτό, αλλά χάρη συντομίας του χρόνου θα περιοριστώ σε ένα κείμενο και να πω λίγα πράγματα γι' αυτό, μια ερμηνεία την οποία έχει γράψει ο Νικόλος Καβάσιλας, ο οποίος είναι ένας συγγραφέας του 14ου αιώνα, ο οποίος έζησε την εποχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη και έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Εν Χριστώ Ζωή», και το είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές, και έγραψε ένα βιβλίο, την ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία, που είναι νομίζω

0: πιο σημαντικό ερμηνευτικό κείμενο στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και ο Γεώργιος Γενάδιος Σχολάριος, ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης μετά την άλωση, θα χαρακτηρίσει το βιβλίο αυτό και θα το πει ότι είναι κόσμος, λέει, κόσμος αισθήτη του Χριστού Εκκλησία. Είναι στόλισμα, είναι κόσμημα, αυτό σημαίνει κόσμος. Είναι κόσμημα και στόλισμα της Εκκλησίας του Χριστού. Όταν διαβάζει κανείς την ερμηνεία την οποία κάνει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας, τότε βλέπει, και κυρίως θα σας παρουσιάσω το προήμιο, δεν είναι δυνατόν να ερμηνεύσω ολόκληρη τη Θεία Λειτουργία, το προήμιο της Θείας Λειτουργίας, λέει ότι εδώ παρουσιάζεται και η πράξη, δηλαδή πώς γίνεται η προετοιμασία και πώς γίνεται η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού, αλλά και ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και ο σκοπός αυτός είναι ο αγιασμός των πιστών. Η Θεία Λειτουργία γίνεται για να αγιαστούν οι πιστοί. Στη συνέχεια κάνει λόγο για την προετοιμασία. Την προετοιμασία για την, να φτάσουμε στο κέντρο της Θείας Ευχαριστίας και συγχρόνως και την προετοιμασία των χριστιανών ως προς τη διάθεση ώστε να κοινωνήσουν του σώματος και το αίματος του Χριστού. Και περιγράφει ότι ο αγιασμός γίνεται με δύο τρόπους, δηλαδή πώς αγιάζει η Θεία Λειτουργία. Αγιάζει τους χριστιανούς πρώτα πρώτα με τα αναγνώσματα και με τους ψαλμούς που ψάλλουμε, διότι έτσι και προετοιμάζεται η ψυχή για να συμμετάσχει κατά το καλύτερο τρόπο της Θείας Λειτουργίας, αλλά και αισθανόμαστε την αγάπη και το έλεος του Θεού. Συγκινούμαστε πάρα πολύ από την αγάπη και το έλεος του Θεού που έστειλε τον Υιόν του το μονογενή για να θυσιαστεί για μας, να σταυρωθεί, να αναστηθεί, ώστε εμείς να ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Και με αυτήν την έννοια αγιαζόμαστε, διπλώς είναι ο τρόπος του αγιασμού, πρώτος με τα άσματα, τα ακούσματα, τα ψάλματα και τα λοιπά, τα αναγνώσματα, και ο δεύτερος με το ότι βλέπουμε με τη θέα αυτόν τον οποίο γίνεται. Δηλαδή με το ότι γίνεται η μικρά είσοδος, σημαίνει ότι βλέπουμε την πρώτη έλευση του Χριστού στον κόσμο, ακούγεται το Ευαγγέλιο, βλέπουμε τον Χριστό να κηρύττει και να ομιλεί. Μετά με την μεγάλη είσοδο είναι πώς προσέρχεται ο Χριστός να σταυρωθεί και βεβαίως μετά να αναστηθεί. Οπότε και με όσα γίνονται τα εξωτερικά, τα συμβολικά, εκεί βλέπουμε την επιδημία, όπως λέγει, την ανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μια και έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, να σας διαβάσω λίγα πράγματα όπως τα γράφει ο Νικόλος Καβάσιλας, ιδίως στο πρώτο σημείο που λέει ποιο είναι το νόημα όλης της Θείας Λειτουργίας, όλης της ιερουργίας, λέει συνοπτικά. Γράφει: «Της τελετής των ιερών μυστηρίων πράξης μεν είναι η μεταβολή των δώρων στο Θείο Σώμα και Αίμα, σκοπός δε να αγιαστούν οι πιστοί, αφού πάρουν δι' αυτόν άφεση αμαρτιών και κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών και τα σχετικά». Αυτός είναι ο σκοπός. Μετά λέει η προετοιμασία. «Προετοιμασία δε και συμβολή προς εκείνο το έργο και προς τούτο το σκοπό είναι οι ευχές, οι ψαλμωδίες, τα αναγνώσματα των Αγίων Γραφών και όλα γενικά όσα γίνονται και λέγονται ιερώς πριν και μετά από τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Διότι αν και ο Θεός δίνει σε εμάς δωρεάν όλα τα Άγια και δεν προεισφέραμε τίποτε από αυτά, αλλά εν τελείως δωρεές του, τουλάχιστον απαιτεί από εμάς οπωσδήποτε να γίνουμε άξιοι να τα δεχθούμε και να τα φυλάξουμε. Και δεν μεταδίδει αγιασμό σε όσους δεν έχουν τέτοια διάθεση. Και έτσι βαπτίζει, έτσι χρύει, έτσι τρέφει και μεταδίδει από τη φρικτή τράπεζα». Δηλαδή αγιάζονται οι χριστιανοί όσοι έχουν προετοιμαστεί. Δεν αγιάζει αυτούς οι οποίοι δεν έχουν προετοιμαστεί. Στη συνέχεια γράφει ο ιερός Νικόλος Καβάσιλας ότι ο αγιασμός αυτός, πραγματικά αυτό μας το κατορθώνουν οι ευχές, οι ψαλμοί και ό,τι άλλο ιερό γίνεται σε αυτή και λέγεται, διότι μας αγιάζουν και μας διαθέτουν έτσι ώστε αφενός μεν να δεχθούμε τον αγιασμό σωστά, αφετέρου δεν να τον συντηρήσουμε και να τον κρατήσουμε παντοτινά. Δηλαδή η προετοιμασία η δική μας και με αυτόν τον τρόπο μας αγιάζει, και αυτό γίνεται και με την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού, αλλά και με τη δική μας σπουδή και τη δική μας διάθεση και θέληση, είναι ώστε και να λάβουμε τη χάρη του Θεού και να τη διατηρήσουμε τη χάρη του Θεού για περισσότερο χρόνο. Οπότε λέει, ο ένας αγιασμός είναι διπλός ο τρόπος που αγιάζονται οι άνθρωποι. Ο ένας είναι αυτός κατά τον οποίο ωφελούμαστε από τις ευχές και τους ψαλμούς και τα αναγνώσματα, διότι οι ευχές μας στρέφουν προς το Θεό και προξενούν άφεση αμαρτιών, και οι ψαλμωδίες ομοίως εξηλαιώνουν για χάρη μας και έλκουν από εκεί την ενίσχυση. Το ίδιο γίνεται και με τα αναγνώσματα. Και ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο αγιαζόμαστε από αυτά και ακόμη από όλα τα τελούμενα στην ιερουργία είναι αυτός κατά τον οποίο βλέπουμε σε αυτά να τυπώνονται ο Χριστός και τα για χάρη μας έργα και πάθη του. Διότι στους ψαλμούς και τα αναγνώσματα και όλα όσα ενεργούνται από τον ιερέα κατά την πορεία όλης της τελετής δηλώνεται η οικονομία του σωτήρος. Τα πρώτα μέρη δηλώνουν την ιερουργία και μετά δηλώνουν την οικονομία, τα δεύτερα δηλώνουν τη δευτέρα φάση και τα τελευταία την έπειτα από εκείνες. Δηλαδή χωρίζει εδώ τη Θεία Οικονομία, στην πρώτη οικονομία μέχρι το Σταυρό, τη δεύτερη οικονομία ο Σταυρός και η Ανάσταση και μετά τα υπόλοιπα εννοώντας εδώ την Πεντηκοστή. Οπότε εδώ αυτό είναι το νόημα και όλη η... το νόημα της Θείας Λειτουργίας. Και όπως συνεχίζει εδώ ο Ιερός Νικόλος Καβάσιλας, ότι τελειώνει, γι' αυτό έπρεπε κατά τη διάταξη της ιερουργίας να σημαίνεται και η θεωρία που μπορεί να μας εμβάλλει αυτά τα αισθήματα, για να μην σκεπτόμαστε μόνο με το νου, αλλά και να βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο με τους οφθαλμούς τη μεγάλη πτωχία του πλουσίου, την εδώ επιδημία αυτού που καταλαμβάνει κάθε τόπο, τους ανηδισμούς του ευλογημένου, τα πάθη του απαθούς, και βεβαίως και να κοινωνήσουμε του σώματος και το αίματος του Χριστού. Αυτό είναι λοιπόν το νόημα της Θείας Λειτουργίας. Είναι, ποιο είναι το νόημα? Να οδηγηθεί στην πράξη ώστε να προετοιμαστούμε και οι ιερείς και οι λαϊκοί για να έρθει η χάρη του Θεού και να μεταβάλει τον άρτον και τον ίνον σε σώμα και το αίμα του Χριστού. Και το δεύτερο, να αγιαστούμε και από αυτά που βλέπουμε, τη θέα της επιδημίας της ανθρωπής του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά και με τη βρώση του σώματος και του αίματος του Χριστού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το Θείο.
3: Μετάνοια και ελπίδα, μέρος πρώτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Αρχίζουμε ως πρώτο θέμα ελπίδα και μετάνοια. Μετάνοια και ελπίδα. Είναι δύο στοιχεία τα οποία θα μπορούμε να πούμε. Η ελπίδα δίδει τη μετάνοια ή η μετάνοια γεννάει την ελπίδα. Όπως και αν το πάρουμε, είναι απαραίτητα και τα δύο. Είναι απαραίτητη και η ελπίδα, είναι απαραίτητη και η μετάνοια. Ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης λέει «Νενή δεμένη πίστης, ελπίς αγάπη, τα τρία ταύτα, μίζονται τούτον η αγάπη». Δηλαδή, μιλάει ο Απόστολος Παύλος ότι τώρα, στην παρούσα ζωή, μένει η πίστη, μένει η ελπίδα, μένει και η αγάπη. Αυτά τα τρία, από αυτά τα τρία μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Εμείς στις δύο τελευταίες συνάξεις μιλήσαμε για την πίστη, πώς αυξάνει και πώς ελαττώνεται η πίστη. Τώρα να δούμε λίγο την ελπίδα, την οποία θα συνδέσουμε με τη μετάνοια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ασκητής του 6ου αιώνα, έζησε στο Σινά, στο μοναστήρι του Σινά. Έγραψε ένα ασκητικό βιβλίο και το ονόμασε Κλίμακα, διότι δείχνει τον τρόπο που μπορεί να φτάσει κανείς στην ύψιστη αρετή της αγάπης. Λέει λοιπόν εκεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος Εγώ όμως από αυτές τις αρετές τη μία τη βλέπω σαν ακτίνα, την άλλη σαν φως και την τρίτη σαν ηλιακό δίσκο, και όλες μαζί σαν ένα φωτεινό απάβγασμα, και μία και την αυτή λαμπρότητα. Η μία, η πίστης, δύναται να επιτελέσει τα πάντα. Θυμάστε εκεί που είχαμε πει για τον εκατόνταρχο, όταν του είπανε ότι το παιδί πέθανε, μην εμποδίζεις το διδάσκαλο, μην το βάζεις σε κόπο. Εκείνος γύρισε και είπε στον, ο Χριστός είπε στον πατέρα, μη φοβού, μόνο πίστευε. Που σημαίνει ότι δια της πίστεως μπορούν να γίνουν τα πάντα. Η άλλη, η ελπίδα, περικυκλώνει με το έλεος του Θεού και δεν κατησχύνει τον ελπίζοντα. Η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει ποτέ. Γι' αυτό και λέει, το έλεος σου Κύριε καταδιώξε με πάσα στας ημέρας της ζωής μου. Το έλεος του Θεού, αν έχουμε αυτή τη βασική αίσθηση ότι το έλεος του Θεού είναι αυτό το οποίο μας δίδει καθημερινώς ο Θεός, και ελπίζοντας σε αυτό πάντοτε θα έχουμε μια ελπίδα της σωτηρίας. Και η τρίτη, η αγάπη, δεν πέφτει ποτέ από το ύψος της. Πράγματι, όταν ένας άνθρωπος φτάσει να αγαπάει, δεν αισθάνεται πτώση, αισθάνεται μόνο πληρότητα χαράς. Η δύναμη της αγάπης είναι η ελπίδα, διότι με αυτήν περιμένουμε το μισθό της αγάπης. Δέστε στην καθημερινή ζωή, όλα γίνονται με μια ελπίδα. Αγαπάς. Γιατί? Γιατί ελπίζεις ότι θα αγαπηθείς. Η ελπίδα είναι αδύλο πλούτο πλούτος. Δηλαδή πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Όταν ένας θέλει να αποκτήσει πνευματικό πλούτο, ελπίζει στο φτωχό του αγώνα ότι θα πλουτίσει με τη χάρη του Θεού. Αλλά και όταν πάμε σε έναν έμπορο ο οποίος κάνει εμπόριο, και αυτός ελπίζει ότι θα πλουτίσει. Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτηση θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή είναι ανάπαυση και ανακούφιση από τους κόπους. Πράγματι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ελπίδα δεν αισθάνεται κουρασμένος. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει την ελπίδα του, με το παραμικρό του νιώθει κουρασμένος. Άρα λοιπόν είναι ανακούφισης από κάθε κόπο. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Είναι δύο πράγματα συμβίβαστα, ελπίδα και απόγνωση. Ο άνθρωπος ζώντας κάποια ατυχία στη ζωή του ζει την απόγνωση. Και τότε καταλαβαίνετε ότι η δυστυχία του, η ατυχία του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Αν όμως έχει την ελπίδα, τότε συνεχίζει να αγωνίζεται και η ελπίδα δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο. Αυτή εικονίζει εμπρός μας τα πράγματα που ευρίσκονται μακριά. Αυτό το καταλαβαίνετε. Ένας άνθρωπος που ελπίζει, αυτό που περιμένει ότι θα το πάρει, νιώθει ότι το έχει. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη. Όποιος πονάει ελπίζει. Σε αυτήν είναι κρεμασμένη η πόνη. Αυτός που κοπιάζει ελπίζει. Αυτή περικυκλώνει το έλεος του Θεού, γιατί ο άνθρωπος που ελπίζει είναι πιο πιστός από εκείνον που απελπίζεται. Επίσης η ελπίδα είναι εχθρός της ακηδείας. Η ελπίδα γεννάται από την γεύση και την εμπειρία των δώρων του Θεού. Μη μου πείτε ότι υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που δεν έχει γευθεί τα δώρα του Θεού. Αν είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας έχουμε ευκαιρίες που μας έδωσε ο Θεός και γευθήκαμε την χαρά της αρετής μέσα στη ζωή μας. Άρα λοιπόν η ελπίδα γεννάται ότι αυτό που έζησα μπορώ να το ξαναζήσω. Γι' αυτό βλέπετε στα ασκητικά βιβλία ο γέροντας Ιωσήφος Ιγαστής παρουσιάζει τον εαυτό του και στον Άγιο Σουλανό του είδαμε αυτό ότι γεύτηκε την παρουσία του Θεού στη ζωή του και ύστερα την έχασε και όλα τα χρόνια ζούσε με την ελπίδα να την ξαναβρει, που σημαίνει όταν στη ζωή μας γευθήκαμε μια επιτυχία και αναγνωρίσαμε ότι αυτή είναι δώρο του Θεού, μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα ότι ο Θεός θα μας το ξαναδώσει αυτό το δώρο του Θεού και έτσι να έχουμε έναν δυνατότερο πνευματικό αγώνα. Αυτός που δεν γεύτηκε έχει δισταγμούς. Και ποιος δεν γεύεται? Αυτός ο οποίος θέλει να ζει εμπαθώς. Αυτός που θέλει να ζει εναρέτως δεν μπορεί να μην έχει τη γεύση της ελπίδος. Γιατί η ελπίδα είναι αρετή. Την ελπίδα την εξαφανίζει ο θυμός. Άνθρωπος που θυμώνει σημαίνει ότι προβάλλει τον εγωισμό του και δεν δέχεται τον Θεό, το θέλημα του Θεού εκείνη τη στιγμή. Θυμώνεις γιατί κάποιος σε έβρεσε. Προβάλλεις τον εγωισμό σου. Δεν έχεις την ελπίδα ότι αυτός ο άνθρωπος αμάρτησε γιατί είχε μια δυσκολία. Βλέπεις τον δικό σου τον εγωισμό και χάνεις την ελπίδα και νιώθεις ότι η ζωή σου σε πρόσβαλε. Δεν μας προσβάλλει κανείς. Εμείς προσβάλλουμε τον εαυτό μας όταν χάνουμε την ελπίδα. Η ελπίς ούκα τη σχήνει. Η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει. Αντίθετα, ανήρ θυμώδης ούκα ευσχήμων. Άνθρωπος ο οποίος είναι θυμώδης δεν είναι εύσχημος. Αν θα δείτε έναν άνθρωπο ή αν θα δείτε τον εαυτό σας όταν θυμώνει, σας το δείξει κάποιος τον εαυτό σας σε καθρέφτη, την ώρα που θυμώνει θα δείτε ότι δεν είσαστε εύσχημοι, δηλαδή δεν είσαστε χαρούμενοι, είσαστε ούτε οι ίδιοι σας δεν θέλετε να δείτε το πρόσωπο τον καθρέφτη. Είναι καλόν καμιά φορά όταν είμαστε ξυνισμένοι να βλέπουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη για να μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό δεν αρέσει στους ανθρώπους και δεν το αγαπάει ούτε ο Θεός. Ο Θεός μας θέλει ευσχήμονας. Η ελπίδα είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Από την ημέρα που γεννιέται έως την ημέρα που πεθαίνει, ελπίζει. Εξού και η παροιμία, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ο άνθρωπος πάντοτε ελπίζει. Ο καθένας μας από τη γέννησή του έως το θάνατό του αγωνίζεται ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Ένας που θέλει να εργαστεί την αρετή ελπίζει για μια ευλογία μεγαλύτερη του Θεού στη ζωή του. Ένας που εργάζεται ελπίζει για κάποιο κέρδος. Ένας ο οποίος θέλει να αποκατασταθεί ελπίζει σε μια αποκατάσταση. Δεν γίνεται. Ένας ο οποίος ασθενεί ελπίζει στην υγεία, ελπίζει στην παρηγορία, ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Άρα λοιπόν τα πάντα μέσα στη ζωή μας συνοδεύονται με την ελπίδα. Το καλύτερο είναι προσωπικό βίωμα, το καλύτερο, είπαμε ελπίζουμε για κάτι το καλύτερο, αλλά το καλύτερο μέσα στη ζωή μας είναι ένα προσωπικό βίωμα, αλλά αντικειμενικώς καλύτερο είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Ο κάθε ένας μας έχει μια αίσθηση του καλού. Αλλά είπαμε το καλύτερο είναι το δώρο του Θεού, είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος, η οποία όπως λέει το Ευαγγέλιο είναι η ειρήνη, η χαρά, η αγάπη, η μακροθυμία. Αυτούς όμως τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος πρέπει κανείς να τους θέλει, να προσπαθεί για να τους αποκτήσει και να μην αποκάμνει και να μην απελπίζεται. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, αυτή τη δυνατότητα. Μέσα στον παράδεισο ήταν η φυσική του πορεία. Ήταν η φυσική πορεία η θέωσης την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως έχασε αυτή τη φυσικότητα διότι δεν εργάστηκε τις αρετές. Άκουσε τον πειρασμό ο οποίος τον εισηγήθηκε την εύκολη λύση. Αν εργάζεται τις αρετές που του έδωσε ο Θεός, ήταν φυσικό πράγμα να φτάσει στη θέωση. Αυτό το ήξερε ο διάβολος και το χρησιμοποίησε και το είπε: θα φτάσεις αν φας, αν παραβείς τον εντολή του Θεού. Και πράγματι ο άνθρωπος το έκανε, γιατί όλοι μας είμαστε, αγαπάμε την ευκολία από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο. Έτσι λοιπόν, προτιμώντας την ευκολία, έχασε πλέον την δυνατότητα, την φυσική δυνατότητα της θέωσης του, και αυτή τη θέση την πήρε η θέληση και η προσπάθεια. Αφού τα έχασε, έπρεπε πλέον για να τα αποκτήσει με κόπο. Έπρεπε να θέλει και να προσπαθεί. Ο Αδάμ αμάρτησε και στο πρόσωπο αυτού όλοι οι άνθρωποι, από τον Αδάμ έως τη συντηρία των αιώνων. Τα έχασε ο Θεός, ο άνθρωπος, και περιπλανιότανε εδώ και εκεί κάνοντας ψεύτικους θεούς. Όλους τους θεούς που έκανε ο άνθρωπος, το έκανε ελπίζοντας ότι αυτοί θα τον βοηθήσουν να βρει τη δυνατότητα της θεώσεως. Αλλά από τη στιγμή που θεοποιούσε τα πάθη του ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να φτάσει στη θέωση, αλλά ζούσε την απομάκρυση από τον Θεό. Και έτσι έφτασε σε ένα σημείο που να βολοδέρνε δεξιά και αριστερά χωρίς να έχει ελπίδα. Αλλά ο Θεός, θέλοντας να ενισχύσει αυτόν τον αγώνα, αρχίζοντας με την εκλογή του Αβραάμ, ερχόμενοι οι προφήτες μίλησαν και έδωσαν την ελπίδα της ελεύσεως του Χριστού, η οποία έδωσε ένα νόημα στον άνθρωπο ότι υπάρχει ελπίδα να βρουν την αλήθεια. Αυτό όμως δεν του μπορούσε να το ζήσει, να το καταλάβει ο άνθρωπος, αν ο ίδιος ο Θεός δεν γινόταν άνθρωπος. Έτσι μας λυπήθηκε ο Θεός, έστειλε το μονογενή του Υιό, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, χωρίς την αμαρτία. Όπως έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός μέσα στον Παράδεισο, αυτή την μορφή, το τελείο Αδάμ, πήρε ο Θεός Χριστός όταν ήρθε στη γη, και αυτό ήταν χωρίς αμαρτία. Τήρησε τον νόμο για να διδάξει σε εμάς την τήρηση του νόμου του Θεού. Δίδαξε στον κόσμο. Δεν είναι μόνο τηρητής του νόμου, αλλά είναι και αυτός που δίδαξε τον κόσμο. Έπαθε, σταυρώθηκε, απέθανε εν σαρκή, ετάφη, ανέστη, ανηλήφθη, και έτσι πλέον ο άνθρωπος ξαναβρήκε το δρόμο που οδηγεί στον Παράδεισο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος που οδηγεί όλους μας στον Παράδεισο? Είναι η μίμηση της ζωής του Χριστού. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε εμείς, μιμούμενοι τα έργα του, ακούγοντες και εφαρμόζοντες τη διδασκαλία, να ξαναπάμε στον Παράδεισο. Στο βάπτισμα ελευθερωνόμαστε από το προπατορικό αμάρτημα. Με τα χρόνια όμως γινόμαστε μέτοχοι, με το χρίσμα γινόμαστε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων που πηγάζουν από αυτό. Με τη Θεία Κοινωνία κοινωνούμε το σώμα τους και το αίμα τους του Χριστού, και έτσι μπορούμε να ζούμε αιωνίως. Με την εξομολόγηση όμως και με τη μετάνοια απαλλασσόμεθα από τις αμαρτίες, ως άνθρωποι αδύναμοι και απρόσεκτοι πράττουμε, ελπίζοντες πάντοτε εις το πλούσιο έλεος και την αγάπη του Χριστού. Η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου είναι μια έκφραση της αδυναμίας του, η οποία είναι πηγάζει από τον Αδάμ, αλλά και μια έκφραση της απροσεξίας μας. Ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννιέται με το βάπτισμα είναι, αποκαθιστάται στην πρώτη τάξη του ανθρώπου που είναι μέσα, ήταν, έφτιαξε ο Θεός μέσα στον Παράδεισο. Αλλά όμως με το πέρασμα του χρόνου ο άνθρωπος αμαυρώνει αυτή την εικόνα με τις αμαρτίες του και με τις απροσεξίες του. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος είναι, έρχεται πριν από την παρουσία του Χριστού, πώς αρχίζει το κήρυγμά του? Μετανοείται, ίγκαι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι πρόδρομος του Χριστού. Αναγγέλει ότι έρχεται ο Χριστός. Μετανοείται, γιατί ο Χριστός τι κάνει? Ανοίγει τη βασιλεία των ουρανών. Το λέει, ίγκαι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Και όπως είπε ο Δεσπότης σήμερα το πρωί στην εκκλησία, όταν όπου το Ευαγγέλιο, εκεί και ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν, εφαρμόζοντας το Ευαγγέλιο στη ζωή μας, εφαρμόζουμε τη ζωή του Χριστού και έτσι ανοίγουμε τον δρόμο για τον Παράδεισο. Αλλά και όταν ήρθε ο Χριστός, ήρθε να καλέσει και να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν μας χρωστούσε τίποτε. Τον χρωστούσαμε. Το χρωστούσαμε διότι ακριβώς είχαμε παραβεί τον νόμο του. Αλλά μας αγάπησε και δεν μπορούσε να μας βλέπει να υποφέρομαι μέσα στην αμαρτία. Και γι' αυτό ήρθε για να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, «Πεπλήρωται ο καιρός και ίγκηκεν η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείται και πιστεύεται εν το Ευαγγελίο». Αυτό είναι το βασικό πράγμα το οποίο ισχύει για όλους μας. Ήρθε, πεπλήρωθηκε ο καιρός. Πληρώθηκε ο καιρός. Σταμάτησε πλέον η έννοια της απελπισίας. Γιατί ήρθε ο Χριστός, είναι και η Βασιλεία των Ουρανών, μετανοείται και πιστεύεται εις το Ευαγγέλιο. Όπως και στο κατά Ματθαίον επαναλαμβάνει τα λόγια του Προδρόμου, ο Χριστός μετανοείται, είναι και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Τα λόγια του Χριστού είναι διαχρονικά. Τα είπε τότε που έζησε στη γη ως άνθρωπος, αλλά συνεχίζει να τα επαναλαμβάνει εις τον καθένα μας μέσα από τις Αγίες Γραφές. Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο πρέπει να νιώθουμε ότι μιλάει ο Χριστός. Γι' αυτό και είπαμε ότι δεν θεωρείται εκκλησιασμός, είναι προσβολή στον Χριστό να πάμε να εκκλησιαστούμε την Κυριακή χωρίς να τον ακούσουμε. Να πάμε δηλαδή καθυστερημένα, να πάμε μετά το Ευαγγέλιο. Μπορεί να ζήσουμε ένα μέρος το μυστηρίο της Θείας Λειτουργίας, αλλά ένα βασικό στοιχείο, το Λόγο του Θεού, θα τον έχουμε χάσει. Ενώ έτσι μιλάει ο Θεός μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου από το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία μας συνεχώς για τη μετάνοια ομιλεί. Δεν μένουμε μόνο στα λόγια που είπε ο Πρόδρομος ή ο Χριστός, αλλά και εν συνεχεία και οι Απόστολοι και οι Άγιοι όλοι ομιλούν για τη μετάνοια. Δεν υπάρχει κάποιο εκκλησιαστικό ή πατηρικό βιβλίο που να μην μιλάει για τη μετάνοια. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος λέει, η μετάνοια τον αγωνιζόμενο είναι ένα, για τον αγωνιζόμενο είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ. Ξέρετε τι είναι το εργόχειρο? Είναι εργασία που κάνει ένας ασκητής για να μπορέσει να ζήσει. Είναι εργασία που κάνει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να βγάλει τον επιούσιο. Δεν τελειώνει. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος τέλειωσα. Συνταξιδοτείται. Αλλά θα δείτε και στη συνταξιδότηση που γίνεται, τι γίνεται. Απολαμβάνει τους καρπούς του εργοχείρου. Που σημαίνει έβαλε κάποια χρήματα με τον α ή β του λόγο στην ασφάλεια και παίρνει από εκείνα. Γιατί δεν μπορεί να εργαστεί. Αλλά στην πνευματική εργασία δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει δηλαδή σταματημός. Ένας άνθρωπος στην κάθε ηλικία του έχει τον τρόπο να αγωνίζεται. Το παιδί διαφορετικά, ο νέος διαφορετικά, ο ενήλικας διαφορετικά, ακόμα και το γεροντάκι. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες και από τη στιγμή που αρχίζει έμπρακτα να ζούμε στον κόσμο, σημαίνει έμπρακτα και αμαρτάνομαι, έμπρακτα και πρέπει να μετανοούμε. Τους πεθαμένους, λέει ο Γέροντας, Άγιος Γέροντας Παΐσιος, τους κλαίμε, τους θάβομαι, τους ξεχνάμε. Πράγματι, με το πέρασμα του χρόνου αυλύνεται η έννοια της έλλειψης και του πιο αγαπημένου προσώπου. Τις αμαρτίες μας θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, αλλά με διάκριση και με ελπίδα στο Χριστό πως σταυρώθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Τις αμαρτίες θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, διότι πράγματι αν είμαστε φιλότιμοι θα νιώθουμε ότι κάθε αμαρτία μας είναι προσβολή της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι η αμαρτία. Προσβάλλουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός μας αγαπάει, μας τα δίνει όλα και εμείς δεν ανταπακρινόμεθα σε αυτό. Γι' αυτό και πάντοτε ο φιλότιμος άνθρωπος, ο άνθρωπος που ζει πνευματικά, μπορεί να αισθανθεί αυτή την έλλειψη της αγάπης, το ξέχασμα της αγάπης. Έλεγε σήμερα ο Δεσπότης για ένα γεροντάκι που έζησε στα Τρίκαλα και το είχε γνωρίσει προσωπικώς, ο γέροντας και εξομολογήτως του γέροντα Εμιλιανού, ο Παπαδημήτρης ο Κακαστάθης είναι αυτό, αν βρούμε χρόνο θα σας μιλήσω και γι' αυτό, ένας λαϊκός άνθρωπος έγκαμος με 6 κόρες, ο οποίος πραγματικά ζούσε το Θεό. Και όταν πήγαινε να εξομολογηθεί, είπε μια φορά ο γέροντας Εμιλιανός, θέλετε να σας πω μια αμαρτία του Παπαδημήτρη του Κακαστάθη. Λέει από περιέργεια εμείς, λέει ναι, ναι, θέλουμε, θέλουμε. Και λέει, με ρώτησε και στενοχωριέτωνε αν μπορεί την περίοδο του Πάσχα να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Επειδή έλεγε τους χαιρετισμούς. Και όταν το είπε ο Γιώργος ότι μπορείς να τους πεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τον απείλαξε, γιατί αυτό ήθελε να μην το στηριχθεί. Δηλαδή είχε αμφιβολία αν θα πρέπει να κάνει τους χαιρετισμούς. Αυτή ήταν η αμαρτία του. Τέτοιες αμαρτίες έχουν οι Άγιοι. Έτσι. Γι' αυτό και έχουν τέτοια δυνατότητα παρησίας εις των Θεών. Κάτι που εμείς αυτό το είχα ακούσει και ο ίδιος από τον Γέροντα Εμιλιανό που έλεγε δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θεωρεί αμαρτία ένας Άγιος άνθρωπος, πάλι για τον Παπαδημήτρη ή για τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Αλλά λέει πρέπει να κλαίμε με διάκριση και ελπίδα στο έλεος του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Ο γέροντάς μας, ο γέροντας Εμιλιανός έλεγε η λέξη μετάνοια, επειδή έχει τόσο βαθύ περιεχόμενο, είναι ακατανόητη ως επιτοπλίστων εις τους ανθρώπους. Μιλάμε για μετάνοια, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει μετάνοια. Όλοι οι χριστιανοί μιλούν για τη μετάνοια, τελικώς όμως κανείς δεν είναι βέβαιος αν μετανόησε. Έχουμε μια αμφιβολία μέσα. Όλοι ρωτούν και ξαναρωτούν πώς μπορεί κανείς να μετανοήσει. Η μετάνοια, λέει ο γέροντας, είναι το μοναδικό κλειδί που ανοίγει τους πατρικούς κόλπους της θύρης των ουρανών, της πύλης της ειρήνης και της κοινωνίας του φωτός. Είναι το πιο χαρούμενο άγγελμα και το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι το ζούσε ο γέροντας. Έτσι το δίδασκε. Δείτε πώς λέει, η μετάνοια είναι το μοναδικό κλειδί που ανοίγει τους πατρικούς κόλπους, του παραδείσου δηλαδή, τις θύρες των ουρανών, τις πύλες της ειρήνης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος αμαρτωλός να είναι ειρηνικός. Το πρώτο πράγμα που φεύγει από τη ζωή του ανθρώπου που αμαρτάνει είναι η ειρήνη. Γι' αυτό και η συνείδηση ελέγχει. Ελέγχει στην αρχή. Τη λέμε να σιωπάσει. Αυτή φωνάζει, εμείς τη λέμε σώπα. Δεν είναι τίποτε. Είναι κάτι το φυσικό. Ξαναλέει μέχρι που τη στομώνομαι, δηλαδή τη το κλείνουμε το στόμα. Μέχρι που να έρθει η καινούργια περίπτωση για να μας πει πάλι ότι αμάρτησες. Άρα λοιπόν Όταν χάνεται η ειρήνη μας, να ξέρουμε ότι κάπου έχουμε σφάλι της κοινωνίας το φωτός. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που να αμαρτάνει να νιώθει φωτεινός, να νιώθει την έννοια της παρουσίας του φωτός, νιώθει την έννοια του σκοτάδι. Γι' αυτό και η κόλαση είναι σκοτάδι. Γι' αυτό και η αμαρτία είναι σκοτάδι. Είναι το πιο χαρούμενο άγγελμα και το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Πράγματι, ο άνθρωπος που μετανοεί δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος, να μην ελπίζει στην αγάπη του Θεού. Και συνεχίζει ο γέροντας: αν είναι δυνατόν να φορτώνει δύσκολα πράγματα ο Θεός στις ψυχές μας, που σημαίνει ο Θεός για να μιλεί συνεχώς για περιμετάνοιας σε όλα τα στρώματα των πιστών και στους αρχαρίους και στους τηλίους, σημαίνει ότι η μετάνοια είναι κάτι τόσο βαθύ, συγχρόνως δε τόσο απλό, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είναι φτιαγμένο για την κάθε ψυχή, ακόμη και για την ψυχή του μικρού παιδιού, που σημαίνει δεν είναι η μετάνοια για τον πολύ αμαρτωλό, δεν είναι η μετάνοια μόνο για αυτούς που κάνουν θανάσιμα αμαρτήματα. Η μετάνοια είναι για κάθε έναν, για κάθε ηλικία, για κάθε περίπτωση και κάθε περίσταση στη ζωή μας. Η μετάνοια όμως είναι προσωπικό βίωμα και πρέπει ο καθένας μας να νιώσει την ανάγκη της μετάνοιας, αναλογιζόμενος τις επιθυμίες του, τα θελήματά του, τις αμαρτίες του και να μετανοήσει. Αν ο άνθρωπος δεν έρθει εις αυτόν, δεν μπορεί να καταλάβει. Πρέπει να έρθεις εις αυτόν. Όταν είσαι μέσα στην αμαρτία, είσαι εκτός του εαυτού σου. Όταν έρχεσαι εις αυτόν, τότε μπορείς πράγματι να καταλάβεις αυτό που είσαι. Διότι είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει αυτό που θέλει και επιθυμεί. Οτιδήποτε άλλο κι αν το πεις, δεν θέλει να σε καταλάβει. Όσα πράγματα κι αν λέμε εδώ στη σύναξη, αν ο καθένας σας δεν τα οικειοποιηθεί, δεν τα ενστερνιστεί, δεν τα δειχθεί σαν δικά του πράγματα που τον ενδιαφέρουν και τον απασχολούν, θα μείνουν λόγια. Αν όμως τα ενστερνιστούμε, τα κάνουμε δικά μας πράγματα, τότε πράγματι μπορούμε να απαλλαγούμε από τις αδυναμίες μας. Οτιδήποτε άλλο κι αν το πεις, δεν θέλει να σε καταλάβει, δεν το συγκινεί. Αν το όμως του πεις κάτι που του ενδιαφέρει, τότε αμέσως ανοίγει αυτιά και μάτια και προσπαθεί να σε καταλάβει. Και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε: ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο του νου για να λογίζεται τα σφάλματά του. Είπαμε, ο νους του ανθρώπου είναι αυτό που κάνει, είναι μέσα στα χαρίσματα που είπαμε, τα κατοικώνα και καθομοίωση. Ο νους είναι στο κατοικώνα του ανθρώπου που είναι δώρο του Θεού, για να μπορεί ο άνθρωπος να σκέπτεται και να γνωρίζει τα σφάλματά του και να μετανοεί και να ζητάει συγχώρηση. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Είναι πολύ ανόητος, επειδή δεν θέλει να μετανοήσει, να απαλλαγεί από τη μικρή κόλαση που ζει, η οποία όμως τον οδηγεί στη χειρότερη, στην αιώνια. Βλέπετε δύο άνθρωποι, και ο Γέροντας Ημιλιανός και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σε αυτή την εποχή μας πώς μιλάνε, με τον ίδιο τρόπο, με διαφορετικά λόγια. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Πράγματι, ένας όσο πιο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο σκληρός είναι στη ζωή του. Όσο πιο ταπεινός, τόσο πιο αληθινός, τόσο πιο μαλακός. Δεν υπάρχει Άγιος σκληρός. Υπάρχει Άγιος ευαίσθητος και καταλαβαίνει τις αμαρτίες των άλλων. Άνθρωπος όμως αμαρτωλός, το βλέπει την αμαρτία του άλλου ακόμη πιο σκληρά. Επειδή ο ίδιος εξ ιδίων κρίνει τα αλότρια, και επειδή αυτός είναι σκληρός και οι άλλοι είναι σκληροί. Ο αμετανόητος είναι πολύ ανόητος, επειδή δεν έχει το μυαλό να μετανοήσει και να απαλλαγεί από τη μικρή κόλαση που ζει, γιατί πράγματι η αμαρτία είναι μια κόλαση, και αν θέλεις να απαλλαγείς από αυτή την κόλαση, πρέπει να μάθεις να απαλλαγείς από την αμαρτία. η οποία όμως αν δεν το κάνεις σε οδηγεί στη μεγαλύτερη κόλαση, στην Ιόνια. Έτσι στηρίτη και τις υπηγείες παραδείσεις χαρές, οι οποίοι συνεχίζονται στον παράδεισο κοντά στο Θεό με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές της Ιόνιος. Όσο λέει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό, είναι εκτός εαυτού. Βλέπεις το Ευαγγέλιο, γράφει για τον άσωτο Υιό, που θα είναι και το θέμα της άλλης μας συνάξεως, το Ευαγγέλιο του ασώτου Υιού, γιατί είναι περίοδος μετανοίας και θα συνεχίσουμε γι' αυτό. Λέει, ο άσωτος ήρθε σε αυτόν και είπε, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου. Δηλαδή, όταν συνήρθε, όταν μετανόησε, όταν κατάλαβε ότι έχασε την αγάπη του πατέρα του, κάνοντας το θέλημά του, τότε είπε, θα επιστρέψω στον πατέρα μου. Όσο ζούσε στην αμαρτία, ήταν εκτός εαυτού. Δεν ήταν στα λογικά του. Είχε χάσει τα λογικά του, γι' αυτό και έβος και χείρος. Άλογα ζώα. Δηλαδή που σημαίνει ζούσε τη ζωή των παθών. Γιατί η αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Πέστη μου μια αμαρτία που είναι λογική. Καμία αμαρτία δεν είναι λογική. Κάθε αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Όλοι λοιπόν ως άνθρωποι αμαρτάνομαι. Ακόμη και ο κάθε Άγιος μας έχει το μεγάλο βίωμα της αμαρτωλότητος. Βλέπετε, σας μίλησα για τους Αγίους. Δεν είχαν την αίσθηση της τάδη αμαρτίας, αλλά είχαν την αίσθηση της αμαρτωλότητος της ζωής τους. Δηλαδή, ως άνθρωπος κάτι θα έχω κάνει το οποίο πράγματι προσβάλλει αυτή την αγάπη του Θεού. Αμαρτάνοντας λοιπόν κάποιος έχει εν συνεχεία το βίωμα της μετανοίας ή το βίωμα της απελπισίας. Ένας που αμαρτάνει ή θα καταλάβει και θα ζητήσει το έλεος του Θεού ελπίζοντας σε αυτό, ή θα μείνει στην απελπισία ότι τα έχασα πάντα και θα κάνει αυτό που έκανε ο Ιούδας και πήγε και αυτοκτόνησε. Δύο αμαρτίες αναφέρονται στα πάθη του Χριστού. Η άρνηση στο Πέτρο και η προδοσία στο Ιούδα. Και τα δύο πράγματα. Και να αρνηθείς είναι μεγάλη αμαρτία και εν συνεχεία μέσα στην καθημερινότητα της Εκκλησίας μας, αυτός που αρνείται τον Χριστό έπρεπε να δώσει το αίμα του για να ξεπλύνει την άρνηση. Αυτό το έκανε και ο Πέτρος, ο οποίος έκλαψε πικρός και μετανόησε και το διόρθωσε ο Θεός, ο Χριστός, όταν το ρώτησε τρεις φορές, αγαπάς με Πέτρε? Δηλαδή που σημαίνει τον έφερε σε συνέστηση και ομολόγησε, ναι Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δεν είναι αυτό που είπα, αλλά εγώ σε πραγματικά σε αγαπάω. Ο Ιούδας όμως δεν ένιωσε αυτή την αγάπη του Θεού. Κατάλαβε, μεταμιλήθηκε και πήγε και έδωσε τα αργύρια στους Εβραίους. Και αυτοί του είπανε, εσύ όψη. Που σημαίνει όταν πας και ζητάς το λόγο για την αμαρτία σε κάποιον που έκανε αμαρτία, σε λέει να είσαι προσεκτικός. Δεν σου φταίω εγώ. Ο Θεός όμως δεν λέει ποτέ αυτό. Δεν λέει να είσαι προσεκτικός. Σε λέει σε δέχομαι. Κλάψε πικρός και εγώ σε δέχομαι. Αν πήγαινε ο Ιούδας και αυτά που είπε στους άρχοντες ότι αμάρτησα, παραδούσε με ανθρώπου, σε πρόδωσα Χριστέ μου, σε έδωσα στους Εβραίους, ζητώ συγγνώμη, να είστε σίγουρος ότι ο Χριστός θα τους συγχωρούσε. Αλλά αυτός όμως τι έκανε? Αφού οι άνθρωποι στους οποίους πρόδωσε τον Χριστό τον είπαν εσύ όψη, τότε εκείνος απελπίστηκε, έχασε την ελπίδα από τους ανθρώπους, από τον Θεό δεν τους σκέφτηκε και τελικώς πήγε και κρεμάστηκε και έτσι έχασε τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν αυτός που μετανοεί σώζεται, αυτό που απελπίζεται χάνεται. Να λοιπόν ποια είναι η σχέση της μετάνοιας και της ελπίδας. Αυτός λοιπόν που αμαρτάνει, μετανοεί, ελπίζει στη σωτηρία του. Ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσιξ λέει, γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων μας, από τις διδασκαλίες και τα συγγράμματά τους, ότι κανένας από αυτούς δεν πέρασε την οδό του χωρίς πρόσκαιρες υποχωρήσεις, πτώσεις και ολισθήματα στην αμαρτία. Όλοι όμως, χωρίς εξαίρεση, σώθηκαν με τη μετάνοια. Αυτό λίγο θέλω να το καταλάβουμε. Όταν μιλάμε για Αγίους, μιλάμε για ανθρώπους σαν και εμάς, οι οποίοι έζησαν όπως ζούμε και εμείς. Και όπως λέει εδώ Άγιος άνθρωπος και ο Γέροντας Σοφρόνιος, σύγχρονος θεολόγος, ότι μέσα στα συγγράμματα βλέπουμε και τις ομολογίες των αμαρτιών τους, βλέπουμε και τις αδυναμίες τους, αλλά δεν μένουν σε αυτά, μένουν στη μετάνοια. Στις προσευχές της Μεγάλης της Αρκωστής υπάρχει ένα συνεχές αίτημα να μας ανοίξει ο Θεός τις πύλες της μετανοίας. Αυτή είναι η βασική οδός που οδηγεί από το σκοτάδι της αμαρτίας και το θανάτου στη Βασιλεία του Θεού Πατρός, η οποία κατεργάζεται από τον Αδάμ. Δηλαδή που σημαίνει ο άνθρωπος πρέπει να θέλει για να φτάσει στην έννοια της μετανοίας. Και ο Άγιος Ιγνάτιος Ζεμπριτζανίνοφ, ο οποίος είναι ένας Άγιος σύγχρονος και αυτός, σας μιλάω για σύγχρονος Αγίος πέραν του Αγίου Άνοντος Κλίμακος, για να δείτε ότι η αγιότητα είναι καρπός της μετανοίας διαχρονικός. Διότι όλοι ως άνθρωποι αμαρτάνομαι, αλλά ως Άγιοι πρέπει να έχουμε το βίωμα της μετανοίας. Και λέει και εκείνος το λόγο του για τη μετάνοια: θα χάσουμε οπωσδήποτε όλα αυτά τα αγαθά μας. Οι πλούσιοι θα χάσουν τον πλούτο τους. Οι ένδοξοι θα χάσουν τη δόξα. Οι νέοι θα χάσουν τα νιάτα. Οι σοφοί θα χάσουν τη σοφία τους. Πράγματι, όταν βρεθείς σε μια κηδεία ενός ανθρώπου ακαδημαϊκού, ενός ανθρώπου επιστήμονα, ενός ανθρώπου εναρέτου, θεολόγου, λες τι γίνεται, αυτό ήτανε τώρα δηλαδή, αυτό το κεφάλι που είχε όλα αυτά τα πράγματα τώρα σταμάτησε να μιλάει. Ναι, βέβαια, όλα χάνονται, δεν μένει τίποτε. Ένα μόνο αιώνιο και αληθινό αγαθό μπορούμε να αποκτήσουμε στο διάστημα της επίγειας ζωής μας: τη γνώση του Θεού, τη θεογνωσία, την καταλλαγή και την ένωση με το Θεό, την οποία μας χάρισε ο Χριστός. Αλλά για να αποκτήσουμε το κορυφαίο αυτό αγαθό, πρέπει να εγκαταλείψουμε την αμαρτωλή ζωή, πρέπει να μετανοήσουμε. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε αυτή τη ζωή του Χριστού, πρέπει να μετανοήσουμε. Επειδή όμως θέλουμε παραδείγματα και όχι μόνο θεωρητικό μέρος, βρήκα στον Ευεργετονό πολλά παραδείγματα και έτσι διαβάζοντάς τα και σχολιάζοντάς τα, θα καταλάβουμε όλοι μας πώς πρέπει να φερόμαστε στις ανάλογες περιπτώσεις που και εμείς αμαρτάνομαι. Ένας στρατιωτικός ρώτησε τον Αβά Μίος, έτσι ήταν το όνομά του: «Πάτερ, δέχεται άραγε ο Θεός την μετάνοια του αμαρτωλού?» Δέχεται τη μετάνοια του κάθε αμαρτωλού. Και ο γέρον, αφού το συνεβούλευσε δια πολλών διδασκαλιών, τον ερωτά εις μια στιγμή. Οι γεροντάδες έχουνε και το θεωρητικό, όπως είδατε αυτά που είπαμε είναι θεωρητικά, αλλά έχουν και τα πρακτικά. Και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ως επιτοπλίστων, είχε πάρα πολλά, και όλοι οι Άγιοι έχουν πολλά πρακτικά πράγματα με τα οποία καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και είπαμε να χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα. Το συμβούλησε και τον είπε, τον ρωτά μια στιγμή: «Πέμε ο αγαπητέ, εάν σκεστεί το στρατιωτικό σου χιτόνιο, το πετάς?» Σχίστηκε. Είσαι στρατιώτης, σχίστηκε, το πετάς? «Όχι», απήντησε ο στρατιωτικός, «το ράπτω και το χρησιμοποιώ εκ νέου πάλι». Τότε ο Αβάς προσέθεσε στοχαστικά: «Εάν λοιπόν σύ λυπάσαι το ημάτιό σου, δεν θα λυπηθεί και ο Θεός του ιδιών το πλάσμα?» Που μετανοήσει. Το ράψιμο τι είναι? Μετάνοια. Ξανακάνεις δηλαδή, αρκιβάζεις τον πάλωμα εκεί που τόσχεσες εσύ με την απροσεξία σου. Ένας αδερφός άλλος ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Πάτερ μου, δε έπραξα μεγάλη αμαρτία. Είναι αρκετό προς μετάνοια 3 χρόνια. Αμάρτησα. Πρέπει να μετανοήσω? Φτάνει να μετανοήσω 3 χρόνια?» Και ο Γιώργος απήντησε: Είναι πολύ το διάστημα αυτό. Είναι πολύ το διάστημα. Οι παρευρισκόμενοι με κάποιον, με κάποια περιέργεια τον ερώτησαν. Μπήκαν κι άλλοι στη συζήτηση για να δούμε τι θα πει ο γέροντας. Μέχρι 40 ημερών είναι αρκετό διάστημα μετανοίας. Πέρασαν να περάσουν 40 μέρες μετανοώντας. Είναι πολύ, είναι λίγο, φτάνει. Και πάλι είναι πολύ, είπε ο γέροντας. Έχω τη γνώμη ότι αν ο άνθρωπος μετανοήσει με όλη του την καρδιά και δεν επαναλάβει την αμαρτία και εις τρεις μόνος ημέρας δέχεται ο Θεός τη μετάνοια και το συγχωρεί. Σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, καταλάβει το λάθος του, το ομολογήσει, το εξομολογηθεί και αποφασίσει να μην το ξανακάνει και τρεις μέρες έχει, αισθάνεται την βεβαιότητα ότι ο Θεός το συγχώρεσε. Καταλαβαίνει, έχει αυτό το βίωμα. Ένας άλλος πάλι αδελφός ερώτησε τον Αβά ποιμένα. Εάν ένας άνθρωπος περιπέσει εις κάποιο παράπτωμα και μετανοήσει, τον συγχωρεί ο Θεός? Αυτό που έλεγε ο γέροντας Μιλιανός, ότι όλοι ρωτάμε για τη μετάνοια, βλέπετε στην πράξη και οι καλόγεροι που ζούσαν μέσα στην έρημο είχαν αυτούς τους λογισμούς, πόσο φορεί περισσότερο και εμείς έχουμε αυτούς τους λογισμούς. Και ο Αβάς ποιμήν απήντησε στοχαστικά. Αυτός που έδωσε στους ανθρώπους εντολή να συγχωρούν, πολύ περισσότερον ο ίδιος δεν θα το εκτελέσει. Τι είπε ο Χριστός? Όταν αν σε πτέσει κάποιος άνθρωπος, να μπορέσει να του συγχωρέσεις. Είναι γνωστόν ότι έδωσε εντολή στον Απόστολο Παύλο να συγχωρεί τους πτέσαντας και μετανοήσοντας έως 77 φορές. Όταν ρώτησε, βλέπετε, και ο Απόστολος Πέτρος που ήταν μετά με τον Χριστό, είπε μέχρι πόσες φορές θα συγχωρώ έναν άνθρωπο που με έκανε λάθος. Το είπε έως 77. Εσείς που ξέρετε μαθηματικά, 77 στο 70 στο, στην, πώς λένε, το 7 στην, πόσο είναι, που σημαίνει είναι άπειρον. Άρα λοιπόν, αυτός που είπε στους ανθρώπους να συγχωρούν, είναι δυνατόν να μην συγχωρέσει τα λάθη τα δικά μας? Και ένας τρίτος αδελφός ρώτησε πάλι τον ίδιο Ναβά: Πάτρι μου, τι είναι μετάνοια εκ της αμαρτίας? Και ο γέροντας απήντησε: Μετάνοια σημαίνει τη σταθερή απόφαση να μην επαναλάβεις την αμαρτία αυτήν. Δι' αυτόν δε ακριβώς το λόγο και δίκαιο ονομάστησαν σαν άμμομοι, διότι άφησαν τις αμαρτίες και ανεδείχθηκαν δίκαιοι. Που σημαίνει ότι ο ένας άνθρωπος όταν αφήνει την αμαρτία γίνεται αμέσως δίκαιος. Και κάποιος άλλος αδελφός ρώτησε τον Αβά Σισόη τώρα: Συμβούλευσέ με, Πάτερ, διότι περέπεσα εις αμαρτίαν, τι να κάνω? Και ο γέροντας του λέει: Να σηκωθείς και πάλι να πτυμπτώσει. Σήκω. Αλλά με πικρίαν ο εκείνος του είπε ότι πάλι αμάρτησα. Και πάλι το γέροντας του λέει: Και πάλι μην απογοητεύσαι, σήκω πάλι. Και ο αδελφός του ρώτησε εκ νέου με κάποια μελαγχολία: Μέχρι πότε θα το κάνω αυτό? Και ο γέρον, για να δώσει θάρρος, είπε στον αδελφόν: Έως ότου σε έβρει το τέλος της ζωής σου, είτε στην επινετή προσπάθεια της ανορθώσεως, είτε στην πτώση της αμαρτίας. Διότι όπου θα βρεθεί ο άνθρωπος, κατά τελευταία στιγμή το υπηγείο βίο του, εις το αγαθόν εις το κακόν, εκεί θα κρυθεί πορευόμενος ή στην πορεία, τιμωρία ή στην απόλαυση. Είναι λόγια. Θέλετε ένα παράδειγμα? Μιλάνε οι Άγιοι, είπαμε, για τα λάθη τους, μιλάνε και για τις αμαρτίες τους, μιλάνε και για τη μετάνοια, μιλάνε για την αγάπη του Θεού. Ένας αδελφός παρέμεινε σε ένα κοιλί της Αιγύπτου. Διήρχεται τη ζωή του ασκητεύων με τα πάση ταπεινώσεως. Αυτός ο μοναχός είχε μια αδελφή η οποία έμεινε στην πόλη και το πόρνη. Και έγινε το αφορμή πολύ καθηκά στην ημέρα να κάνω την ψυχή τους αμαρτάνοντας μαζί της. Πολλές φορές οι γέροντες προέτρυπαν στον αδελφό να μεταβεί, να συναντήσει την αδελφή του που ζούσε στην αμαρτία και να την πείσει να σταματήσει να αμαρτάνει, μήπως και μπορέσουν και οι άνθρωποι

έμεινε η αμαρτωλή η αδερφή του, τον είδε κάποιος γνωστός και τρέχει και την πληροφορεί και της λέγει: ο αδελφός σου σε αναζητεί κάτω στη θύρα. Πήγε στο καταγόγιο, ταπείνωσε τον εαυτό του, πήγε να ζητήσει. Δεν σκέφτηκε τι θα πούν οι άνθρωποι που ένας άνθρωπος χτυπάει την πόρτα αυτού στο καταγόγιο, αλλά σκέφτηκε την υπακοή που έκανε στους γεροντάδες. Η αδελφή μόλις είκοσι την είδηση, συνεκινήθηκε, εγκατέλειψε τους φίλους της αμαρτίας και έτσι όπως ήταν τρέχει να συναντήσει τον αδελφό της, χωρίς μάλιστα να προλάβει να ρίξει στο κεφάλι της το κάλυμα. Που βλέπετε σήμερα που οι γυναίκες είναι ακάλυπτες, τότε η ακάλυπτη γυναίκα ήταν σχήνη, ήταν ντροπή. Δηλαδή και πολύ, και μάλιστα η ακάλυπτη γυναίκα θύμιζε τις πόρνες. Σήμερα είναι άλλα τα μέσα, δεν βάζουμε αυτά τα κριτήρια. Οπωσδήποτε όμως, στη Ρωσία, στη Ρωμανία, για να πάει στην εκκλησία μια πιστή, έχει το φολάρι το οποίο το κάνει μαντήλι. Μπαίνει μέσα και το ξαναβγάζει πάλι. Δηλαδή βρίσκουν έναν τρόπο να κρατάνε τα προσχήματα. Εμείς είναι πιο απλό αυτό που κάνετε τώρα, είναι όπως είμαστε μας δέχεται ο Θεός. Αλλά τότε μάλλον δέχεται ο Θεός, αλλά ήταν άλλα τα ήθη και τα έθιμα. Όταν τα δύο αδέρφια συναντήθηκαν και ενώ η αδερφή από χαρά προσπάθησε να τον εναγκαλιστεί, τον αδερφό της αυτός της είπε: αδελφή μου, γνησία, λυπήσω την ψυχή σου και σκέψω πως θα επιφέρεις τα πικρά και ατελεύτητα βαναστήρια της κολάσεως, διότι όχι μόνο εσύ αλλά και πολλοί εξαιτίας σου χάνουν την ψυχή τους. Τι της είπε? Δεν της την καλόπιασε, την έβαλε μπροστά στις ευθύνες της. Και τις ευθύνες ποιες είναι? Η αθανασία της ψυχής. Σκέψου ότι ναι μεν ζεις την ειδονή, αλλά κάνεις την ψυχή. Και δεν χάνεις εσύ μόνο την ψυχή, αλλά γίνεσαι αιτία να χάσουν κι άλλοι την ψυχή. Η αμαρτωλή 20 μεταπροσεκής τα συλλικρινές αυτής συστάσεις του αδελφού κατετρόμαξεν από αυτάς και με πραγματική μετάνοια λέγει στον αδελφό: ήρθε σε αυτόν ή σε αυτήν. Αυτό που είπε για τον άσωτο, έτσι και αυτή ήρθε σε αυτήν. Σκέφτηκε αυτά που της είπε ο αδελφός, δεν τα θεώρησε απλά λόγια. Είσαι βέβαιος ότι μπορώ τώρα να σωθώ? Δηλαδή υπάρχει και για μένα σωτηρία? Ή αν θέλεις υπάρχει σωτηρία, απήντησε με τα βεβαιότητος ο καλός αδελφός. Βέβαια υπάρχει σωτηρία, αφού ο Χριστός για τον αμαρτωλό άνθρωπο ήρθε. Άρα λοιπόν και εσύ αμαρτωλή, αν θέλεις και πιστέψεις μπορείς να σωθείς. Τότε εκείνη με δάκρυα στους οφθαλμούς έπεσε στα πόδια του αδελφού και τον παρακάλεσε επί μόνος να την πάρει μαζί του στην έρημο για να σωθεί. Πάρε με μαζί σου, τα αφήνω όλα. Ο αδελφός συγκινημένος από την απόφαση αυτή και τη μεταστροφή της λέγει: ρίψε στο κεφάλι σου το κάλυμα και ακολούθησέ με. Πήγαινε πάρε το κάλυμα να μην είσαι έτσι και ακολούθησέ με. Εκείνη όμως είπε στον αδελφό της: έλα έλα να φύγουμε γρήγορα, είναι προτιμότερο δε με και με συμφέρει περισσότερο ψυχικός να διαπράξω αυτήν την ασχημία, βαδίζουσα ακάλυπτη εις τους δρόμους παρά να εισέλθω εκ νέου στο εργαστήριο της αμαρτίας. Προτιμώ να με κοροϊδεύει ο κόσμος, να με θεωρεί ό,τι με θεωρεί, παρά να ξαναμπώ μέσα. Γιατί η επιστροφή της ίσως ήταν και ένα δόλωμα το οποίο μπορούσε να την κρατήσει πίσω. Προχωρούσαν λοιπόν προς την έρημο και ο αδελφός την ενωθούσε ιστορικά και της επιδείκνυε τους καρπούς της μετανοίας. Εκείνη ήκουε με σιωπηλήν προσοχήν, ενώ η Θεία Χάρης κατέκτα σιγά σιγά την ψυχή της μετανοούσης αμαρτωλής. Εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να το προσέξουμε. Τι κάνει ο αδελφός? Δέχεται την πρότασή της να την πάρει μαζί του όπως είναι και στο δρόμο την οθητεί. Νοθητώντας αυτή ακούει, δεν αντιδράει, δέχεται τα λόγια. Δεχόμενη τα λόγια, μαλακώνει η ψυχή της, αισθάνεται τον καρπό.

0: Λοιπόν, της μετανοίας. Αισθάνεται τη χάρη του Θεού. Πώς πέφτει η βροχή και δεν καταλαβαίνεις, αλλά το χώμα γίνεται λάσπη, μαλακώνει από σκληρό που ήτανε λόγω του ήλιου, με τη βροχή μαλακώνει και γίνεται μαλακό και καλλιεργήσιμο. Έτσι ακριβώς και σε αυτή την περίπτωση. Η ψυχή της, δεχόμενη το λόγο του Θεού, αρχίζει να μαλακώνει και αρχίζει να γίνεται καλλιεργήσιμη της αρετής. Δηλαδή να δέχεται την αρετή της μέσα. Και αυτό το πράγμα προχωρούσανε. Σε μια στιγμή της οδοπορίας βλέπουνε από το αντίθετη πλευρά να έρχονται κάποιοι οδοπόροι προς αυτούς. Φυσικά είναι. Ο ένας πάει, ο άλλος έρχεται. Τότε ο αδελφός, για να μην σκανδαλίσει τους ανθρώπους αυτούς, λέγει στην αδελφή του. Μέσα στην έρημο τη ζητάει ένας καλόγερος, μια γυναίκα και μάλιστα ακάλυπτη. Θα σκανδαλιστούν. Βλέπετε που λέει το Ευαγγέλιο, να μην σκανδαλίζουμε. Έλαβε και αυτή την πρόνοια ο γέροντας αυτός, γιατί ήταν εργάτης της αρετής και μπορούσε να μιλήσει για την αρετή βιωματικά στην αδελφή του. Και της λέει, επειδή δεν μας γνωρίζουν όλοι ότι είσαι αδελφή μου, για να μην τους σκανδαλίσουμε, απομακρύσω λιγάκι από το δρόμο για να προσπεράσουν αυτοί που έρχονται. Κάτσε λίγο στην άκρη το δρόμο και θα περάσουν αυτοί και συνεχίζουμε εμείς. Η αδελφή με τα προθυμίας απομακρύνθηκε. Βλέπετε, είχε εργαστεί πλέον μέσα η χάρη του Θεού. Δεν έφερε αντίρρηση. Δεν είπε πού με αφήνεις. Δεν με γιατί με κάνεις. Το δέχτηκε. Πήγε στην άκρη. Όταν προπέρασαν οι διαβάτες, ο αδελφός φώναξε προς την αδελφή. Έλα αδελφή να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Πάμε να συνεχίσουμε το δρόμο. Πλην όμως δεν έλαβε καμιά απάντηση. Περιέργως τότε εκείταξε προς το μέρος και επέθυσε ότι θα ευρίσκετο και κατάπληκτος βλέπει ότι ήταν νεκρά. Πέθανε η αδελφή του. Παρατηρήσει χρόνος και τα πόδια της ότι ήταν καταματωμένα από την πορεία, διότι ήταν ανεπόδετη. Δεν ήταν μόνο ακάλυπτη, ήταν και ανεπόδετη. Δεν έλαβε υπόψη του τίποτε. Τα άφησε όλα. Και εκεί που κάθεσε, την πήρε ο Θεός. Ο αδελφός προβληματίστηκε. Τι έγινε τώρα? Και αυτό το πράγμα το ανέφερε το περιστατικό στους γέροντες. Εκείνοι, συζητώντας επί το θέματος, διαφωνούν και άλλοι μένες ισχυρίζονται ότι εσώθη. Άλλοι επέμειναν ότι απολέστη ψυχικός. Ήταν το πρόβλημα. Τι έγινε αυτή η ψυχή τώρα? Σώθηκε ή χάθηκε? Και κάθε ένας έλεγε το δικό του. Τέλος, μετά από προσευχή, ένας από τους γέροντες, ως της φαίνεται ότι ήταν ο πλέον ενάρετος και δωρατικός, δέχθη την εξής αποκάλυψη. Η αμαρτωλή αυτή εσώθη, διότι μόλις η Θεία Χάρης δια των οθησιών του αδελφού της συνεκίνησαν την καρδιά της μετενόηση και δεν εφρόντισε για τίποτε το υλικό. Απεναντίας κατεφρόνησε και τον ίδιο της το σώμα και δεν εγώγγεξε δια των κόπων και τα σπληγάς της οδοπορίας. Δια τούτου εδέχθη τη μετάνοια της ο Θεός. Που σημαίνει ότι κατεργάστηκε κατά την πορεία της με τον αδελφό της την μετάνοια. Και ο Θεός την πήρε, όπως είπε ο προηγούμενος γέροντας, εκεί που θα σε βρει, εκεί και θα σε πάρει. Άρα λοιπόν αυτή την βρήκε στην έννοια της μετανοίας, την πήρε, και όταν ο άνθρωπος μετανοεί είναι αδύνατον να μη σωθεί. Και έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος, που είπαμε ο Μπριζανίνοφ, όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακιδείας και ψυχικής ατονίας, μη συλλογιστείς, έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολυχρόνια αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Αυτό έρχεται σαν λόγος στο προηγούμενο παράδειγμα, που σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή δεν έμεινε σε αυτά που έκανε, αλλά ότι έγινε χρόνια κατάσταση η έννοια της αμαρτίας. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Δεν το είπε αυτό το παράδειγμα. πρόκειται για τις σκοτεινές σκέψεις που παίρνει μέσα σου ο εχθρός χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Όταν λοιπόν εμείς ως άνθρωποι κάνουμε μια αμαρτία και έρχεται και μας λέει ο λογισμός, συνήθως αυτό μας λέει, ότι δεν πρόκειται να σωθείς, δεν πρόκειται να απαλλαγείς από την αμαρτία. Σου έγινε συνήθεια αυτή η αμαρτία. Μην το πιστέψεις. Είναι δόλωμα του διαβόλου, ο οποίος προσπαθεί για να σπέρνει σκοτεινές σκέψεις και τις παίρνει μέσα σου και χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Αυτός γνωρίζει, ο διάβολος γνωρίζει τη δύναμη της μετάνοιας. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό σου, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντικά αδυναμία θεραπείας στον παντοδύναμο γιατρό το Θεό. Όταν σου λέει ότι δεν μπορείς να μετανοήσεις, δεν μπορείς να αλλάξεις, δεν μπορείς να σωθείς, σου έγινε δεύτερα φύσης, είναι σαν να κατηγορεί το Θεό ότι ο Θεός είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε σε σένα, ναι. Αλλά ο Θεός είναι παντοδύναμος και όλα τα κάνει όταν ο άνθρωπος θελήσει. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν τη θέσπισε ο διάβολος, τη θέσπισε ο Θεός που είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Άνθρωπος της αμαρτίας μπορείς να γίνεις άνθρωπος της αρετής. Από φιλόσαρκο και φιλίδωνο και κακοπροαίρετο να σε κάνει πνευματική και αγία τη ζωή σου.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Το πάθος της γαστριμαργίας, αγαπητοί μου αδελφοί, ο λόγος του Οσίου Ιωάννου σήμερα. Η γαστριμαργία όπως και η λεμαργία είναι λέξεις σύνθετες από το ρήμα μαργένο που σημαίνει τρελαίνω, μάργος είναι ο τρελός. Γαστριμαργία είναι η τρέλα της γαστέρας, της κοιλιάς, του στομάχου ειδικότερα. Δηλαδή ο γαστρίμαργος θέλει να τρώει ποσότητα. Αντίθετα, λεμαργία είναι η τρέλα του λαιμού. Δηλαδή ο λέμαργος θέλει να τρώει λίγο, αλλά να είναι εκλεκτό και νόστιμο. Να επανέλθουμε στη γαστριμαργία. Τι είναι η γαστριμαργία? Είναι, λέγει ο Όσιος Ιωάννης, μια απατηλή υπόκριση της κοιλιάς. Γιατί σε καιρό που είναι η κοιλιά χορτάτη, υποκρίνεται ψεύτικα ότι έχει έλλειψη τροφής. Και όταν είναι γεμάτη και σπάει και σχίζεται σχεδόν από την πληθώρα των φαγητών, φωνάζει ότι είναι άδεια και πεινασμένη. Όσα φαγητά και αν γεύεται, και πάλι δεν τις αρκούν. Ούτε λέγει ποτέ φτάνει. Είναι η γαστριμαργία σαν μία πηγή που τρέχει και ποτίζει το αυλάκι του φάρυγγα. Και όσο τρέχει, άλλο τόσο τον ανοίγει και θέλει να τρέχει, τρώγει άτακτα και ακόρεστα. Η γαστριμαργία είναι ως αν μια φλέβα της βρύσης. Αν φράξεις τη μία φλέβα της βρύσης, εκπηδά άλλη φλέβα και με όμοιο τρόπο εκπηδούν φλέβες. Δηλαδή δεν φράζεται ποτέ η βρύση. Έτσι συμβαίνει και με τη γαστριμαργία. Το ένα φαγητό ανοίγει την όρεξη για άλλο και ποτέ δεν αφήνει ήσυχο και ανενόχλητο τον άνθρωπο. Αλλά να ανακρίνουμε, λέγει ο Όσιος Πατήρ, και τη γαστριμαργία για να μάθουμε την αρχή της και όλα τα ακόλουθά της προκειμένου να τα πολεμήσουμε ευκολότερα. Να πώς απευθύνεται στη γαστριμαργία ο Όσιος Ιωάννης. Την ονομάζει ακάθαρτη δέσποινα, τύρανο όλων των ανθρώπων που έχει εξαγοράσει με την απληστία και έχει αλυσοδεμένους και αιχμαλώτους όλους ανεξαιρέτως τους δυστυχείς ανθρώπους. Τι λέγει λοιπόν η γαστριμαργία? Η θύρα από την οποία εισέρχομαι μέσα στους ανθρώπους είναι τα πολυπίκυλα βρώματα που θέλουν να τρώγουν κάθε ώρα με ακράτεια και να χορταίνουν σαν τα ζώα. Λοιπόν, τα πολλά και νόστιμα φαγητά που ξοδεύουμε χρήμα να τα προμηθευτούμε και χρόνο να τα ετοιμάσουμε, αυτά είναι η πόρτα από την οποία μπαίνει μέσα μας η γαστριμαργία. Στη συνέχεια, διάφορες άλλες αιτίες την καθιστούν μέσα μας αχόρταγη και ακάθαρτη δέσποινα. Να μείνουμε λίγο στη θύρα που εισάγει μέσα μας τη γαστριμαργία. Πράγματι είναι αρρώστια της εποχής μας η πολυποικιλία των τροφών, των γλυκών, των φρούτων και γενικά των τερψιλαριγγίων. Πόσο χρήμα, πόσο σκόπος, πόση μαεστρία και πόσος χρόνος καθημερινά για να ικανοποιήσουμε τη γαστέρα. Και βέβαια, όταν βλέπει κανείς στα τραπέζια τόση ποικιλία και τόση αυθονία, όταν αντικρίζει στα φαγάδικα και στα εστιατόρια άλλα τόσα, πώς να αποφύγει τον πειρασμό να μην δοκιμάσει? Και δοκιμάζοντας τις διάφορες γεύσεις, τις επιθυμεί ξανά και ξανά και έτσι γίνεται γαστρίμαργος. Αντίθετα, αν μας παράθεταν μισοβρασμένα άλλα τα κουκιά, φασόλια, φακές, ακόμα και ζυμαρικά σκέτα ή και κρεατικά νερόβραστα, χωρίς καρικεύματα, λαχανικά ομά και απεριποίητα, πόσο θα επιθυμούσαμε να φάμε ή με ποια όρεξη και βουλιμία και απόλαυση θα τρώγαμε? Θα γεμίζαμε το στομάχι σαν να κάναμε κάποια αγκαρία μόνο και μόνο για να συντηρηθούμε. Βλέπουμε, αδελφοί μου, πόσο δίκιο έχει ο Όσιος
όταν λέγει ότι η θύρα της γαστριμαργίας είναι τα πολυπίκυλα φαγητά και τα νόστιμα φαγητά. Καταλαβαίνουμε γιατί σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι είναι γαστρίμαργοι, γιατί πληθύνθηκαν οι νοστιμιές και τα είδη διατροφής. Οι αιτίες που εγκαθιστούν το πάθος της γαστριμαργίας μέσα μας και μας κυριεύει και μας δένει χειροπόδαρα είναι σύμφωνα με τον Όσιο τρεις. Η κακή συνήθεια, η καταφρόνια της άθλιας ψυχής και η μη ενθύμηση του θανάτου. Η έξι, η συνήθεια δηλαδή, είναι η δευτέρα φύση μας, έλεγαν οι παλιοί. Λοιπόν, η φύση μας μετά την παρακοή στον Παράδεισο και τη γεύση του απαγορευμένου καρπού δέθηκε με την γαστριμαργία και έχει τόση μεγάλη και αδιάζευτη φιλία και κοιλιά με τη γαστριμαργία που διαλύεται μόνο με το θάνατο του ανθρώπου. Πράγματι, μόνο οι νεκροί δεν τρώνε, αλλά η φύση μας είναι γαστρίμαργος, ως ένα βαθμό ανεξάρτητα από τη θέλησή μας. Εμείς καλούμαστε ή να περιορίσουμε τη γαστρίμαργη φύση μας με την εγκράτεια, με την νηστεία και την καλή συνήθεια να τρώμε όσο χρειάζεται για τη συντήρησή μας ή να αυξήσουμε το πάθος της γαστριμαργίας, προσφέροντας όσο ζητάει η κοιλία. Έτσι τη συνηθίζουμε στα πολλά και ποικίλα. Στην περίπτωση αυτή, η συνήθεια να τρώμε όσα επιθυμούμε μπαίνει μέσα μας οριστικά και μας καταδυναστεύει το πάθος της γαστριμαργίας. Η κακή συνήθειά της, η συνήθεια της αχορτασίας, προστέθηκε στη γαστρίμαργη φύση και κατέστησε τον άνθρωπο χείρο. Η δεύτερη αιτία που στερεώνει μέσα μας το πάθος είναι η καταφρόνηση της ψυχής. Είναι παραδεκτό ότι οι δύο σύζυγοι, όπως σοφά τους ονομάζουν, η ψυχή και το σώμα, συντηρούν τον άνθρωπο στη ζωή. Άρα και τα δύο χρειάζονται τη φροντίδα μας και μάλιστα ισότιμη, για να μην πούμε περισσότερη φροντίδα, απαιτεί η αθάνατη ψυχή. Παρόλα αυτά, για εξετάστε μια μέρα τον εαυτό σας για να διαπιστώσετε την αδικία και καταφρόνηση σε βάρος της ψυχής. Από το πρωί μέχρι το βράδυ θα καταναλώσουμε το χρόνο για να θεραπεύσουμε το σώμα. Δηλαδή, φροντίζουμε από το πρωί την καθαριότητα του σώματος, το πρωινό του, στη συνέχεια την εργασία που θα μας εξασφαλίσει και πάλι πλούσιο το γεύμα, την ξεκούρασή του το μεσημέρι, το δείπνο του και στη συνέχεια τη διασκέδαση και ικανοποίηση όλων των επιθυμιών του. Λοιπόν, τι έμεινε για την ψυχή? Πόσοι σκέφτονται μόλις ξυπνήσουν και το πρωινό της ψυχής, δηλαδή την προσευχή, το γεύμα, το δείπνο, το θείο λόγο του Ευαγγελίου, τη θεία λειτουργία, την ακολουθία που είναι οι επιθυμίες της ψυχής, την καθαρότητα της ψυχής που είναι η εξομολόγηση, η διασκέδαση της ψυχής που είναι οι ψαλμωδίες, τη χαρά της ψυχής που είναι η αρετή, η αγάπη, η ελεημοσύνη, η δικαιοσύνη και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά τα χρειάζεται καθημερινά η ψυχή, όχι μόνο την Κυριακή, για να ζήσει όπως και το σώμα δεν απολαμβάνει τη φροντίδα μας μόνο την Κυριακή. Κι όμως δεν τα σκεφτόμαστε, δεν τα βάζουμε στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να γέρνει ολότελα η πλάστιγγα προς το σώμα, να πεθαίνει η ψυχή από την πείνα, να μένει στο περιθώριο καταφρονεμένη, πεινασμένη, αφρόντιστη, νεκρή. Το σώμα πάσχει από την γαστριμαργία και η ψυχή πεθαίνει από την πείνα. Να λοιπόν που φροντίζουμε απαραίτητο το φθαρτό σώμα, αυτό που θα ζήσει πόσο τάχα, 70, 80, 90 χρόνια, και καταφρονούμε μέχρι θανάτου και νεκρόσεως
την αθάνατη ψυχή. Αν όμως υπολογίζαμε όσο πρέπει την ψυχή, δεν θα είχαμε το νου μας μόνο στις τροφές και ανάγκες του σώματος και επομένως δεν θα χωρούσε μέσα μας το πάθος της γαστριμαργίας. Εξάλλου οι άνθρωποι που ασχολούνται ιδιαιτέρως με την ψυχή, όπως οι ασκητές και οι Άγιοι μας, αυτοί ουδέποτε προσβλήθηκαν από το πάθος της γαστριμαργίας. Αλλά και η υπεραπασχόληση με το σώμα και τη διατροφή του, καθώς και η καταφρόνηση της ψυχής μας, μας εξομοιώνει με τα άλογα ζώα, που μόνο να τρώνε ξέρουν και γι' αυτό πασχίζουν στη ζωή τους τη σύντομη. Κάποιος Αββάς νηστευτής υπερβολικά πολεμήθηκε από το πάθος της γαστριμαργίας, δηλαδή ήθελε κάθε ημέρα να μασουλάει λίγα παξιμάδια, ενώ έτρωγε κάθε 2 ημέρες. Βγήκε λοιπόν έξω από το ασκητήριό του και παρεκάλεσε τον Θεό να τον διδάξει τι να κάνει. Στο δρόμο του βρίσκει ένα παιδί να βόσκει τα πόδια του και τον ρωτάει «Τι να κάνω παιδί μου που πεινάω συνεχώς». «Φάγε Αββά», είπε απλά το παιδί. «Να, τρώγω και πάλι πεινάω», είπε ο Αββάς. «Φάγε και πάλι», είπε ο τσομπάνης. «Τρώγω και όμως πεινάω», αποκρίθηκε ο Αββάς. «Μα βόδι είσαι Αββά», είπε το παιδί. Πήρε το δίδαγμά του ασκητής από την απάντηση του παιδιού και γύρισε στον αγώνα του ωφελημένος. Πράγματι, όποιος τρώγει και πάλι τρώγει, ομοιάζει με ανόητο ζώο. Και μια τρίτη αιτία που παγιώνει τη γαστριμαργία μέσα μας είναι η λησμοσύνη του θανάτου. Είναι ο θάνατος κάτι που το αποθούμε, το ξεχνούμε, ή καλύτερα δεν θέλουμε καν να το βάλουμε στο νου μας. Γι' αυτό νομίζουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε για την καλοπέραση εδώ σε αυτή τη ζωή, σαν να είμαστε αιώνιοι. Αν όμως, αν είχαμε το νου μας συχνά τη σκέψη του θανάτου και πώς θα εμφανιστούμε ενώπιον του Κριτού, μόνο με την αθάνατη ψυχή και όχι αυτό το φθαρτό σώμα που καλοθρέφουμε και αγαπούμε τόσο, τότε θα κάναμε το πρώτο. Θα περιορίζαμε τις ανέσεις του σώματος σε βάρος της ψυχής και θα επιμελούμαστε την ψυχή. Πράγμα αθάνατο. Επομένως η θύρα από την οποία εισέρχεται η γαστριμαργία στην ψυχή είναι τα πολυπίκυλα βρώματα και οι αιτίες που στερεώνουν μέσα μας. Είναι λοιπόν η κακή συνήθεια, η καταφρόνηση της ψυχής και η λησμοσύνη του θανάτου. Συνεχίζεται η ανάκριση της γαστριμαργίας. «Ποια είναι τα παιδιά σου», ερωτά ο Όσιος. «Πρωτότοκος ιός μου είναι η πορνεία, δεύτερος είναι η σκληροκαρδία, τρίτος ιός μου είναι ο ύπνος και οι θυγατέρες μου είναι η οκνηρία, πολυλογία, η παρησία, η αισχρολογία, η φλιαρία, η γελοτοπία, η ευτραπελία, η φιλονικία, η αμεριμνία και όλα τα ακολουθούντα αυτήν ανδράποδα». Να δούμε για λίγο τον πρωτότοκο ιό, γιατί θα ασχοληθούμε εκτενέστερα και ιδιαίτερα σε άλλο κεφάλαιο. Γιατί η γεμάτη κοιλία οδηγεί στην πορνεία? Ο δαίμον της γαστριμαργίας, λέγει ο Όσιος, αφού χορτάσει την κοιλία και πνίξει τον άνθρωπο με το κρασί σαν τον ήλο, αναχωρεί ο Ανόσιος και τρέχει αμέσως στο δαίμονα της πορνείας και του αναγγέλει τα γενόμενα και μάλιστα του λέγει «Τρέξε γρήγορα, σπεύσε, θορύβησε το νου του, τάραξε την καρδιά του με τη σαρκική επιθυμία, όσο είναι φορτισμένη και χορτασμένη, για να την νικήσεις έτσι εύκολα και άκοπα». Έρχεται λοιπόν ο δαίμον της πορνείας και καταλαμβάνοντας το γαστρίμαργο βεβαρημένο από την πολυφαγία και σκοτισμένο το νου, τον εμπέζει και του χαμογελά με τους πορνικούς λογισμούς,
τον ρυπαίνει με τις επιθυμίες και επαναστάσεις της σάρκας. Επακολουθούν οι πτώσεις, πορνείες, μοιχείες κτλ. Για όσους κοσμικούς έχουν τη δυνατότητα. Όσοι όμως δεν έχουν τη δυνατότητα να πέσουν σωματικά, τους κοιμίζει και τους μολύνει, τους λερώνει με πορνικές φαντασίες. Και στις δύο περιπτώσεις έκαναν καλά τη δουλειά τους οι δαίμονες. Από τη γαστριμαργία οδήγησαν στην πορνεία. Ήδη ανέφερα ότι ο τρίτος ιός της γαστριμαργίας είναι ο άμετρος ύπνος και το αποδείξαμε. Μετά την πολυφαγία δεν έχει εργασία, δεν έχει εγρήγορση και αγρυπνία, αλλά ύπνος ατελείωτος και μαλθακότητα, και φυσικά ο γαστρίμαργος γίνεται και σκληρόκαρδος, διότι ο γαστρίμαργος μόνο την κοιλιά του σκέφτεται και καθόλου βέβαια το φτωχό, τον άρρωστο, τον γέροντα, τη γερόντισα, το ορφανό και όλους τους άλλους. Ακόμα και στους άμεσα συγγενείς του, γυναίκα και παιδιά, φέρεται σκληρά. Αν δεν του ικανοποιήσουν πλήρως τις ορέξεις του στομαχιού, τι να πούμε για τις θυγατέρες της γαστριμαργίας. Πόση φλιαρία, πόση αισχρολογία, πόσα ευτράπελα δεν λέγονται και πόσα γέλια δεν ακολουθούν μετά το καλό φαγητό. Όπως ο αιωσφόρος είναι ο άρχον των δαιμόνων, έτσι και η γαστριμαργία είναι η αρχή και η πηγή όλων των παθών και των θανάσιμων αμαρτημάτων. Αλλά ποιοι είναι οι εχθροί σου, γαστριμαργία? Τύρανε σκληρέ, ερωτά ο Όσιος Ιωάννης. Δεν υπάρχει στον κόσμο κανένα αντιφάρμακο που να με καταργεί ολότελα, παρά μόνο αν δεν υπάρχουν καθόλου τρόφιμα και αναγκαστικά ο άνθρωπος δεν τρώγει και πεθαίνει. Όμως, με πολεμάει η ενθύμηση των αμαρτημάτων, η ενθύμηση του θανάτου, η μέλουσα κρίση, η αιώνια κόλαση και βεβαίως λίγο-λίγο με πληγώνει και στο τέλος με θανατώνει η νηστεία. Η νηστεία είναι μαχαίρι που κόβει και εμποδίζει το λάριγγα από τα ειδονικά και γλυκά βρώματα. Είναι η νηστεία βοτάνη που σβήνει τη σαρκική πύρωση και την εμπαθή επιθυμία. Διώκει τους πονηρούς λογισμούς και κρατά την ψυχή ήρεμη και ασύγχυστη. Η νηστεία είναι εντολή του Θεού και μόνο γι' αυτό έπρεπε να την τηρούμε κατά το γράμμα της Εκκλησίας. Αλλά η νηστεία είναι και θεραπευτικό φάρμακο εναντίον πολλών θανάσιμων παθών και μάλιστα της γαστριμαργίας και της πορνείας. Είναι η νηστεία και φυγαδευτήρι όλων των δαιμόνων. «Γιατί σε τρέμουν οι δαίμονες, Αβά?» ρώτησαν τον Όσιο Ισίδωρο τον Πιλουσιώτη. «Γιατί αφού έγινα καλόγερος, δεν επέτρεψα στο λάριγγά μου καμία απόλαυση», αποκρίθηκε. Ο Αβάς Πίωρ συνήθιζε να τρώει το λίγο ψωμί περπατώντας. «Γιατί το κάνεις αυτό, Αβά?» τον ρώτησαν. «Δεν έχω το φαΐ σαν έργο, αλλά σαν πάρεργο. Με το να περπατώ δεν νιώθω την απόλαυσή της τροφής», έλεγε ο Αβάς. Και πόσα άλλα μπορούσαμε να αναφέρουμε από τους μακάριους πατέρες σαν παράδειγμα, αλλά και πολλά επώνυμα παραδείγματα από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε, για να τα σκεφτούμε σαν αντιστάθμισμα στην τάση της γαστριμαργίας. «Να θυμάσαι πάντα», λέγει ο Όσιος Πατήρ, «ότι αυτή η γαστριμαργία εξόρισε τον προπάτορα Αδάμ από τον Παράδεισο. Αυτή παρέσυρε τον Ισάφ σε ένα πιάτο φακί και έδωσε τα πρωτοτόκια στον Ιακώβ. Αυτή θανάτωσε τους Εβραίους στην έρημο όταν έπεσαν στα απαγορευμένα κρέατα. Αυτή ξεγύμνωσε τον Νόε και είδαν τα παιδιά του την τροπή και ασχημοσύνη του. Μέθησε ο Νόε και έπεσε γυμνός να κοιμηθεί. Αυτή η γαστριμαργία έστρεψε τους Σοδομίτες και Γομορίτες στην Ανδρομανία. Αυτή η γαστριμαργία και το μεθύσι
παρέσυρε το Λότ στη μίξη των θυγατέρων του. Αυτή σκότωσε τα παιδιά του Ηλί του ιερέως. Ήταν ευλαβέστατος ο Ηλί, αλλά είχε δύο άτακτα παιδιά που έμπαιναν στο ιερό και έτρωγαν τα κρέατα και τις προσφορές των Εβραίων πριν ακόμα προσφερθούν στο Θεό. Αυτή σέρνη με τη βία σαν σκληρός τύραννος τον κάθε άνθρωπο στην κόλαση. Να συνειδητοποιήσουμε την καταστροφική της δύναμη και αν δεν μπορούμε να την κατανικήσουμε, να την περιορίσουμε, αδελφοί μου, τουλάχιστον. Είναι ανάγκη και επιβεβλημένο για τη σωτηρία μας. Εάν επιθυμούμε να γλιτώσουμε από όλα αυτά τα πάθη, ας περιορίσουμε τη γαστριμαργία. Θα δούμε πράγματι πολύ πνευματικό όφελος.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
3: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής Υπέρ του Σύμπαντος Κόσμου. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Χάραλαμπο Βέντη, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην φιλοσοφία της θρησκείας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βέντη, σχετικά με μία δήλωσή σας που είχα ακούσει σε μία ομιλία σας, ότι η πίστη μπορεί να είναι υπέρλογη, αλλά δεν είναι παράλογη. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετοί που είτε δεν είναι στους κύκλους των πιστών και της Εκκλησίας, είτε προέρχονται κυρίως από ένα επιστημονικό υπόβαθρο, που θεωρούν αρκετά σημεία της πίστης ως όχι απλά υπέρλογα, αλλά παράλογα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τη διαφορά μεταξύ του υπέρ και του παρά και πώς θα μπορούσε κάποιος να την εντοπίσει?
4: Ναι, όντως έτσι υπάρχει μεγάλη ανάγκη αποσαφήνιση αυτών των πραγμάτων, των προθεμάτων αυτών των δύο. Παράλογη είναι μια πίστη, θρησκευτική ή όποια άλλη, η οποία επιμένει να μας λέει σήμερα ότι η γη είναι επίπεδη ή ότι ο γεωκεντρισμός ισχύει ή ας πούμε ότι η εμφάνιση του ανθρώπου προέκυψε παρθενογενετικά.
3: Άρα κάτι που είναι επιστημονικά κάπως αποδεκτό και ίσως και πολλαπλώς παρατηρήσιμο, να πιστεύει κάποιος το ακριβώς αντίθετο.
4: Ακριβώς, ναι. Θα ήταν επίσης παράλογη μια οργανωμένη θρησκεία η οποία θα προέκρινε, ας πούμε, τον κανιβαλισμό ή ένα είδος απανθρωπίας στο πεδίο της ηθικής. Μια πίστη είναι υπέρλογη και όχι παράλογη όταν είναι βαθύτατα αντινομική, όταν δηλαδή περιέχει μέσα αντινομίες, οι οποίες, μάλλον προκείμενες, οι οποίες αντιβαίνουν στον κοινό νου. Κάτι που θεωρώ ότι είναι αρετή του χριστιανισμού, η τριαδολογία του. Δηλαδή εδώ, εν αντιθέσει με τις άλλες δύο μονοθεϊστικές θρησκείες, οι οποίες είναι μονοθεϊστικές, ο χριστιανισμός κάνει έναν ισχυρισμό ο οποίος είναι πρώτης όψεως εξωφρενικός. Λέει ότι η χριστιανική πίστη είναι μονοθεϊστική, ταυτόχρονα όμως προτάσει έναν Θεό ο οποίος είναι τρία πρόσωπα. Και το τρία πρόσωπα το εννοούμε κυριολεκτικά, όχι συμβολικά ή μεταφορικά. Δεν είναι τρεις μάσκες που φοράει ο Θεός κατά καιρούς, αλλά ότι υπάρχει μια κοινωνία προσώπων με όλη την ακεραιότητα την οντολογική του προσώπου στην καρδιά του Θεού. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το δεχτεί η ανθρώπινη λογική, γιατί η ανθρώπινη λογική κατά κανόνα αποστρέφεται τις αντινομίες και προσπαθεί να τις επιλύσει, γιατί την βραχυκυκλώνουν. Όμως εδώ, μιλώντας για το Θεό και όχι για ένα κτιστόν άνθρωπο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί κανείς να ισχυριστεί σοβαρά ότι πρόκειται η τριαδολογία είναι μια υπέρλογη προκείμενη, θεολογική, δογματική, η οποία όμως δεν είναι παράλογη. Κάποιος φυσικά ο οποίος απορρίπτει συνολικά όλες τις οργανωμένες θρησκείες ή ακόμα και ένας πιστός των άλλων δύο μονοθεϊστικών θρησκειών μπορεί να πει ότι εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ γιατί μου φαίνεται, εξακολουθεί να μου φαίνεται παράλογο.
3: Σαν να λέμε ένα ίσον τρία.
4: Ναι. Αλλά νομίζω και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα ως φυσικός ότι η ίδια η φυσική εξαναγκάζει τον άνθρωπο σήμερα να βλέπει ακόμα και πτυχές της υλικής πραγματικότητας αντινομικά, γιατί είναι αντινομικές.
3: Ίσως και αποφατικά. Έχει αποφατήσει αποφατισμό η φυσική.
4: Ακριβώς, αποφατισμό, και η κβαντομηχανική είναι μια, νομίζω, απίστευτα αντινομική επικράτεια της πραγματικότητας. Mm. Πολλό μάλλον αυτό ισχύει για την επικράτεια του ακτίστου, για τον άκτιστο Θεό, ο οποίος Θεός δεν μπορεί να χωρέσει στο επίπεδο της ανθρώπινης αντιληπτικότητας και λογικής. Αν το έκανε, θα ήταν ένα είδωλο και όχι ο άκτιστος, ο ζών Θεός.
3: Γιατί θα ήταν είδωλο?
4: Θα ήταν είδωλο γιατί θα ήταν απόλυτα καταληπτός από τον ανθρώπινο νου. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ακατάληπτος, mm-hmm. αλλά είναι εξίσου προβληματικό το να είναι ακατάληπτος όσο και να είναι απόλυτα κατανοήσιμος, καταληπτός από τον ανθρώπινο νου.
3: Μάλιστα.
4: Πάντα κάτι περισσεύει.
3: Ενώ ο σκοπός της επιστήμης μάλλον είναι να τα καταλάβουμε και όσο γίνεται καλύτερα.
4: Ακριβώς.
3: Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει και όλα και τι σημαίνει το όλα για τον κόσμο μας. Υπάρχει ίσως ένα όριο, όπως λέτε, στη θεολογία, όπου δεν θα υπάρχει τέλος.
4: Ναι. Ακριβώς.
3: Αυτό είναι η αλήθεια πολύ ενδιαφέρον και όπως είπατε και εσείς, υπάρχει όντως αντίφαση και στη φυσική, κυρίως στον τελευταίο αιώνα, όπου το 1900 πάρα πολλοί φυσικοί θεωρούσαν ότι είχαμε βρει τα πάντα. Ναι. Είχε κλείσει η φυσική, υπήρχαν και πολύ γνωστοί φυσικοί που προτρέπανε φοιτητές και νέα παιδιά να μην σπουδάσουν φυσική, καθώς ήταν θέμα ετών να λυθούν και τα τελευταία προβλήματα και θα μείνανε χωρίς δουλειά. Ναι. Και μετά, μέσα σε μερικές δεκαετίες, ίσως και λιγότερο, η κβαντομηχανική και η θεωρία της σχετικότητας έφερε τα πάνω κάτω. Μας χάλασε όλη τη σιγουριά που είχαμε για τη φυσική και ακόμα και τώρα υπάρχουν πολλά πειράματα που δεν έχουμε καταφέρει να τα εξηγήσουμε. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτός ο αποφατισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από τη θεολογία με αφορμή ότι βγαίνει στην πιο βαθιά μορφή της θετικής επιστήμης ή θα μπορούσε να ωφεληθεί η επιστήμη ανοίγοντας λίγο το πεδίο της από ένα καθαρά μηχανιστικό και κλειστό μοντέλο πλήρης γνώσης, όπως θα λέγαμε, και να μπει σε μια λογική απροσδιοριστίας, όπως είναι και η αρχή της απροσδιοριστίας στην κβαντομηχανική και η αρχή της σχετικότητας αντίστοιχα στην θεωρία της σχετικότητας. Οπότε να μην υπάρχουν σταθερές, να μην υπάρχει πλήρης γνώση του πεδίου και να υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μας είναι άγνωστα, ό,τι και αν κάνουμε, άσχετα με τις δικές μας δυνατότητες. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα πεδίο εκεί να υπάρξει αλληλοέμπνευση από τα δύο επιστητά?
4: Ναι, το πιστεύω ακράβαντα. Δεν είμαι ο καταλληλότερος για να μιλήσω για το κομμάτι της επιστήμης, ούτε εκ μέρους της φυσικά, ενώντας κυρίως τη φυσική, την κοσμολογία, τη βιολογία, τη χημεία και όλα αυτά. Αλλά είναι αλήθεια ότι και οι φετικές επιστήμες έβαλαν πολύ νερό στο κρασί τους τον τελευταίο αιώνα, διότι τουλάχιστον στην επικράτεια του πολύ μικρού, του πολύ μεγάλου και των μεγάλων ταχυτήτων, η αιτιοκρατία έχει υπερβαθεί πλέον. Την έχουμε αφήσει πίσω μας, διότι είναι η ίδια φύση η οποία μας αναγκάζει να το κάνουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι, ας πούμε, η νευτόνια φυσική καταργήθηκε, διαγράφηκε. Εξαιτίας της στείλαμε ανθρώπους στο φεγγάρι. Στο δικό μας το πεδίο της ύπαρξης, το μακροσκοπικό ισχύει στο ακέραιο, θα έλεγε κανείς. Αλλά το σημερινό επιστημονικό κοσμοείδωλο είναι πιθανοκρατικό, δεν είναι αιτιοκρατικό. Αυτό προσγείωσε την επιστήμη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι να προσγειωθεί και η θρησκεία, θυμούμενη τη δική της την αποφατικότητα. Να μην θεωρεί ότι μπορεί να ότι τα ξέρει όλα. Ξέρετε, το θανάσιμο έγκλημα των θρησκειών είναι το εξής, ότι έχουν μια ιδέα, μια πεποίθηση ότι τα έχουν πει όλα εκ προημίου. Όταν δεν αφήνεις χώρο για το αναπάντεχο και το απροσδόκητο, ακόμα και αν αυτό σου είναι δυσάρεστο,
3: πιθανόν να εκτεθείς.
4: Θα εκτεθείς, θα καταστείς ανυπόλογος και δεν θα σε πάρει κανείς πλέον στα σοβαρά. Χρειάζεται μια σεμνότητα. Αναφέρθηκα στο προηγούμενο επεισόδιο στην έννοια της εσχατολογίας. Η εσχατολογία είναι μια υπενθύμηση εκ των έσω για την πίστη, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στο απροσδόκητο και το αναπάντεχο. Ότι για πολλά πράγματα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, διότι δεν ξέρουμε ποια στιγμή μια καινούργια ανακάλυψη θα διαψεύσει εσφαλμένες αντιλήψεις για το σύμπαν και τον άνθρωπο, που νομίζουμε ότι ήταν χριστιανικές, αλλά δεν ήταν απαραίτητα.
3: Η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω και εγώ ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει σωστή διάκριση, που είναι και η λέξη κλειδί και για τη θεολογία,
4: ναι,
3: για το τι θα κρατηθεί και τι θα αλλάξει, τι θα θεωρηθεί δόγμα και αδιαπραγμάτευτο και τι θα θεωρηθεί ότι μπορεί να συζητηθεί στο μέλλον και ότι θα μπορέσει να συμπλέψει πιθανόν και σε ένα άλλο δρόμο η θεολογία και η πίστη.
4: Είναι αλήθεια αυτό. Ξέρετε, θα βοηθούσε πάρα πολύ εάν απομονώνονταν και καταδικάζονταν κάποιες ακραίες φωνές μέσα στην Ορθοδοξία ή και στον Χριστιανισμό εν γέννη. Να καταδικάζονταν αυτές οι φωνές, να απομονώνονταν και ταυτόχρονα να ήταν πολύ προσεκτική η Εκκλησία στις αποφάνσεις της και θεολογικά ενημερωμένη. Αυτό δεν εξαντλείται στο να χρησιμοποιεί στελέχη τα οποία έχουν ένα πτυχίο θεολογίας ή ξέρω εγώ έχουν διαβάσει πέντε πράγματα. Εδώ χρειάζεται μεγάλη διάκριση των πνευμάτων, χρειάζεται διάκριση των σημείων των καιρών. Δηλαδή δεν μπορείς όταν δεν κατέχεις από φοβικά σύνδρομα και θέλεις ουσιαστικά κοιτάς προς τα πίσω, δεν έχεις να συνεισφέρεις κάτι σε ένα διάλογο μεταξύ πίστης και επιστήμης και μάλιστα δυστυχώς όχι μόνο εκθέτεις την πίστη που υποτίθεται ότι εκπροσωπείς, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γίνεις και πολύ τοξικός για την ίδια την κοινωνία.
3: Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και την ιστορία και με τον πατέρα της Εκκλησίας που οι ίδιοι στην εποχή τους καινοτόμησαν με ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα, τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος τόλμησε και έγραψε μίλησε, απήγγειλε την Εξαήμερο.
4: Ακριβώς.
3: Που ουσιαστικά εκτέθηκε παίρνοντας την τότε γνωστή επιστήμη, καθώς πιθανόν είναι και από τους τελευταίους πανεπιστήμονες, μιας και είχε βαθιά γνώση τουλάχιστον 4 με 5 επιστημών της εποχής, και τόλμησε να κάνει τη διήγηση της θεολογίας με φυσικό λεξιλόγιο, βάζοντάς την στην διήγηση της φυσικής, της τότε γνωστής φυσικής. Και προφανώς τώρα, μετά από πολλά χρόνια, μπορούμε να κοιτάξουμε την Εξαήμερο αυτή και να βρούμε λάθη. Πιθανόν έχει σχέση και με την ερμηνεία που δίνει ο καθένας στην κάθε λέξη. Παρ' όλα αυτά, αυτό θέλει, όπως είπατε και εσείς, θάρρος και τόλμη και πιθανόν και την από πριν εκπροημίου αποδοχή ότι μπορεί να γίνει λάθος και ότι, όπως αν δεν κάνω λάθος, και η ίδια η θεολογία της Ορθοδοξίας λέει ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο ούτε βιολογίας, ούτε κοσμολογίας, ούτε φυσικής.
4: Ακριβώς.
3: Είναι τις σχέσεις με τον Θεό, άρα αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και όχι να δούμε αν κάθε ερμηνεία της και κάθε αναφορά της στη φυσική, στη βιολογία ή στη κοσμολογία είναι ακριβής, σωστή, αδιαφυσβήτητη και θα πρέπει να μείνει ίδια πάση θυσία.
4: Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση εδώ. Καταρχάς, είναι ένα ευτύχημα ότι η Ορθοδοξία, όπως και ο Ρωμοκαθολικισμός, δεν φετιχοποίησαν ποτέ τη Βίβλο. Για τους Ορθοδόξους και τους Καθολικούς, επαναλαμβάνω, σε αντίθεση με το Προτεσταντικό κομμάτι που για ιστορικούς λόγους οδηγήθηκαν στο Σόλα Σκριπτούρα, μόνο η Βίβλος.
3: Επειδή είχαν μόνο αυτό.
4: Ναι, ναι. Από το Προτεσταντικό κόσμο ξεκίνησε, από την ακραία του πτέρυγα, ξεκίνησε όλη αυτή η παραφιλολογία γύρω από το αλάθητο της Αγίας Γραφής. Για τους Ορθοδόξους, να θυμόμαστε πάντοτε ότι η Αποκάλυψη του Θεού δεν είναι ένα βιβλίο. Οσοδήποτε ιερό, είναι ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, που είναι η μόνη αυθεντική εικόνα του Πατρός. Ο Θεάνθρωπος είναι η Αποκάλυψη για μας τους Ορθοδόξους. Η Βίβλος είναι η καταγραφή της επίγειας, η Καινή Διαθήκη εν πάση περιπτώσει, είναι η καταγραφή της επίγειας διακονίας και δράσης του Θεανθρώπου. Όπως και η Παλαιά Διαθήκη είναι η καταγραφή της συναλλαγής που είχε ο άσαρκος λόγος τότε με το ανθρώπινο γένος. Είναι άλλο πράγμα να θεωρείς ότι η Αποκάλυψή σου είναι ένα βιβλίο και ότι όλη η αλήθεια του κόσμου περιέχεται ανάμεσα στο εξώφυλλο και το πιστόφυλλο, και εντελώς άλλο πράγμα να θεωρείς ότι αυτό δεν είναι παρά η καταγραφή μιας πρωτογενούς Αποκάλυψης που είναι πρόσωπο και όχι το βιβλίο.
3: η οποία έχει πορεία και διάρκεια στην ιστορία.
4: Ακριβώς, βέβαια. Ακριβώς, βέβαια. Και δεν την παίρνουμε πάντοτε και αναγκαστικά της μετρητής, τη βίβλο. Ο Άγιος Θωμάς ο Κινάτης είχε αποφανθεί πολύ ωραία όταν τον ρώτησαν. Τελικά είναι γραμμένη από το Θεό ή από τους ανθρώπους η βίβλος. Και λέει, κοιτάξτε, είναι εξ ολοκλήρου γραμμένη από το Θεό, είναι εξ ολοκλήρου γραμμένη από τους ανθρώπους. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και μάλιστα ο ίδιος είχε πει, και αυτό αντανακλάται και στο έργο των πατέρων της Ανατολικής Εκκλησίας, γιατί ήταν πολυδιαβασμένοι, ήταν οι πανεπιστήμονες της εποχής τους. Έλεγε ο Ακινάτης ότι να ξέρετε ότι λυπάμαι τους ανθρώπους του ενός βιβλίου και μόνο. Υπονοώντας βέβαια ότι ακόμα και αυτό το βιβλίο είναι η Αγία Γραφή, την οποία ο ίδιος την ήξερε απ' έξω και ανακατοτά. Αλλά το πνεύμα του, το πνεύμα των σχολαστικών όπως και των Ελλήνων πατέρων ήταν το άνοιγμα στη γνώση. Δεν ήταν ο εγκλωβισμός στη βίβλο. Αν ήταν αυτό, δεν θα είχαν σπουδάσει στην Αθήνα οι Έλληνες πατέρες, που ήταν, η Αθήνα ήταν ό,τι είναι ας πούμε περίπου ξέρω εγώ, η Βοστόνη σήμερα ή το Κέμπριτζ ή Οξφόρδη στην Αγγλία. Ούτε θα ήταν φίλοι με τον Λιβάνιο, ο οποίος Λιβάνιος ήταν ένας ονομαστός ρήτορας, πολυμαθής, πολέμιος του χριστιανισμού, δεν τους εμπόδισε αυτό από το να είναι φίλοι του. Και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος έστελνε δικά του πνευματικά παιδιά στο Λιβάνιο να σπουδάσουν, δεν είχε φοβικά σύνδρομα. Και συστατικές επιστολές του έστελνε, παρακαλώντας τον να δεχθεί τα πνευματικά του παιδιά για να σπουδάσουν μαζί του.
3: Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό έτσι όπως ακούγεται.
4: Μα ναι, αυτά πρέπει να λέγονται, να τα γνωρίζουμε. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βίβλο. Η βίβλος δεν προσφέρεται για φετιχοποίηση. Mm-hmm. Τα λάθη των πατέρων που βρίσκουμε σε πατερικά κείμενα είναι συγγνωστά, προκαλούν σκανδαλισμό μόνο σε εκείνους που έχουν μάθει να στέκονται στο γράμμα των πατέρων.
3: Και πιθανόν δίνουν και την έννοια του αλάθητου, επειδή έχουν αγιοποιηθεί από την Εκκλησία.
4: Ακριβώς.
3: Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι θα είπαν κάτι.
4: Ακριβώς.
3: Τουλάχιστον πολύ λαθασμένο.
4: Υπάρχουν αντιφάσεις ανάμεσα στους πατέρες. Δεν συμφωνούσαν σε μια σειρά από πράγματα. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρός και ο Μακαριστός, όταν είχε πει εκείνο που. Μια εμβληματική φράση που έγινε έτσι ένα φτηνό σύνθημα στην πορεία δυστυχώς, πίσω στους πατέρες. Εννοούσε πίσω στο πνεύμα των πατέρων και όχι στο γράμμα.
3: Εδώ να συμπληρώσω, γιατί μου είχε μείνει και εμένα σαν ρίση, που είχε πει ο Αναστάσιος Αλβανίας ότι προτιμώ, είχε πει, από το πίσω στους πατέρες μπροστά με το πνεύμα των πατέρων. Και νομίζω ότι τουλάχιστον εμένα με βρίσκει πολύ σύμφωνο, γιατί έτσι δεν ξεχνάμε ούτε τις ρίζες μας, ούτε όλα αυτά που γίνανε στα βάθη των αιώνων, αλλά τα χρησιμοποιούμε για να πάμε και πιο πέρα και να ανταποκριθούμε εμείς στα σύγχρονα προβλήματα που φέρνει και η κοινωνία αλλά και η επιστήμη και τους...
4: Ακριβώς, τα είπε όλα εν προκειμένου ο Άγιος Αλβανίας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πατέρες τόλμησαν και καινοτόμησαν στην εποχή τους. Γι' αυτό και εισέπραταν τον ψόγο των αιρετικών, οι οποίοι, προσέξτε, ήταν οι συντηρητικοί της εποχής και τους έλεγαν εν πωλής, γιατί καινοτομείτε και δημιουργείτε καινούριους όρους, όπως ξέρω εγώ το ομοούσιο και τα λοιπά, τα οποία δεν υπάρχουν στη βίβλο.
3: Και το κτιστό και το άκτιστο.
4: Το κτιστό και το άκτιστο και ένα σωρό άλλα πράγματα, υπόσταση και τα λοιπά, ουσία. Αυτά οι αιρετικοί, οι συντηρητικοί της εποχής τα θεωρούσαν ύποπτα. Ό,τι δεν ήταν βγαλμένο απευθείας μέσα από την Αγία Γραφή, το θεωρούσαν ύποπτο, ότι εισάγει κενά δαιμόνια. Αλλά οι πατέρες τότε της Εκκλησίας ήξεραν ότι δεν αρκεί η βίβλος για να αναμετρηθείς με τις προκλήσεις και τα προβλήματα του καιρού εκείνης της εποχής, όπως και σήμερα. Γι' αυτό έφτιαξαν μία θεολογία η οποία ήταν μεταβιβλική. Mm-hmm. Προσέξτε, χωρίς να είναι αντιβιβλική φυσικά. Mm-hmm. Και σήμερα έχει γίνει πάρα πολύς λόγος, έχει αναθεματιστεί μία προσπάθεια να προκύψει μία μεταπατερική θεολογία, η οποία είναι μεταπατερική χωρίς να είναι αντιπατερική. Πολλοί ανακλαστικά νομίζουν ότι το μεταπατερική σημαίνει αντιπατερική.
3: Και κατάργηση της πατερικής θεολογίας.
4: Όπως και οι πατέρες, φτιάχνοντας, δημιουργώντας μία, καταθέτοντας ένα μεταβιβλικό έργο, είχαν κατηγορηθεί στην εποχή τους από τους αιρετικούς, τους συντηρητικούς, ότι ουσιαστικά είχαν έναν αντιβιβλικό προσανατολισμό. Το πνεύμα των πατέρων.
3: Μάλιστα, είναι... πολλοί είχαν διωχθεί κιόλας.
4: Ακριβώς, βέβαια.
3: Από την ίδια την Εκκλησία.
4: Ειδικά ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής είναι κραυγαλαίο παράδειγμα. Το οποίο καταδεικνύει γιατί ο άνθρωπος αυτός από τα βασανιστήρια του έκοψαν το χέρι
3: και τη γλώσσα
4: και, τη γλώσσα, και πέθανε από τις κακουχίες στην εξορία. Μόλις πέθανε όμως, ενώ ήταν μια μειοψηφική φωνή στην Εκκλησία, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Ορθοδοξία σε μεγάλο βαθμό είναι.
3: Επηρεασμένο από.
4: Ναι, όχι επηρεασμένο και δομημένο από, από τη σκέψη του. Το οποίο αντικρούει και αυτό το εύκολο, το νιτσαϊκό ψόγο κατά της, ας πούμε, του χριστιανισμού, ότι τελικά επιβλήθηκε με τη βία ο χριστιανισμός ως κοσμοθεωρία. Δεν ισχύει αυτό πάντοτε. Διότι στην εποχή του ο Άγιος Μάξιμος έδωσε μάχη, είχε απέναντί του και τον Βυζαντινό Πατριάρχη και τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως και πλειοψηφικά το σύνολο των επισκόπων. Ήταν δηλαδή μια μειοψηφική φωνή, ένας μοναχικός άνθρωπος, ο οποίος ο μόνος υποστηρικτής που είχε ήταν ο επίσκοπος Ρώμης, ο τότε Πάπας. Και βασανίστηκε, πέθανε για τις ιδέες του, αλλά δικαιώθηκε στο τέλος. Δεν δικαιώθηκε ούτε ο Πατριάρχης τότε, ο Κωνσταντινούπολεως, ούτε η Εκκλησία στο σύνολό της. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η αλήθεια δεν είναι πάντοτε θέμα πλειοψηφίας. Σε όλα τα πεδία.
3: Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει αντίστοιχα.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Την ίδια πορεία. Έχει γίνει πολύ ενοχλητικός. Απείλησε συμφέροντα, ιδιοτέλειες, φιλοδοξίες, μικρόνιες και τιμωρήθηκε γι' αυτό. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι μετά θάνατον δικαιώνονται άνθρωποι που διώχθηκαν για τις ιδέες τους, αλλά που άνοιξαν καινούριους δρόμους.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και να επανερχόμαστε σε αυτά και να τα αναμοχλεύουμε, γιατί υπάρχει λίγο η εικόνα, κυρίως στους ανθρώπους εκτός Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι κάτι αρκετά παρελθοντικό και ότι πιθανόν κλειστό και ότι δεν έχει περάσει όλα αυτά που τελικά όταν κάποιος εμβαθύνει στην ιστορία της θεολογίας και της Ορθοδοξίας μέσα στους αιώνες

0: Και ότι είναι ένας θησαυρός που ακόμα δεν έχει πλήρως ανοιχθεί και κατανοηθεί σε αυτό που έχει να δώσει.
1: Ακριβώς τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια δραστηριοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ξέρει κανείς πολλά γράμματα για να μπορέσει να διαβάσει και να καταλάβει τον Άγιο Μάξιμο και πάλι σταδιακά. Mm-hmm. Δεν είναι γλωσσικό το ζήτημα. Είναι ότι τα νοήματα που έπλασε αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ βαθιά. Και είναι και πολυσχηδοί, απλώνονται σε διάφορους τομείς. Πρέπει κανείς να έχει μια προπαίδεια αριστοτελική, πλατωνική. Βέβαια, ακόμα και για τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά χρειάζεται κανείς να ξέρει πολύ καλά, να γνωρίζει τον Αριστοτέλη σε βάθος. Mm. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα προποθέτουν μια παιδεία η οποία είναι προνόμιο λίγων σήμερα, δυστυχώς.
0: Αυτά τα μεγέθη των πατέρων της Εκκλησίας, και αυτό είναι ένα κοινό θέμα και με την επιστήμη. Υπάρχει πολύ έντονα σε αρκετούς και πιστούς αλλά και επιστήμονες ότι δεν θα ξανάρθουν αυτοί οι άνθρωποι. Την αλλαγή, το πόσο ρηξικέλε θα επηρεάσει την επιστήμη ο Νεύτωνας, ίσως αργότερα ο Αϊνστάιν, ο Μάξουελ, ο Πλάνκ, ξεκινήσανε ολόκληρους δρόμους μόνοι τους και συθέμελα αλλάξανε όλη την οπτική της τότε επιστήμης, και μπορεί να είχε πει και ο Νεύτων ότι καθόμαστε στους ώμους γιγάντων, ναι, και θεωρούμε αντίστοιχα, αν έχω καταλάβει και σωστά και στη θεολογία, ότι οι γίγαντες της θεολογίας είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχει λίγο η αίσθηση ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν θα ξανάρθουν εύκολα, πιθανόν δεν έχουν εύκολο πεδίο, πιθανόν δεν υπάρχουν οι ευκαιρίες για τόσο μεγάλες και ρηξικέλευθες επιδράσεις και αλλαγές στα παιδεία και της επιστήμης και της θεολογίας. Αντίστοιχα και στην επιστήμη πολλοί συζητάνε ότι πιθανόν θα είναι δύσκολο να δοθεί ένα Νόμπελ το οποίο είναι ξεκάθαρο. Συνήθως πλέον δίνονται σε ομάδες, σε δύο ή τρία διαφορετικούς ερευνητές, είτε επειδή το χρωστάνε γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια και πολύ γνωστοί και δεν μπορεί να μην δοθεί το βραβείο Νόμπελ, είτε γιατί δεν βρίσκουν κάτι συνταρακτικό και βρίσκουν τέλος πάντων το επόμενο πιο ενδιαφέρον. Και υπάρχει και αντίστοιχη θέση και στην θεολογία και στην πίστη ότι το μέγεθος των πατέρων της Εκκλησίας του παρελθόντος δύσκολα θα το ξαναβρούμε, δύσκολα θα βρεθούν οι άνθρωποι που θα κάνουν τόσο καινοτόμες αλλαγές και που τελικά η Εκκλησία θα δεχθεί αυτές τις αλλαγές ακόμα και αν τους διώξει στην πορεία της ζωής τους και όταν το κάνουν. Οπότε αυτό θα ήθελα να μου πείτε και λίγο τη δική σας εικόνα και μιλώντας για την δική σας πλευρά της θεολογίας, ίσως και η επιστήμη να δει το δικό της, τη δική της θέση και το δικό της πεδίο για το πώς θα μπορούσε πιθανόν κάτι να ξαναφέρει τόσο μεγάλα μυαλά με τόσο μεγάλη επίδραση στην ιστορία τους.
1: Να σας πω, εγώ θα πρότεινα να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι. Mm-hmm. Πιστεύω στο μέλλον. Μου αρέσει να ατενίζω το μέλλον με μια αισιοδοξία, όχι χαζοχαρούμενη ή απλοϊκή, δεν θέλω να είμαι αφελής, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα ρεαλισμού να αντικρίζουμε το μέλλον πιο αισιόδοξα. Γιατί το ανθρώπινο πνεύμα έχει δυνατότητες πολύ μεγάλες και θεολογικά αν το δει κανείς, ουσιαστικά ο άνθρωπος αν είναι όντως, όπως πιστεύουμε ότι είναι εικόνα του ζώντος Θεού, είναι πρικισμένος με δυνατότητες ανυπολόγιστες. Ο άνθρωπος φέρει το άπειρο μέσα του. Επομένως, πιστεύω ότι κάθε εποχή θα αναδείξει τους δικούς της λαμπρούς επιστήμονες, mm-hmm, που θα φέρουν αλλαγές παραδειγμάτων. Θα υπάρξει μια καινούργια φυσική του 21ου αιώνα, πιστεύω, του 22ου, του 23ου. Επίσης, για να μην υπολογίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο με ξυκεφαλαίο, στον χώρο της πίστης, το Άγιο Πνεύμα, εφόσον είναι ενεργό μέσα στην ιστορία και δρά, θα αναδείξει σε κάθε γενιά και σε κάθε εποχή τους δικούς της πατέρες και μητέρες, mm-hmm, ανθρώπους, θεολόγους, γυναίκες και άντρες, οι οποίοι θα πάνε πολλά βήματα πιο μπροστά την οπτική του χριστιανισμού.
0: Πιθανόν και μία, συγγνώμη και για διακοπή, πιθανόν μία υποτίμηση της εποχής μας, να είναι και υποτίμηση και του ίδιου του Θεού, ότι τελικά ο ίδιος ο Θεός δεν μπορεί να αναδείξει,
1: ναι,
0: ανθρώπους, γιατί τελικά τουλάχιστον στη θεολογία πιστεύουμε ότι ο Θεός ανέδειξε αυτούς τους ανθρώπους. Στην επιστήμη προφανώς ο καθένας έχει μία δική του οπτική.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά πάλι από τους μεγαλύτερους επιστήμονες, κυρίως όπως ήταν ο Νεύτωνας, θεωρεί ότι ήταν θεϊκή έμπνευση όλα αυτά που έψαξε και βρήκε ψάχνοντας για τους νόμους

0: λόγω της πίστης του σε νομοθέτη και τελικά ξεκόλλησε όλη τη φυσική και την εισήγαγε στα μαθηματικά και στην νομοθεσία. Οπότε είναι νομίζω πολύ θετικό το μήνυμα ότι μπορούμε να έχουμε αισιοδοξία και ότι όσο μεγάλη και αν ήταν η πατέρες Εκκλησίας και πλούσια ιστορία της, του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, να έχουμε την αισιοδοξία και την ελπίδα ότι ο Θεός θα αναδείξει ανθρώπους και καταστάσεις ώστε να υπάρχει και πλέον νέα καινοτομία και διαχείριση των νέων
1: το πιστεύω ακράβαντα,
0: ερωτημάτων και προβλημάτων.
1: Το πιστεύω ακράβαντα αυτό. Καταρχάς δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να βάλουμε πλαφόν και όρια στη δημιουργικότητα του Θεού, στη δημιουργική του πνοή. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι ο Θεός πάντοτε προηγείται της κοινωνίας και των ανθρώπων μέσα στην ιστορία. Πάντοτε προηγείται. Και πολλές φορές δεν μας ρωτά για τις αντοχές και την ετοιμότητά μας να τον ακολουθήσουμε μπροστά.
0: Σωστά.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ.
0: Σωστά. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ευκαιρία να κλείσουμε και το σημερινό μας επεισόδιο. Πολύ αισιόδοξο το μήνυμα και ας ελπίσουμε να συμβεί και το ίδιο και στην επιστήμη, που αρκετοί θεωρούν ότι πλέον έχουν υποθεί τα πάντα. Ίσως είμαστε και σε μια ανάλογη φάση με τις αρχές του 1900 και πιθανόν να έρθει μια εντελώς νέα φυσική και ίσως γιατί όχι νέα πατερική θεολογία. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και θα συνεχίσουμε και στο επόμενο επεισόδιο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.

0: ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
2: Η κάθε Κυριακή τον χρόνο, ειδικά οι Κυριακές αυτές, τις μεγάλες της 40ης αλλά και της 50ης, έχουν ένα μήνυμα να μας περάσει, και από αυτό το μήνυμα σκέφτηκα το θέμα της σημερινής μας συνάξεως να είναι εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Η Κυριακή του Θωμά μας βάζει μπροστά σε ένα δίλημα της πίστεως, της πίστης ή της δεσπιστίας, της απόδειξης, της αποδοχής της αλήθειας ή της απόδειξης της αλήθειας. Δηλαδή, την αλήθεια, το Ευαγγελίο, την δέχομαι ή θέλω να την αποδείξω. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα μέσα στη ζωή. Δέχομαι την αυθεντία της αληθείας του Λόγου του Θεού, του προσώπου του Χριστού, ο οποίος εκφράζεται μέσα από το Ευαγγέλιο, ή βάζω το σκεπτικισμό μου και τη λογική μου και πάντα προβάλλω, όπως συνήθως η σημερινή εποχή προβάλλει τη λογική της. Ο Απόστολος του μας δυσπίστησε για να δει τον Χριστό. Ο Χριστός του έκανε τη χάρη για να ομολογήσει ο Θωμάς με τη σειρά του, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Είπε απλά, δεν πιστεύω, αν δεν δω. Και ο Χριστός του έκανε αυτή τη χάρη. Και εκείνος ούτε καν ψηλάφισε. Απλώς είδε και ομολόγησε τον Χριστόν. Και άκουσε όμως από τον Χριστό ότι η ώρα κάσμε πεπίστευκας. Μακάρι ημί δόντις και πιστεύσαντες. Δηλαδή είμαστε μακάρι εμείς οι οποίοι δεν είδαμε αλλά πιστεύουμε στον Χριστό. Με τα μάτια της ψυχής μας κάθε μέρα βλέπουμε τον Χριστό στην καθημερινή μας λατρεία. Αν όμως θέλουμε να βάλουμε τη λογική, τα μάτια μοιοποιάζουν και δεν μπορούμε να δούμε τον Χριστό. Φαίνεται εξ αρχής λίγο λογικό το επιχείρημα του Θωμά. Τα είδε όλα ο Θωμάς. Έζησε με τον Χριστό, είδε τη σύλληψή του, είδε την καταδίκη του, είδε τον Χριστό εσταυρωμένο, τον είδε λοχισμένο, αλλά είδε και την ταφή του. Έρχονται τώρα οι μαθητές και του λένε, ναι μεν όλα αυτά έγιναν, αλλά ο Χριστός ζει. Και ήταν φυσικό να αντιδράσει ο Θωμάς και να πει ότι αν δεν τον έβλεπε με τα μάτια του, δεν μπορούσε να πιστέψει, και τους είπε ακριβώς, «Και αν μη είδον της χερσήν αυτού των τύπων των ύλων», δηλαδή αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια που άφησαν τα καρφιά, ύλη είναι τα καρφιά, «και βάλω τον δάκτυλό μου εις τον τύπων των ύλων», και βάλω τον δάκτυλό μου, δηλαδή μέσα στην τρύπα που κάνανε τα καρφιά στα χέρια του Χριστού, «και βάλω την χείρα μου εις την πλευρά αυτού», όχι το δάκτυλο, την χείρα, γιατί δείχνει ότι την πλευρά την λόχισαν, ήταν μεγαλύτερη η πληγή της πλευράς, να βάλω και το χέρι μου ολόκληρο μέσα στην πλευρά που μη πιστεύσω. Πόσο ανθρώπινοι ήταν οι μαθητές του Χριστού, δηλαδή πάρα πολύ ανθρώπινοι ως φυσικά άνθρωποι. Αλλά συγχρόνως ο Απόστολος Θωμάς ήταν και αδικαιολόγητος. Γιατί ήταν αδικαιολόγητος? Αφού για ολόκληρα 3 χρόνια ο Απόστολος Θωμάς ζούσε κοντά στο Χριστό και είδε, άκουσε, έμαθε τόσα πολλά που θα μπορούσε να πιστέψει και τώρα και να μην δυσπιστήσει. Γιατί τόσα πράγματα είδε, και ανεστημένους νεκρούς είδε, και παραλύτους να περπατούν είδε, και τυφλούς να βλέπουν είδε, και τους 5 άρτους να αυξάνουν, όλα τα είδε. Δεν στερήθηκε τίποτε από την χάρη των άλλων Αποστόλων. Παρά τα αυτά, αυτός δυσπίστησε. Η καλή όμως αυτή η απιστία του Θωμά, όπως λέγει ένα τροπάριο, μας κάνει εμάς κοινωνούς της αγάπης του Χριστού. Δηλαδή πόσο αγαπάει ο Χριστός μπροστά σε μια αμφισβήτηση ενός Αποστόλου, έρχεται και το παρουσιάζει και το κάνει το θαύμα. Δηλαδή το ζήτησε, αυτό δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε, το ζήτησε και το είπε στους Αποστόλους, δεν το είπε στον Χριστό, ότι αν δεν σε δω Δεν πιστεύω, του είπε στους Αποστόλους. Ο Χριστός όμως ως πανταχού παρών το άκουσε και το παρουσιάστηκε στον ίδιο τον Απόστολο και του είπε ακριβώς τα ίδια λόγια. Έλα, βάλε το δάκτυλό σου εις τον τύπο των ύλων, βάλε την χείρα σου εις την πλευρά. Δηλαδή, που σημαίνει, ήταν παρόν καθημερινός ο Χριστός και είναι παρόν καθημερινός ο Χριστός όταν εμείς το θέλουμε μέσα στη ζωή μας. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η δυσπιστία, όχι μόνο του Θωμά, αλλά και των υπολείπων μαθητών, γιατί και οι υπόλοιποι μαθητές είχαν μια δυσπιστία. Όταν γύρισαν οι μυροφόρες γυναίκες από τον τάφο και είπαν ότι δεν υπάρχει ο Χριστός, ότι τον ανέστη ο Χριστός, τους φάνηκαν τα ρήματα αυτών ως ηλίρος. Δηλαδή ότι ήταν γυναικεία λόγια, ότι δεν ήταν πραγματικά ως ηλίρος τα λόγια αυτών και τις κορόιδεψαν τις μαθήτριες. Παρά τα αυτά όμως, αυτούς τους μαθητάς, τον Απόστολο Θωμά και τους υπολείπους μαθητάς, τους εμπιστεύτηκε ο Χριστός και τους ανέθεσε το μεγάλο αποστολικό έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου σε όλον τον κόσμο. Που σημαίνει, ο Χριστός δεν σταματάει στις δυσκολίες μας, στις δυσπιστίες μας, στις αμαρτίες μας, αλλά προχωράει πιο κάτω και βλέπει τον προορισμό που θέλει, τη σωτηρία μας, και μας δίδει πάντοτε ευκαιρίες, όπως έδωσε και μέσα σε αυτήν την περίοδο στον Απόστολο Θωμά. Τώρα εμείς ας βάλουμε τους εαυτούς μας μπροστά στην πίστη και στην εμπιστοσύνη στον Χριστό και ας δούμε την πίστη μας, να δούμε αν η πίστη μας χρειάζεται να ψηλαφίζει την πλευρά του Χριστού ή αν έχονται συνέπεια ζωής και πίστεως, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ομολογήσουμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δηλαδή εγώ ως χριστιανός ζω, αν ζω με συνέπεια την καθημερινή ζωή, τη χριστιανική ζωή, τότε πράγματι μπορώ να ζω τον και να ομολογώ με τη συνέπεια ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Διότι όταν δεχθούμε, παιδιά, τον Χριστό ως το μόνο Κύριο της ζωής μας, τότε και με τα έργα μας θα ομολογούμε την θεότητά Του και θα βλέπουμε τη χάρη Του πλούσια στη ζωή μας. Η πίστη ξεπερνάει τη λογική. Η λογική είναι πεπερασμένη, ενώ η πίστη είναι άπερη, αφού ο ίδιος ο Θεός είναι άπερος και ατελεύτητος. Η λογική μας κάνει γήινος, γιατί ως άνθρωποι λογικοί γήινα σκεπτόμεθα. Μπορούμε φυσικά, χρησιμοποιώντας το δώρο της λογικής εν Αγίου Πνεύματι, να σκεπτόμεθα και πνευματικά. Αλλά η γήινη λογική μας κάνει γήινος ανθρώπους. Η πίστη όμως μας κάνει ουρανίους ανθρώπους, διότι έρχεται σύμμαχος στην λογική του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά ουράνιος άνθρωπος. Τι είναι η πίστη? Πίστη σε τι? Πραγμάτων έλεγχος ουβλεπουμένων. Δηλαδή μπορώ να πιστεύω και σε αυτά που δεν βλέπω. Δεν είναι δηλαδή ότι αν δεν δω δεν πιστεύω, διότι δεν μπορούν να πέσουν όλα τα πράγματα στην αντίληψη του ανθρώπου. Γι' αυτό και είπε, μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσαντες. Η σημερινή εποχή γκρεμίζει την πίστη στην θεότητα του Χριστού, αφού αν τη δεχόταν θα έπρεπε να αλλάξει τρόπο σκέψεως και ενεργείας. Δεν δέχεται ο σύγχρονος άνθρωπος την πίστη στο Θεό, διότι διαφορετικά η ζωή του θα είχε διαφορετική συνέπεια. Γκρεμίζει με τη λογική την πίστη και έτσι ζει το ελόφρονο πνεύμα, δεν ταιριάζει με τη ζωή την εν πνεύματι Αγίου βιωμένη. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος με ελόφρονα βιώματα να συγκριθεί με έναν άνθρωπο με πνευματικά βιώματα. Η καλή λοιπόν απιστία το Θεμά, ας γίνει σε όλους μας καλή πίστη δική μας. Αυτά λίγο για την Κυριακή το Θωμά και ένα μήνυμα, ας πούμε, αυτής της πίστης, η οποία πρέπει να είναι ένα βίωμά μας και να ομολογούμε ο Κύριος μου και ο Θεός μου στην καθημερινή μας ζωή. Η σημερινή Κυριακή, η Κυριακή των Μυροφόρων, μας περνάει το μήνυμα της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Γιατί τι ήταν οι Μυροφόρες? Ήταν απλές γυναίκες με πολλή αγάπη για το διδάσκαλο. Η αγάπη είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο δείχνει, ξεπερνά τον εαυτό μας και δείχνει την υπέρβαση του εαυτού μας, δείχνει τη θυσία. Η αγάπη αυτή των γενικών, των μεροφόρων γενικών προς τον γενόν, προς τον Χριστόν, σκόρπισε το φόβο και ακολούθησαν τον Χριστό μέχρι το Σταυρό. Οι μαθητές φοβήθηκαν, έφυγαν. Εκείνες παρέμειναν κοντά και παρακολουθούσαν την Σταύρωση. Αυτή η αγάπη τους έφερε μέχρι το μνήμα, εκεί που τον θάψαν τον Χριστό. Αυτή η αγάπη τους έφερε και το πρωί-πρωί το Σαββάτου στο μνήμα για να μυρίσουν τον Χριστό, για να λείψουν τον Χριστό με αρώματα. Αλλά αυτή η αγάπη όμως δεν μπόρεσε να σκορπίσει την αμφιβολία και την εξέφρασαν αυτή την αμφιβολία οι μεροφόρες γυναίκες λέγοντας «Τις αποκυλήσει ημίν το λίθον εκ της θύρας του μνημείου, ειν γάρ μέγας φόδρα». Καλά πάμε να μυρίσουμε τον Χριστόν, αλλά ποιος θα μας κυλήσει τον λίθον πάνω από την πόρτα, πάνω από την θύρα του μνημείου. Που σημαίνει βάλανε μια αίσθηση δυσπιστίας, ξεχνώντας ότι ο Θεός φροντίζει για τα πάντα. Τι είναι λοιπόν η πρόνοια του Θεού? Πρόνοια του Θεού είναι η προέκταση και η συμπλήρωση της Θείας Δημιουργίας. Δηλαδή, ο Χριστός, ο Θεός είναι, δηλαδή δημιουργία και πρόνοια είναι ενέργειες του Θεού, οι οποίες αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ο Θεός, λέμε, δημιούργησε τον κόσμο και ο Θεός προνοεί περί του κόσμου. Ο Θεός είναι οπτεποιητής και προνοητής. Δεν είναι μόνο ο δημιουργός, αλλά είναι και ο προνοητής. Αφού δημιούργησε τον κόσμο, όρισε νόμους φυσικούς. Νόμος για να κυβερνέται ο κόσμος και επίσης επιβλέπει και κατευθύνει και όταν χρειάζεται επιβαίνει ο ίδιος ο Θεός. Αυτή λοιπόν η συνεχής και άμεση φροντίδα και επίβλεψη του Θεού επί του κόσμου προς εκπλήρωση της αποστολής του και το προορισμό του ονομάζεται Θεία Πρόνοια. Πρόνοια του Θεού για τον κόσμο. Δηλαδή συνεχίζει η δημιουργία, συνεχίζει η συντήρηση, συνεχίζει η φροντίδα. Ο Θεός είναι ο δημιουργός, αλλά είναι και ο συντηρητής, είναι και ο φροντιστής. Η Αγία Γραφή, παλιά και κοινή και εν Διαθήκη, είναι γεμάτη από αναφορές στην πρόνοια του Θεού για τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν πρόνοια για τη συντήρηση του κόσμου και πρόνοια για την καθοδήγηση και βοήθεια των όντων του κόσμου, ιδίως των ανθρώπων. Προς πραγματοποίηση του σκοπού της επάρξεως της ζωής του ανθρώπου, ο οποίος είναι η αγάπη, η γνώση, η σωτηρία. Γιατί ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνει και σε επίγνωση την αληθείας ελθύν. Θέλει όλοι να σωθούμε, αλλά και όλοι να γνωρίσουμε τον Θεό. Διότι γνωρίζοντας τον Θεό, αγαπώντας τον Θεό, εργαζόμαστε με τον Θεό και έτσι κερδίζουμε τη σωτηρία μας. Το έργο που έφτιαξε ο Θεός είναι φτιαγμένο έτσι σαν να λάμπουν, σαν να ακτινοβουλούν, σαν να διακηρύττουν την αγιότητα εκείνου που τα έφτιαξε. Και λέει ο Ψαλμωδός, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Βλέποντας κανείς την φύση, το στερέωμα, τους ουρανούς, καταλαβαίνει και δοξάζει τον Θεό. Δημιουργούνται δόξαν Θεού, το μεγαλείο του Θεού. Η προσευχή είναι η προσευχή μας προϋποθέτει την πρόνοια του Θεού. Δεν θα είχε νόημα η προσευχή αν δεν υπήρχε πρόνοια του Θεού. Στην πρόνοια του Θεού στηρίζονται οι άνθρωποι πάντοτε, αλλά ιδιαιτέρως στις θλίψεις και στις δοκιμασίες της ζωής τους. Πάντα πρέπει να προσευχόμαστε. Πάντα πρέπει να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό για όλα τα δώρα Του, αλλά και να Τον παρακαλούμε για τα τυχόν δυσκολίες που έχουμε. Όλοι μας νιώθουμε τη δύναμη της προσευχής στις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Επιμβαίνει ο Θεός και έξω ακόμη από τους φυσικούς νόμους και κάνει το θαύμα. Τι είναι θαύμα λοιπόν? Η επέμβαση του Θεού έξω από τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος ο Θεός έχει θέσει. Αφού είναι δημιουργός, δεν τους παραβαίνει, τους μεταλλάσσει, τους αλλάσσει, τους φέρνει, τους κάνει έτσι, που το οποίο διευκολύνουν τη σωτηρία των ανθρώπων και σώζει τον άνθρωπο. Μέσα στην πρόνοια του Θεού κινείται η προσευχή και βρίσκει θέση και πραγματοποιήσει το θαύμα. Αν δεν υπήρχε η πρόνοια, πώς μπορούσε να γίνει το θαύμα? Το έργο ειδικά της ψυχικής σωτηρίας μας είναι η πλέον συγκινητική εκδήλωση της Θείας για μας πρόνοιας. Δηλαδή η σωτηρία του κάθε ανθρώπου είναι τόσο πραγματικά ένα θαύμα. Αν πραγματικά ο καθένας μας θα δει αυτό το, ας πούμε αυτή την λεπτομέρεια, θα δει πόσο ο Θεός προνοεί για τον καθένα μας ξεχωριστά. Να πούμε λίγα παραδείγματα. Τι ήταν η πίστη του Αβραάμ στον Θεό? Ήταν ένας άνθρωπος Χαλδαίος και το είπε, πίστευε στον Θεό και ζητούσε την αλήθεια. Και το είπε ο Θεός, να φύγεις από την πατρίδα σου και να πας στον τόπο τον οποίο εγώ θα σου δείξω. Και θα το λογιστεί και λογίστε αυτού η πίστη εις δικαιοσύνη. Δηλαδή στην πρόνοια του Θεού άκουσε το λόγο, πίστεψε το λόγο και έγινε ο ηγέτης του Ισραηλιτικού λαού, ο προπάτορας του ιδίου του Χριστού του Θεού. Τι ήτανε η γέννηση του Ισαάκ? Πέρασαν τα χρόνια. Ο Θεός τον έλεγε ότι θα γεννήσει Σιών. Η Σάρα, όταν της είπαν οι άγγελοι ότι θα γεννήσει Σιών, χαμογέλασε και κορόιδεψε, ας πούμε, τους αγγέλους, λέγοντας πώς θα γίνει αυτό αφού είμαι γριά γυναίκα. Και τελικώς την άλλη χρονιά γέννησε τον Ισαάκ. Και μόλις γέννησε τον Ισαάκ, τον ζήτησε ο Θεός, όταν μεγάλωσε το παιδί, να πάει να το θυσιάσει. Δεν αμφισβήτησε, πήγε με την πρόνοια του Θεού. Και όταν τον ρώτησε ο Ισαάκ, ανεβαίνοντας το όρος, τη φωτιά θα την έχουμε, τα ξύλα τα έχουμε, το σφάγιο που είναι? Πατέρας ήτανε, δεν μπορούσε να το πει ότι εσύ είσαι το σφάγιο, αλλά είπε, έχει ο Θεός, μας έχει έτοιμο ο Θεός σφάγιο πάνω στο βουνό. Και όταν πραγματικά συμπόδισε, δηλαδή έπιασε το παιδί του και το έδεσε και το έβαλε πάνω στο βουμό που ήταν τα ξύλα και πήρε το μαχαίρι, τότε παρουσιάστηκε ο άγγελος και του είπε, όχι τον Ισαάκ, εκεί δίπλα υπάρχει το πρόβατο, να το σφάξεις, να το θυσιάσεις. Είχε βαθιά την αίσθηση της πίστης στην πρόνοια του Θεού. Δεν αμφισβήτησε, αλλά βλέπετε ότι ο Θεός τον άφησε μέχρι την τελευταία στιγμή να δει την πίστη του για να μπορέσει να παρεύει. Η πώληση στο Ιωσήφ τι ήτανε? Τον πώλησαν οι αδελφοί του, γιατί δεν θέλανε να τον έχουνε, τον φθονούσανε. Αλλά η πρόνοια του Θεού ήτανε να οδηγηθεί ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και να βρεθεί στη θέση του αντιφαραώ, δηλαδή παρά του Φαραώ, για να μπορέσει να σώσει, να φέρει τους γονείς, τον γονιό του, τον πατέρα του, τα αδέρφια του, για να μπορεί να σωθεί ο Ισραηλιτικός λαός. Βλέπουμε ότι ο Θεός δεν εργάζεται μόνο το σήμερα. Ο Θεός εργάζεται την σωτηρία μας και η σωτηρία μας δεν είναι το σήμερα, είναι και το μέλλον, και έτσι να έχουμε μεγαλύτερη αίσθηση της εμπιστοσύνης στο Θεό. Αλλά η πρόνοια του Θεού για τη σωτηρία του αμαρτωλού φαίνεται από το λόγο του Χριστού που αναφέρει ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγοντας, λέγοντας «Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πάσου πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτη αλέχη ζωήν αιώνιον». Η πρόνοια του Θεού ήξερε ο Θεός ότι ο άνθρωπος θα αμαρτήσει, θα χάσει τον παράδεισο. Παρά τα αυτά είχε και το σχέδιό του έτοιμο σε αυτή την περίπτωση. Έστειλε τον ημονογενή του Υιό, έγινε άνθρωπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξαναγίνει Θεός, να ξαναβρει τον παράδεισο. Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο καλόν λίαν. Πού βρίσκεται λοιπόν το κακό? Ποιος δημιούργησε το κακό? Φυσικά όχι ο Θεός, διότι από το Θεό μόνο το αγαθό προέρχεται. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε το κακό ως φυσικό κακό και ως ηθικό κακό. Ποιο είναι το φυσικό κακό? Το φυσικό κακό είναι κάτι το φυσικό που συμβαίνει στη ζωή. Οι σεισμοί, οι πλημμύρες, οι καταστροφές, οι ασθένειες, η φτώχεια, η πείνα, η ανεργία και τόσα άλλα. Τα θέλει αυτά ο Θεός? Και αν δεν τα θέλει, γιατί τα αφήνει και γίνονται? Φυσικά δεν τα θέλει αυτά ο Θεός, αλλά παραχωρεί κάποιες φορές και γίνονται. Και μέσα από αυτά, από αυτό το κακό βγαίνει ένα καλό. Θα σας διαβάσω ένα συγκινητικό παράδειγμα για να καταλάβετε πώς χρησιμοποιεί ο Θεός και το κακό για το καλό. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βιλεμίροβιτς ένα περιστατικό. Σας το διαβάζω. Υπάρχει ένας ανάπερος άνθρωπος γεμάτος αισιοδοξία, τον οποίον έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Είναι ένας στρατιώτης που πληγώθηκε στον πόλεμο. Μια εχθρική σφαίρα διαπέρασε το σώμα του, τον πλήγωσε δίπλα στη μέση του. Με κάλεσε να τον επισκεφτώ. Μπήκαμε μέσα στο μισοσκότεινο δωμάτιο. Σε μια μεγάλη καρέκλα, με πλάτη δίπλα στο παράθυρο, καθόταν ο γνωστός μου. Με κοίταξε και μου είπε: «Κάθομαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ και παρατηρώ τη ζωή από το παράθυρο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και καμιά φορά από το ένα πρωί ως το άλλο πρωί», γιατί είχε και τις αγρυπνίες του, τις αϊπνίες του. «Ξέρετε πως εάν ένας άνθρωπος βρεθεί μέσα σε ένα άδειο πηγάδι και από εκεί παρατηρήσει μέρα μεσημέρι τον ουρανό, θα δει τα αστέρια στον ουρανό. Και εγώ παρατηρώ μέσα από το μισκόταδο τους ανθρώπους και μου φαίνονται σαν αστέρια λαμπερά που φέγγουν, κινούνται και κλικά και αδιάκοπα. Όσο συμμετείχα στο στρόβιλο της ζωής, δεν ήξερα ότι η ζωή είναι τόσο ωραία και τόσο γλυκιά. Από τότε που έχασα τα πόδια μου, κέρδισα τα μάτια μου. Να βλέπω αυτή τη ζωή, από τότε που κάθεσα σε αυτή την καρέκλα, η ζωή είναι ωραία και γεμάτη αρμονία». Ανοίξουμε λίγο την πόρτα. Έλα Νίκο, κάθεσαι κι εσύ. Έχει κρέμες. «Η αρρώστια δεν είναι μεγάλο κακό και ο θάνατος επίσης δεν είναι ούτε μεγάλο ούτε μικρό κακό. Δεν αισθάνομαι τα πόδια μου καθόλου. Δεν στηρίζουν αυτά εμένα, αλλά εγώ αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι που στηρίζει εμένα, όπως εγώ κρατώ τα παράλυτα πόδια μου. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα ήμουν όλος παράλυτος. Αυτό που με κρατά είναι η εσωτερική ψυχή μου, η ψυχική μου αισιοδοξία. Η ψυχή μου για καιρό ήταν παράλυτη. Η οπτική της ψυχής μου κυρίως ήταν παράλυτη, επειδή δεν μπορούσε να βλέπει την ομορφιά και το νόημα αυτής της ζωής. Η ψυχή μου περιφερόταν στο σκοτάδι και της φαινόταν όλος ο κόσμος σκοτεινός. Η μοναδική της δραστηριότητα ήταν υποταγή στο σώμα, η σκλαβιά στο σώμα. Το σώμα μου έστειλε την ψυχή πίσω του, όπως τραβάει ο κυνηγός το σκύλο από το λωρί. Η ψυχή μου χοροπεδούσε, χόρευε στη σκόνη και στη λάσπη, ακολουθώντας το σώμα, υποκούντας πάντα στη θέληση του σώματος. Ήμουν υγιής, αλλά δεν το αισθανόμουν. Είχα μάτια, αλλά δεν έβλεπα. Οι ακτίνες του ηλίου ενώ με άγγιζαν χαρούμενα, εγώ κατσούφιαζα και δεν τις έβλεπα. Τα αστέρια με έβλεπαν, αλλά εγώ τα απεχθανόμουν και τα φοβόμουν. Ήμουν σαν τυφλοπόνικας που κάποιος με έβγαλε έξω στο φως και στον αέρα και μπερδεμένος τριγύριζα από εδώ και από εκεί, τρέμοντας έσκαβα τη γη για να ξαναφύγω από τον ήλιο και για να καθώ πάλι στο σκοτεινό χώμα της γης. Δόξα τω Θεώ, έγινε αυτός ο πόλεμος. Και δόξα τω Θεώ, ο εχθρός με αυτόν τον τρόπο με έκανε παράλυτο. Αυτός ο εχθρός είναι για μένα ο μεγαλύτερος ευεργέτης. Έχασα τα πόδια, αλλά κέρδισα την ψυχή. Πόσο μεγάλη είναι η σοφία του Θεού. Χρησιμοποιεί και τα πιο αυστηρά μέσα για το καλό μας. Εγώ έδωσα μόνο τα πόδια μου για την ψυχή. Πού να ξέρετε πόσο περισσότερο αξίζει η ψυχή από τα πόδια? Από τότε που κάθομαι σε αυτή την καρέκλα και παρατηρώ τον κόσμο από το παράθυρο, τακτοποίησα τις σκέψεις μου και τα αισθήματά μου. Για πολύ καιρό μέσα στο κεφάλι μου και στην καρδιά μου επικρατούσε χάος. Ο άνθρωπος βρίσκει την αρμονία στη ζωή και στον κόσμο μόνο όταν την βρει μέσα του. Αυτή είναι την εσωτερική αρμονία, μόλις τώρα την βρήκα. Απομάκρυνα το χάος και τον φόβο από μέσα μου. Παλιά αισθανόμουν φόβο ακόμη και για ένα απλό συνάχη. Σήμερα υπάρχουν δίπλα μου δύο παράλληλα πόδια που κάποτε ήταν βασικά μέλη του σώματός μου και δεν φοβάμαι καθόλου. Μια ανατροπή συνέβη μέσα στην ψυχή. Τώρα που έγινα πιο άσχημος, ο κόσμος μου φαίνεται πιο όμορφος. Όταν με συμπονά όλος ο κόσμος, τότε αρχίζω να λυπάμαι όλον τον κόσμο. Βλέπετε μια εμπειρία ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί να δει αυτό το τραύμα ως ένα σημάδι της πρόνοιας του Θεού, ο οποίος ήθελε να μην χαθεί αυτή η ψυχή αλλά να οδηγηθεί στη σωτηρία. Όπως και μέσα από τις συμφορές φαίνεται η αρετή και αγάπη προς το Θεό. Δηλαδή έτσι ήταν αυτό το παράδειγμα, μέσα από τη συμφορά φάνηκε η αγάπη του Θεού, όπως επίσης στην Αγία Γραφή μέσα από τη συμφορά του Ιώβ φαίνεται η αγάπη του Ιώβ προς το Θεό και η μεγάλη του αρετή του Ιώβ. Μετά από αυτό μπορούμε να πούμε πως το φυσικό κακό γεννά πίστη και μετάνοια και φέρνει και δείχνει την αρετή και αγιότητα. Δύο πράγματα δηλαδή. Το φυσικό κακό που μπορεί να συμβεί, που είπαμε όλα αυτά, μπορεί να γεννήσει την πίστη και τη μετάνοια σαν αυτό το ψαρτιώτη. Μπορεί να φέρει και να δείξει την αρετή και την αγιότητα όπως στον Ιώβ και όπως τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος το είπε ο Χριστός, ο Θεός, ας πούμε, το εδόθη σου κόλαψε τη σαρκή και το είπε ότι η χάρη σου φτάνει. Σε θέλω άρρωστο για να φαίνεται η δόξα μου η μεγαλύτερη. Αν ήσουν υγιής δεν θα έκανες τόσα πολλά, ενώ τώρα που είσαι άρρωστος κάνεις περισσότερα. Φαίνεται η δόξα και η δύναμη του Θεού. Τώρα το ηθικό κακό. Αυτό είπαμε είναι το φυσικό κακό. Το ηθικό κακό. Ποιο είναι το ηθικό κακό? Ένα είναι το ηθικό κακό, παιδιά. Η αμαρτία. Ο Θεός είναι ο εφευρέτης της αμαρτίας? Όχι φυσικά. Το καλό ποτέ δεν μπορεί να κάνει κακό. Ο Θεός είναι καλός, άρα δεν μπορεί να κάνει κακό. Την αμαρτία την εφεύρει ο πονηρός διάβολος και την έθεσε την αμαρτία μεταξύ των αγγέλων, οι οποίοι τον ακολούθησαν και έγιναν δαίμονες. Και αυτός ο διάβολος πείραξε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο, αλλά δέχτηκε ο άνθρωπος το πείραγμα, άκουσε τη φωνή, εξού και διάβολος, διότι δε έβαλε τον Θεόν ο διάβολος τον άνθρωπο. Του είπε ότι σου λέει ψέματα. Αν κάνεις αυτό που σου είπε να μην κάνεις, τότε θα αποκτήσεις αυτό που θες να αποκτήσεις, δηλαδή να γίνεις Θεός. Και πράγματι έκανε τον εαυτό του Θεό και έχασε το Θεό. Θεοποίησε το είδωλό του, αλλά έχασε τον πραγματικό και τον αληθινό Θεό. Υπάρχει λοιπόν και σήμερα το ηθικό κακό, αφού συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται και ακολουθούν και ζουν κατά τις υποδείξεις του κακού, κατά τις υποδείξεις του πονηρού. Το ηθικό λοιπόν κακό είναι έργο του πονηρού διαβόλου και του πονηρού ανθρώπου. Δεν είναι ποτέ το ηθικό κακό έργο του Θεού. Ο Απόστολος Ιάκωβος στην επιστολή του γράφει: «Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν». Δεν υπάρχει κακό στον Θεό. Περάζει δε αυτός ο δένα. Δεν βάζει κανέναν άνθρωπο σε περασμό ο Θεός. Έκαστος δε άνθρωπος πειράζεται, σπρώχνεται δηλαδή και παρασύρεται στο κακό από τις ιδίες του επιθυμίας, εξελκόμενος και δηλαζόμενος. Δηλαδή τι έκανε ο Αδάμ, αυτό ακριβώς, από την ίδια επιθυμία να γίνει γρήγορα Θεός, ενώ αν θα άκουγε την εντολή θα γινόταν Θεός, διότι ο κάθε άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομίζει το Θεό και οδηγείται προς την θέωση, θα γινόταν πραγματικά, θα έφτανε στη θέωση αλλά χωρίς τους πειρασμούς. Αυτός όμως βιάστηκε και τελικώς είπαμε ειδωλοποίησε τον εαυτό του και έγινε ο ίδιος ο άνθρωπος, έκανε τον εαυτό του Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν πλάστηκε ελεύθερος, άρα και ελευθέρως επιλέγει το καλό και το κακό. Δεν μπορεί, είναι αδύνατο, δεν είναι αδύνατο ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι αδύνατος να κάνει το καλό ή να κάνει το κακό. Μπορεί να κάνει και τα δύο γιατί είναι ελεύθερος. Όποιο θέλει επιλέγει. Γιατί λοιπόν μέσα στην πρόνοια και στην παντοδυναμία του ο Θεός δεν εξαφανίζει το κακό από τον κόσμο. Αφού είναι αγαθός ο Θεός, αφού είναι παντοδύναμος ο Θεός, γιατί δεν βγάζει το κακό μέσα από τον κόσμο και έτσι να σωθεί όλος ο κόσμος? Δεν το κάνει, διότι έτσι θα εκμεδένιζε την ανθρώπινη θέληση. Και με την βία και τον εξαναγκασμό αρετή δεν μπορεί ούτε να νοηθεί ούτε να σταθεί. Δεν γίνεται δηλαδή με την βία, με τον εξαναγκασμό να υπάρχει αρετή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην έκφραση της Ορθοδόξου Πίστεως γράφει: το κατά βίαν γενόμενον που λογικόν οδε αρετή. Αυτό που γίνεται με τη βία δεν είναι ούτε λογικό, δεν είναι της επιλογής του ανθρώπου, αλλά δεν είναι και αρετή. Η αρετή είναι αρετή όταν είναι καρπός και κατόρθωμα της ελεύθερης θέλησης και εργασίας του ανθρώπου. Με αυτή την αρετή ο άνθρωπος γίνεται θαυμαστός και στους αγγέλους και στους ανθρώπους και ευαρεστεί το Θεό. Να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Θα σας πω για το γέροντά μας πρώτον, το γέροντα Εμιλιανό. Όταν ήμασταν παιδάκια και πήγαμε κοντά του, άλλα πράγματα σκεπτόταν ο ίδιος για τη ζωή του. Άλλα είχε χαράξει στη ζωή του. Είχε προσκεφθεί σπουδές στο εξωτερικό, είχε σπουδές σκεφτεί σταδιοδρομία εκκλησιαστική, είχε σκεφτεί αποστολή, είχε σκεφτεί άλλα πράγματα. Όταν βρέθηκε λοιπόν πάνω στα μετέωρα, κοντά σε έναν Άγιο Ιεράρχη, τότε πραγματικά εργάστηκε σιωπηλά, μυστικά, πνευματικά. Και όταν παρουσιάστηκαν τα πρώτα παιδιά τα οποία ζητήσαν να γίνουν μοναχοί, τότε έθεσε ένα ερώτημα στον εαυτό του: μπορείς, Εμιλιανέ, να ζήσεις για τα παιδιά, για το Θεό και για τα παιδιά σου, τότε να κάνεις το μοναστήρι? Αν δεν μπορείς, μην το κάνεις. Σημαίνει, μπορείς να εμπιστευθείς στην πρόνοια του Θεού και να αναλάβεις αυτά τα παιδιά για την δόξα του Θεού. Να θυσιάσεις τον εαυτό σου. Και πράγματι το έκανε. Θυσίασε τον εαυτό του και έτσι ο Θεός τον ευλόγησε και έγινε πατέρας και των δυο μοναστηριών και της Σιμωνόπετρας και της Ορμήλιας. Όταν φύγαμε από τα μετέωρα για να πάμε στη Σιμωνόπετρα, η εντολή ήταν να μην πάρετε τίποτε από το μοναστήριο των μετεώρων παρά μόνο τα προσωπικά σας πράγματα, τα προσωπικά σας ρούχα. Όλα τα άλλα να παραμείνουν στο μοναστήρι, γιατί ο Θεός προνοεί για όλα. Δεν θα στηριχθούμε στα δικά μας, θα στηριχθούμε σε αυτά που θα μας δώσει ο Θεός. Και πράγματι, όταν πήγαμε στο μοναστήρι, μπορεί λίγο να δυσκολευθήκαμε, αλλά πράγματι με τη χάρη του Θεού ήρθαν όλα, τακτοποιήθηκαν. Όταν πάλι ξεκίνησε να κτίσει το μοναστήρι της Ορμήλιας, που είναι όσοι έχουν πάει, ένα μεγάλο μοναστήρι, και αυτό ξεκίνησε με το τίποτε, εμπιστευόμενος στην πρόνοια του Θεού. Δεν υπήρχαν χρήματα. Υπήρχε διάθεση, δεν υπήρχε βοήθεια, υπήρχαν ψυχές αφιερωμένες. Και όταν ο Θεός υπάρχει διάθεση, υπάρχει ψυχή αφιερωμένη, βρίσκει τον τρόπο και πράγματι μέσα στην πρόνοια στηριζόμενος προχώρησε. Και κάποτε τον ρώτησα κάποιο θέμα και μου είπε ότι εγώ, παιδί μου, δεν έβαλα ποτέ το ερώτημα «γιατί, Θεέ μου?». Γιατί όταν θα πω «γιατί, Θεέ μου», βάζω το δικό μου θέλημα. Ενώ όταν δέχομαι αυτό που δίνει ο Θεός, κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν είπα ποτέ «γιατί, Θεέ μου». Ούτε στις ασθένειές του, ούτε στην υγεία του, ούτε στη δόξα του, ούτε στη συκοφαντία του. Του συκοφαντίζαν, τον κατηγορήσανε. Ποτέ δεν απολογήθηκε. Διότι αυτή η εμπιστοσύνη εις την έννοια της πρόνοιας του Θεού και ήταν ότι αν ο Θεός οδηγεί τα βήματά του, τότε είναι φυσικά και τους πειρασμούς να τους διασκεδάσει και μέσα από τις αδυναμίες ημών των ανθρώπων να φαίνεται η δόξα του Θεού. Είχαμε ένα γεροντάκι στο μοναστήρι, τον Αρσένιο, τον γέροντα Αρσένιο. Ήταν ένα πολύ καλό και ασκητικό γεροντάκι. Έκανε τον αγώνα του. Στο τέλος της ζωής του ήταν ασκητής. Και άρχισε να μην βλέπει. Τον ενοχλούσε γιατί δεν μπορούσε να διαβάσει. Και έτσι, ενώ συνήθιζε να διαβάζει και να κάνει αγρυπνία όλη τη νύχτα, το φως το δυσκόλευε. Και τον πήγαμε στο γιατρό. Ο γιατρός σκέφτηκε ότι ήταν οι καταράκτες και πρέπει να οριμάσει. Όταν όμως ξαναπήγαμε στο γιατρό, πλέον αντί καταράκτη είχε γλαύκωμα. Αθεράπευτο. Και έτσι ο γέροντας θα έμεινε τυφλός για όλη τη ζωή. Και ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, του είπε το λόγο το χαρακτηριστικό. Κρίμα, γέροντα Αρσένη, έπρεπε να πάμε και σε έναν άλλο γιατρό, γιατί θα ίσως θα το προλαβαίναμε. Και πολύ απλά του είπε, γέροντα, αν ο Θεός ήθελε να έχω το φως, θα σε φώτιζε να με πας και σε έναν άλλο γιατρό. Αυτό δεν είναι το συμφέρον μου. Το συμφέρον μου είναι αυτό, να μην έχω το φως ή το όνομα του Θεού δοξασμένων. Που σημαίνει ότι και στη σημερινή μας εποχή υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γκρινιάζουν, δεν μεροβλατρούν, αλλά δέχονται πραγματικά το θέλημα του Θεού αγωγής τους μέσα στη ζωή. Έτσι αυτό το γεροντάκι καταξιώθηκε. Και όταν έχασε το φως και όταν δέχτηκε με αυτή την αισιοδοξία αυτό το πράγμα, τότε αυτό το γεροντάκι συνέχιζε και μέσα στο μοναστήρι να ζει την ασκητική ζωή. Συνέχιζε και μέσα στο μοναστήρι να κάνει τον αγώνα του, να κάνει τις μετάνοιες του. Δεν τον μόδισε σε τίποτα το φως των ματιών του. Συνέχιζε γιατί αγαπούσε τον Χριστό και είχε τον Χριστό μέσα στην ζωή του σαν κεντρικό οδηγό. Ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια, θυμάστε, ξεκίνησε να γίνει στρατιωτικός, γιατί ήταν και ο αδερφός του και του άρεσε να πάει να γίνει χωροφύλακας εκείνη την εποχή. Αλλά ένα έγκυσμα στον πόδι τον έβγαλε εκτός. Δεν μπορούσε να γίνει. Μετά σκέφτηκε να πάει να γίνει ταχυδρομικός. Και πραγματικά πήγε, γράψανε και στο τέλος το αποτέλεσμα έβγαλε δικαδικό αριθμό, αντί να βγάλει μόνο άδελφο. Όταν βγήκε έξω, είπε στους άλλους, τι έγινε, τι αριθμό έβγαλες, λέει, έβγαλα μόνο. Εγώ λέει, έβγαλα δικαδικό. Τι είχε γίνει, τα 12 τέταρτα δεν τα είχε κάνει, πόσο είναι τα 12 τέταρτα, 12, 3, έτσι δεν είναι, 3. Δεν το είχε κάνει αυτή τη διαίρεση και έβγαλε δικαδικό και έχασε και τη θέση στον θέμα του ταχυδρομείου. Και λέει, ο Θεός ήθελε και με τον έναν τρόπο και με έναν άλλον τρόπο, μου άνοιγε το δρόμο του μοναχισμού και όχι εκεί που ήθελα εγώ. Έκανε πακούι και έγινε αυτό που έγινε. Και όταν έγινε μοναχός και αρρώστησε κάποια στιγμή, από εκεί στη Κόκκιγος και δεν μπορούσε να ξαπλώσει. Πήγε να καθίσει δεξιά, έκανε κατακλήσεις. Πήγε αριστερά, έκανε κατακλήσεις. Τώρα λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σηκώθηκε, πήγε στην Παναγία. Όχι. Ήταν ξαπλωμένος και έχει φτάσει σε μια έσχατη αίσθηση απογνώσεως. Και λέει, τι θα γίνει. Και άκουσε μυστικά μέσα στην καρδιά του, έτσι σε θέλω, Εφραίμ. Έτσι σε θέλω, να πονάς. Να είσαι αυτό το πράγμα. Και λέει, να είναι ευλογημένο. Σηκώθηκε. Πήγε και πήρε λαδάκι από το καντήλι της Παναγίας, άλεψε τις φλογές του και έκτοτε, λέει, μπορούσε να καθίσει όσες μέρες και όσες ώρες ήθελε στο κρεβάτι χωρίς να αποφοράει. Που σημαίνει, πότε θεραπεύθηκε, όπως είπαμε, όταν ο Αβραάμ έφτασε να θυσιάσει τον Ισαάκ στην τελευταία στιγμή, έτσι και εκείνον. Όταν δέχτηκε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή του, τότε τον θεράπευσε ο Θεός και μπορούσε να καθίσει. Βλέπετε η έννοια της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού. Τώρα, από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, έτσι, της πρόνοιας του Θεού. Αν έχετε υπομονή και θέλετε, μπορώ να σας διαβάσω μερικά, αυτά η πρόνοια του Θεού από τη ζωή του Αγίου Γέροντος Παϊσίου. Διηγήθηκε ο Γέροντας. Επιστρέφοντας για το Άγιον Όρος στην Ουρανούπολη, με πλησίασε μια νέα και με παρακάλεσε να ευχηθώ. Αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά οι γονείς δεν το ήθελαν, όπως πάντοτε συμβαίνει. Κανένας γονιός δεν θέλει το παιδί του να γίνει μοναχός, πιστεύοντας ότι ο γάμος είναι το καλύτερο πράγμα. Χωρίς να σκέφτεται ότι το παιδί του, οδηγώντας το γάμο, το οδηγεί στα βάσανα. Ενώ οδηγώντας το παιδί στο μοναχισμό, το οδηγεί στην άνεση. Έτσι. Καλό γύρω σήμερα και μπορώ να σας τα πω. Πιο πολλέ δυσκολίες έχει ο γάμος. Έτσι. Έφυγε κρυφά, χωρίς να πάρει τίποτε μαζί της. Ήταν μια πονημένη ψυχή. Κράτησα λίγα χρήματα μόνο για το εισιτήριο ως τη Δάφνη. Και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, είπα. σκέφτηκα. Της έδωσα όλα τα κρίματα και το ξυπνητήρι, διότι θα της ήταν χρήσιμο στο μοναστήρι που θα πήγαινε. Συνήθως πάντοτε, τώρα εσείς έχετε τηλέφωνα φυσικά, τα τηλέφωνα δεν χρειάζονται ξυπνητήρι. Εμείς οι μοναχοί πάντα κουβαλάμε το ξυπνητήρι όταν έχουμε τηλέφωνα. Μόλις επέστρεψα, έφτασα στη Δάφνη, με φώναξε ένας προϊστάμενος φιλοθέητης, γιατί ήταν στη Φιλοθέο, ήταν εκείνη την περίοδο που ήταν στη Φιλοθέο. Έχω εδώ τα ζώα του μοναστηριού. Να βάλεις τα πράγματά σου, αλλά και εσύ να ανέβεις. Τα ακούς, θα κάνεις υπακουή. Και πράγματι έκανε υπακουή. Έφτασα ξεκούραστο στο μοναστήρι. Το ίδιο βράδυ έρχεται ένας μοναχός και μου λέει: κάποιος μου έφερε ένα ξυπνητήρι. Εγώ έχω κι άλλο. Μήπως εσύ δεν έχεις, κράτησε του. Μετά από αυτό διαλύθηκα. Ένιωσα συντριβή από την πρόνοια του Θεού που τόσο χειροπιαστά έλειπα να φροντίζει για μένα τον ταλέπορο. Βλέπετε η εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Μια άλλη φορά πήγαινα αργά το απόγευμα στη Μονή Σταυρονικήτα, στο Καλύβι. Από τη Μονή Σταυρονικήτα στο Καλύβι του Τιμίου Σταυρού το Παπατήχωνα. Το ετοίμαζα τότε για να μείνω εκεί. Με σταμάτησε στον δρόμο κάποιος που είχε πολλά προβλήματα. Σκέφτηκα όρθιος, φορτωμένος με τον τροβά, γεμάτο πράγματα και τον άκουγα ψυχάλιζε κιόλας. Νύχτωσε και εκείνος έλεγε συνέχεια. Ψυχάλα, είχα γίνει μουσκημα. Κάποια στιγμή μου ήρθε ο λογισμός. Πώς θα βρω την καλύβη? Νύχτα, λάσπη, το μονοπάτι δύσκολο, δεν έχω κεφακό, αλλά πώς να τον διακόψω? Η αγάπη του. Εκείνος πονούσε και άγωγε ο Άγιος το Γέροντας τον πόνο του. Δεν σκέφτηκε, ήταν δύσκολα. Το ρώτησα πού θα μείνει και μου είπε σε ένα κοντινό κελί. Σταθήκαμε λίγο εκεί μέχρι τα μεσάνυχτα. Μόλις χωρίσαμε και πήρα το μονοπάτι, γλίστρισα και έπεσα μέσα στα βάτα. Τα παπούτσια μου έφεγαν κάτω, ο τορβάς μου πιάστηκε στα κλαδιά, το ζωστικό μου μαζεύτηκε στο λοιμό. Δεν έβλεπα τίποτε. Οπότε είπα, καλύτερα ας μείνω εδώ και ας αρχίσω το απόδειπνο. Θα κάνω και το μεσονυκτικό και τον όρδο, θα φωτίσει και θα βρω το κελί μου. Άρα για αυτός ο καημένος θα βρει το δρόμο του. Μόλις έφτασα στο ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, ξαφνικά ένα φως σαν προβολέας φώτισε όλο το λάκκο της Καλιάγρας. Βρήκα τα παπούτσια και ξεκίνησα. Όλο το μονοπάτι ήταν μέσα στο φως. Έφτασα στην καλύβα. Βρήκα και το κλειδί από το λοκέτο που ήταν τόσο μικρό και το είχα βάλει σε τέτοιο μέρος που και μέρα να ήταν δύσκολα θα το έβρισκα. Μπήκα μέσα, άναψα τα καντήλια στην εκκλησία και τότε εχάθηκε εκείνο φως, δεν χρειαζόταν άλλο. Βλέπετε πως το φιλότιμο του ανθρώπου ανάγκασε το Θεό να το ανάψει αυτός το φως της χάριτος του. Και ένα άλλο πράγμα. Να κάνεις, έλεγε σε κάποιον, να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεις στη Θεία πρόνοια στο Θείο θέλημα. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Πώς ένα μουσικό μπορεί να το ξέρεις και να το ψέλεις, αλλά όταν είναι τονισμένο μπορείς να το διαβάσεις, είσαι πιο σίγουρος. Έτσι αυτό εννοεί τονισμένη πίστη, που σημαίνει είναι πίστη πιο σταθερή. Γιατί ένας που έχει τα μουσικά μπορεί να ψάλει πραγματικά πιο καλά. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Μικρό πράγμα είναι να έχει σύμμαχο το Θεό. Θυμάμαι, πριν πάω στο στρατό, έκανα προσευχή στην Αγία Βαρβάρα να με βοηθήσει. Την είχα σε ευλάβεια γιατί πήγαινα στο εξοκλήσιδες από μικρός και προσευχόμενα. Αν κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, ας κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, αλλά μόνο άνθρωπο να μην σκοτώσω. Και πώς θα οικονόμησε ο καλός Θεός? Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ενώ άλλους που ήταν μορφωμένοι τους έστειλα στην πρώτη γραμμή σαν απλούς στρατιώτες του φικαιοφόρους, εμένα που ήμουν του δημοτικού, με πήραν σαν αστερματιστή. Μου έλεγαν οι άλλοι, έχεις μεγάλο μέσο. Βρε, τι μέσο έχω, δεν έχω κανένα γνωστό. Τι, μας κοροϊδεύεις, μου έλεγαν. Ποιον έχεις στο γενικό επιτελείο? Αφού επέμειναν, τους έλεγα κι εγώ, έχω στο γενικό επιτελείο τον Χριστό. Έτσι δεν χρησιμοποίησα ποτέ το φέκι. Η Αγία Γραφή Γέροντα λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως αποφεύγουν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ πώς να προσεύχομαι? Είπαμε, η προσευχή είναι αποτέλεσμα της πρόνοιας του Θεού. Δηλαδή χωρίς πρόνοια δεν μπορούμε να νοήσουμε την προσευχή μας. Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει η ψυχή σου και να δίνεις τη λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε τον άρτον ημών των υπηρούς σου δώσει μη σήμερα, μη ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά, στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτε, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε, η κατάστασή μου. Μια μέρα επέφερα πολύ και εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω, επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέπλο κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μεν μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώρισα, αλλά από πού γέμισε? Ούτε είχε έρθει κανείς εκείνες τις μέρες και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτε μπροστά του τέπλου. Ήταν στυφό κρασί, φάρμακο όπως με ωφελεί. Την ίδια μέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Δηλαδή πρώτα έδειξε την πρόνοια του ο Θεός και μετά έφερε και το κρασί. Σωτηρία από τη Θεία Πρόνοια. Όταν επιδιώθωνα το μοναστήρι πάνω στην Κόνιτσα, την Παναστήρι, πώς το είπαμε, στο Στόμιο, έπρεπε να πάω επιγόντως να φέρω κάτι υλικά από απόσταση 2 ωρών. Στο δρόμο, σε κάποιο σημείο δύσκολο που το έλεγα Γολγοθά, τόσο δύσκολο ήταν δηλαδή, συνάντησα ένα γνωστό με 3 ζώα φορτωμένα ξύλα. Είχαν ανταποδογιστεί τα σαμάρια τους και το ένα ζώο ήταν κοντά

κατολιστήσεως ήταν αδύνατο να σωθώ. Όλα έγιναν με την πρόνοια του Θεού. Ο Θεός για να με σώσει ταλαιπώρησε τον άνθρωπο. Σώθηκα από βέβαιο θάνατο. Ο άνθρωπος μου είπε χίλια ευχαριστώ. Γύρισα προς τα πίσω και εγώ και το φώναξα από μακριά. Μπαρμπαναστάσει, με έσωσες, ο Θεός με έστειλε. Ο ένας είδε την πρόνοια στο χέρι των άλλων. Ο μεν Μπαρμπαναστάσεις είδε την πρόνοια γιατί το έστειλε το γέροντα και το βοήθησε στα ζώα. Ο δε γέροντας είδε την πρόνοια διότι είδε, ας πούμε, την πρόνοια γιατί καθυστέρησε και έτσι δεν βρέθηκε εκείνη τη στιγμή της κατολιστήσεως. Και ένα ακόμη από το γέροντα Παΐσιο. Διηγήθηκε ο γέροντας. Ήταν η Κυριακή του Τυφλού. Ιστανόμουν εξάντληση και μου πέρασε ο λογισμός. Αν την είχα κάτι να φάω, λίγο ψαράκι, θα μου έκανε καλό. Όχι από επιθυμία, αλλά σαν φάρμακο. Βλέπετε και το λίγο φαγητό του χρησιμοποιούσε σαν φάρμακο. Δεν ήταν πότης, αλλά ενθυμούμενος πάντοτε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, που απευθύνει ο Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεον, ο λίγον είναι ο χρό δια το στόμαχόν σου, δηλαδή ως φάρμακο δια το στομάχι, έτσι και εκείνος χρησιμοποιούσε το κρασί ως φάρμακο. Τώρα εδώ ήθελε το ψαράκι πάλι ως φάρμακο, γιατί είχε πάντοτε προβλήματα με την υγεία του. Είχε προβλήματα με τα έντερά του. Βγήκα να πάω έξω. Γυρίζοντας είδα ένα μεγάλο πολύ, σαν αετό να χαμηλώνει πολύ, και έσκυπα να μην με χτυπήσει. Φοβήθηκα μήπως είναι τίποτε του περασμού, γι' αυτό δεν έδωσα σημασία και μπήκα γρήγορα στο κελί μου. Τα πουλιά δεν πετάνε χαμηλά, πετάνε ψηλά. Και ένας αετός να πετάει τόσο χαμηλά, του φάνηκε παράξενο και σε λέει κάτι είναι το περασμό. Ας φύγω. Σε λίγο χρειάστηκε πάλι να βγω έξω. Στο ίδιο σημείο που είχα σκύψει, για να μην το χτυπήσει ο αετός, είδα να σπαρταράει ένα ψάρι. Μεγάλο ψάρι. Πρώτα έκανα το σταυρό μου, ευχαρίστησα στο Θεό και μετά πήρα το ψάρι. Αλλά σου κάνει η καρδιά μετά να φας το ψάρι, μετά από τέτοια επέμβαση. Για να θυμάται το γεγονός και να μνημονεύει πάντοτε την πρόνοια του Θεού, ζωγράφεσε πολύ ωραία στο όρθιο ξύλο του κρεβατιού του ένα αετό να κρατάει στα νύχια του ένα μεγάλο ψάρι. Επίσης το Πεντηκοστάριο, αφού ήταν η Κυριακή του Τυφλού, αυτό ήταν το βιβλίο που είπαμε, γιατί ήταν τέτοια εποχή σαν αυτή που επιδιανύουμε τώρα, στο περιθώριο της σελίδας είχε καταγραφεί το γεγονός, αλλά εκ των υστέρων το απέκοψε από ταπείνωση για να μην γίνει γνωστό, αναγκαστικά όμως, γιατί αλλιώς θα κουβόταν και τα τροπάρια της πίσω σελίδας, παρέμεινε το εξής τιμάχιον, από το οποίο μάλιστα διέγραψε μερικές λέξεις για να μπερδεύεται το νόημα, που με δυσκολία διαβάστηκαν. Δηλαδή, τι έγραψε. Δόξα τω Θεώ και ευχαριστίας εις αυτούς που προσεύχονται και στέλνουν ελεημοσύνη αθόρυβα με τα πουλιά του Θεού στα πλάσματα του Θεού. Που σημαίνει έκοψε μερικές λέξεις να μην βγαίνει το νόημα. Ήταν ευγνώμων και πάντοτε θυμότανε αυτό το πράγμα. Βλέπετε, μέσα στην καθημερινή ζωή του Αγίου Ανθρώπου υπάρχει τόσο σημαντικά γεγονότα της πρόνοιας του Θεού. Αυτό ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για όλους μας να σκεφτούμε και τέτοια σημάδια της παρουσίας της πρόνοιας του Θεού και στη δική μας ζωή. Εγώ απλώς θα σας πω ένα δικό μου και να μπορώ να σας βοηθήσω. Όπως είχαμε πει και τις άλλες φορές, δεν μπορούσα να πάω στο μοναστήρι γιατί ήμουν μικρός, λόγω της ενηλικιώσης του 21ου έτους τότε. Τώρα είναι στα 18. Τότε θα μπορούσα να φύγω γρηγορότερα. Τότε έπρεπε να μείνω μέχρι τα 21. Έπρεπε, είχα τελειώσει τη σχολή μου, την εκκλησιαστική, και παρέμειναν άλλοι 15 μήνες. Τι να κάνω, τότε όταν ήμασταν στη σχολή του Βόλου, κάποιος μας είπε να πάμε ως πρακτική νοσηλευτέ στο Ασκληπιού της Βούλας. Και πράγματι κατεβήκαμε όπως ήμασταν 4-5 αγόρια και πήγαμε στο Ασκληπιού της Βούλας ως νοσηλευτέ. Έμεινα εκεί 15 μήνες. Φάνηκε ότι τακτοποιήθηκε ένα βιοποριστικό πρόβλημα και μια καλή εύλογη αιτία μέχρι που να ενηλικιωθώ για να πάω στο μοναστήρι. Αυτό είναι το ανθρώπινο το οποίο είδα. Όταν όμως πήγα στο μοναστήρι, είδα πράγματι την πρόνοια του Θεού.
Ποια ήταν η πρόνοια του Θεού? Ότι πήγαμε στο μοναστήρι και ήταν γεροντάκι. Και έπρεπε κάποιος να τα βοηθήσει νοσηλευτικά.

0: Οπότε μέχρι που να έρθει ο γιατρός, ήμουν ο πρακτικός γιατρός. Ο νοσοκόμος, ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο γεροκόμος στα γεροντάκια. Δηλαδή ένα απλό σημάδι που αν κανείς θα το δει απλά, θα πει ένα τυχαίο γεγονός. Αν όμως θέλει να το δει με τη διάσταση της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού μέσα στην ζωή αυτών των ανθρώπων στα γεροντάκια που ήταν αφιερωμένα στο Θεό, θα το δει ότι ήταν της πρόνοιας του Θεού. Και άλλα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν μέσα στη ζωή μας που δείχνεται ακριβώς αυτή η έννοια της πρόνοιας του Θεού. Τον έμπορο τον οποίο ο Θεός δεν τον άκουγε. Ένας έμπορος παραπονείται στον Άγιο Βελεμύροβιτς ότι δεν τον ακούει ο Θεός. Κάτι το οποίο όλοι μας το έχουμε έτσι. Και λέει, παραπονείσαι ότι ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές σου. Σε πολλές δύσκολες προσευχόσουν στο Θεό και ποτέ δεν σε έσωσε από καμιά. Πώς όχι, αν τον αναρωτιέμαι, αφού ειδού εσύ επέζησες από όλες τις δυσκολίες. Παραπονέσαι ότι δεν σε ακούει, αλλά παρά τα αυτά ζεις μετά από τόσες δυσκολίες. Άρα λες ψέματα. Πάντοτε ο Θεός, χωρίς να το καταλαβαίνεις, σε σώζει. Όμως, επέτρεψε μου μια ερώτηση. Εσύ ακούς το Θεό? Μέσα και από την Παλιά και από την Κοινή Διαθήκη, ο ύψος Θεός υποσχέθηκε να ακούει τους ανθρώπους υπό τον όρον ότι οι άνθρωποι να ακούν εκείνον. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε απέτηση από το Θεό να ακούει τις προσευχές μας όταν εμείς δεν ακούμε το Λόγο του Θεού και δεν εφαρμόζουμε το Λόγο του Θεού. Εσύ ακούς τον Θεό αφού ζητάς ο Θεός να ακούει εσένα. Εκπληρώνεις τους θείους θεϊκούς νόμους και κρατάς τις τάξεις του. Εάν δεν το κάνεις, τότε είναι παράξενη η απέτησή σου ο Θεός να ακούσει εσένα και να υπακούσει. Ο Θεός κατέβηκε στη γη και έπλυνε τα πόδια εκείνων που τον αγαπούν. Οι Απόστολοι τον ακολουθούσανε και έπλυνε τα πόδια, δείχνοντας ότι μέσα στη ζωή αυτούς που τον αγαπάνε ο Θεός τους διακονεί. Στον Δημιουργό μας είναι μεγάλη χαρά να ακούει τα υπάκουα παιδιά του. Ο Δημιουργός υπάκουσε στον Μωυσή, τον Αβραάμ και τον Ιακώβ σε ό,τι τον παρικάλεσαν από αυτά τα παραδείγματα που είπαμε, και μέσω φυσικών και επιφυσικών ενεργειών εκείνος άπλωνε το έλεος του σε εκείνους που εκπληρώνουν τον νόμο του. Ο Θεός κάνει και τα θαύματα και ξεπερνάει τους νόμους. Εάν αυτός δεν ήθελε να υπακούσει τις δικές μου και τις δικές σου προσευχές, τότε αυτό συνέβη ή εξαιτίας του ότι εμείς δεν θέλαμε να υπακούσουμε τις εντολές του από την Διαθήκη, ή επειδή οι προσευχές μας ήταν ανορθόδοξες. Μέσω του Ισαΐα, του προφήτου Ισαΐα, έλεγε ο Κύριος στον ανυπάκουο λαό του Ισραήλ: «Εάν πληθύνεται την δέηση, ούκες ακούσουμε εγώ». Δηλαδή ήταν ανυπάκουος. Οπότε τους είπε, όσο και αν προσεύχεστε, εγώ δεν θα σας επακούσω. Ενώ λίγο πιο μετά είπε στον ίδιο τον Ισραήλ: «Και αν θέλετε και σ' ακούσετε μου, τα αγαθά της γης φάγεστε. Αν όμως κάνετε αυτό που λέω, τότε θα φάετε όλα τα αγαθά της γης». Ο Θεός μας ακούει όταν ακούμε και δεν ακούει όταν δεν ακούμε. Ακόμη δεν ακούει ούτε όταν, ακόμη δεν ακούει τότε που ζητάμε κάτι επιζήμιο και ανόητο. Και φέρνει το παράδειγμα. Οι Απόστολοι, Ιάκωβος και ο Ιωάννης, παρικάλεσαν τον Χριστό μια φορά να αφήσει φωτιά από τον ουρανό στο χωριό, το οποίο δεν ήθελε να τους δειχθεί να περάσουν τη νύχτα. Το θυμάστε το περιστατικό που ανέφερε στο Ευαγγέλιο. Αυτός ο Χριστός τραφής τους επιτίμησε αυτούς. Όχι μόνο δεν εκπλήρωσε το αίτημα, αλλά τους μάλωσε κιόλας. Θυμήσου και εσύ, εάν οι προσευχές σου ήταν άξιες του ανθρώπου και άξιες του Θεού. Και κάτι ακόμη. Γιατί προσεύχεσαι στο Θεό μόνο στη δυσκολία? Με αυτό ταπεινώνεις τον εαυτό σου, ενώ ευρίζεις το Θεό σου. Ο Δημιουργός μας ζητά από εμάς να αισθανόμαστε αδιάκοπα τη δική του παρουσία και αστεμάτητα να επικοινωνούμε μέσω της προσευχής μαζί του. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Προσευχόμενος στο Θεό μόνο όταν σε βρίσκει καημός Καημός κάνεις τον εαυτό σου απλό ζητιάνο και τον πιάζεις το Θεό, αφού τον καλείς σαν πυροσβέστη μόνο όταν καίγεται το σπίτι σου. Τι ωραίες παραδείγματα που χρησιμοποιεί ο Άγιος. Ο Χριστός μας έδωσε το δικαίωμα να επικαλούμαστε το δικό του Πατέρα ως δικό μας Πατέρα. Το πιο γλυκό, τι πιο γλυκό υπάρχει από αυτό? Και τι υπάρχει πιο γλυκό για τα παιδιά από το να βρίσκονται παρόντες οι γονείς τους? Ας φροντίζουμε λοιπόν και εμείς ασταμάτητα να στεκόμαστε στην παρουσία του ουρανίου Πατέρα μας με την καρδιά και με τις σκέψεις και με τις προσευχές.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη ακουστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

λαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ψουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

στον αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

ημάς των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο λιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή τη μετάδοση αποσπασμάτων από την ιστορική ηχογράφηση του 1990, εορτή της αρχής της Συνδίκτου στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Προεξάρχει ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος στους Πατριαρχικούς Χορούς των Ψαλτών, στο δεξιό αναλόγιο ο Άρχον Πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης, στο αριστερό αναλόγιο ο Άρχον Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειος Εμμανουηλίδης. Δίπλα τους οι δομέστιχοι και οι Ισοκράτες.
1: Του σημείων των άνθρωπων πλοίων και τι εγώ σαν ανθρώπων εξ αρχές ή ποτέ προσέφερε να ενισχύσεστε, όμως η μνήση ότι η σοφία θα του ήρωος άσυνα και τους αγώνας, του έφτει η γη ως προστήριος πανέντος της πάσης κορπής, τη μεγάλη στην καρτερία του χώρου των αγγέλων εγκλάψαντος, συν τούτης για τους άλλων.

εν Χριστώ μάρτυρος ναόν Γεωργίου, απαντακώσθεν οι πιστοί συνελθόντες, την ιερά σου δέσποινα προς δόξαν του Θεού σήμερον πανήγυριν πανευλαβώς τελούμεν, πόσο δασπαζόμενοι της ευθύ σου εικόνας, σημελωδούμεν πάντες εν χαράς,

Ονόν εκ Θεού σαφώς εκλελεγμένη και μύτηρη γενωμένη του πάντων βασιλέως, που την αθέα των μορφήν σαρκή περιβαλούσαν και δεινώς αμαυρωθήσαν την εικόνα του Αδάμ, αφράστος αναπλάντασαν και τη θεία δυνάμει των άρχων δακτύνασαν τους σκότους και υπέρμακος δεχτήσαν στρατηγός, φρούρι βασιλεύουσαν τε πόλην και λαόν Χριστόν ημών σώζεν, Θεοτό και την εικόνα σου τιμώντα και βόντα τη θερμός, χαίρε παρ

έχουν ημέρα 30 ημέρα, έχει ώρα 12, έχει η νύχτα ώρα 12, την πρώτη του αυτού μηνός, αρχή της συνδίκτου ήτη του νέου έτους. Και αυτή η μέρα μνήμη επιποιούμεν του γενωμένου θαύματος παρά της Αγίας Θεοτόκου εν τη μονή των Μιασινών και μνήμη του γενωμένου εμβρισμού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του Στυλίτου, τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μάρθας Μητρός του Οσίου Σιμεών και της Οσίας Ευαμφθίας και η κοίμησης Ιησού του Ναβί. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και αυταδέλφων Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένους. Τι αυτή η μέρα σύναξην ποιούμεθα προς τιμήν και μνήμη της ευτής εικόνας της υπεραγίας εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της εν το Πατριαρχικό Ναό του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Στροπεοφόρου κατεθειμένης και επιλεγωμένης της Παμακαρίστου. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέης

Ανεψίχνω, δεν είναι. Δεν

0: Εκτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Συνεχίζουμε την ακρόαση μελών από τον όρθρο της διπλής εορτής της 1ης Σεπτεμβρίου, της ακολουθίας δηλαδή της αρχής της Ενδίκτου και της Ιεράς Σύναξης προς τιμήν και μνήμην της Παναγίας της Παμακαρίστου.

μικρόν των νοητών, ον διεύπλασσας άνθρωπον, ο συχθείς.

με αποσπάσματα από την πανηγυρική Θεία Λειτουργία στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, αρχή της Συνδίκτου του 1990, θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας

Αγία Πνεύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό του Θεού παραθώμε.

0: ημών Θεοτόκου και υπέρθεν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημερεύσετε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσε τη ζωή μου ο Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Αμήν, όλοι κατοικήσω.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Γέροντα ευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Στην προηγούμενη εκπομπή αρχίσαμε να αναλύουμε τις διακονικές αιτήσεις και φτάσαμε στα περί τεκνογωνίας και μιλήσαμε και λίγο για την επιρροή του περίγυρου, του ζευγαριού, των φίλων, του πνευματικού, των συγγενών κτλ. Και την επιρροή που είχαν, που έχουν στο ζευγάρι. Θέλω παρακαλώ να μείνουμε λίγο στο πνευματικό, στην περίπτωση που, στην καλή περίπτωση, που τα παιδιά και τα δύο, το ζευγάρι, έχουν κοινό πνευματικό. Αυτή, ας το πούμε, ότι είναι η καλή περίπτωση. Θέλω να πω, μιλήστε μας λίγο, ποια πρέπει να είναι η σχέση του πνευματικού, του κοινού πνευματικού με το ζευγάρι, στη διαδικασία του αραβώνα.
4: Ο Άγιος Παΐσιος πάντοτε σύστηνε στα ζευγάρια να έχουν κοινό πνευματικό για να προλαμβάνει και να θεραπεύει τις διάφορες κρίξεις και εντάσεις που μπορούν να είχαν στη ζωή τους τα παιδιά αυτά. Ο πνευματικός, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, θα δρά πάντοτε με σκοπό την πνευματική ωφέλεια των ανθρώπων, σεβόμενος απόλυτα την ελευθερία τους. Και ο ρόλος του θα είναι καθοδηγητικός, συμβουλευτικός και ουδέποτε καταδυναστικός και αναγκαστικός. Ο ρόλος του πνευματικού είναι όπως το ρόλο του Θεού, που σέβεται την ελευθερία μας, μας υποδεικνύει το ορθόν και το πρέπον και κατά άλλα τα αφήνει στην ελεύθερη προαίρεσή μας.
3: Και αν, Γέροντα, έχουμε περιπτώσεις που, ας το πούμε, ότι δεν υπάρχει κοινός πνευματικός. Υπάρχει πνευματικός, αλλά δεν είναι κοινός. Άλλον έχει η κοπέλα, άλλον έχει το...
4: Ναι, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις και είναι κάτι που το συναντούμε συχνά. Και δεν θέλουν να αφήσουν το πνευματικό τους. Δεχτώ και αυτό, αλλά τουλάχιστον για θέματα το οποίο προκύπτουν στη συζυγία και πρέπει να ληφθεί μια κοινή απόφαση, ας συμβουλεύονται είτε τον ένα είτε τον άλλο πνευματικό.
3: Και οι δύο μαζί.
4: Και οι δύο μαζί. Για να πάει, μην λέει ο ένας πνευματικός το ένα και ο άλλος το άλλο. Σε θέματα που είναι κοινής αποφάσεως, να συμβουλεύονται και δύο ένα. Μάλιστα. Αλλά στα άλλα τα καθημερινά, εντάξει, και να μπορούν να τα λένε. Αφού συνήθισαν από παιδιά μικρά το πνευματικό του, ας μην τον αφήνω.
3: Και να πάμε και στην περίπτωση που μόνο ο ένας έχει πνευματικό και ο άλλος δεν έχει. Δεν έχει επειδή δεν θέλει.
4: Δεν θέλει, δεν έμαθε.
3: Δεν έμαθε, μπορεί και να μείνει στην εκκλησία. Θα τα δούμε αναλυτικότερα αυτά. Ναι. Αλλά ας πούμε ότι ο ένας έχει και ο άλλος δεν έχει. Τι γίνεται εκεί?
4: Εκεί αυτός που έχει πνευματικό έχει ακόμα ένα ρόλο περισσότερο να διαδραματίσει, να βοηθήσει το έτερο μέλος της υγείας, να αγαπήσει τον Χριστό, να πλησιάσει την εκκλησία και σιγά σιγά χωρίς να τον πιέζει, χωρίς να τον αναγκάζει να ακολουθήσει και αυτός την πνευματική είναι Χριστό ζωή.
3: Γέροντα, μας είπατε σε προηγούμενες εκπομπές πόσο σημαντική σε αυτή την πορεία του αραβώνα είναι να εξετάζουμε σωστά τον άλλον, η διερεύνηση που λέγατε.
4: Μάλιστα.
3: Είπατε την προηγούμενη φορά ότι είναι καλό να εξετάζουμε τον άλλον σωστά μεταδιακρίσεως. Μπορείτε να μας πείτε αυτό το μεταδιακρίσεως τι σημαίνει?
4: Σίγουρα θα τον κάνουμε κάποιες εξετάσεις, αλλά μην τον διαλύσουμε τον άνθρωπο και να είμαστε κι εμείς διακριτικοί, να ξέρουμε τι ρωτούμε και τι θέλουμε. Άμα βάζουμε πράγματα που είναι υπεράν των δυνάμεων του άλλου, ασφαλώς δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί και θα αντιδράσει ίσως. Και μετά εμείς θα λέμε ότι δεν μας κάνει γιατί αντέδρασε, γιατί δεν το δέχτηκε. Αλλά και εμείς αυτά που είπαμε δεν ήταν σωστά. Θέλει πολύ διάκριση και πολύ ευγένεια αυτό το πράγμα και πολύ λεπτότητα.
3: Στο μοναχισμό μας είπατε ότι και ο υποτακτικός, όπως καταλαβαίνουμε, πρέπει να εξετάσει πάρα πολύ σοβαρά το γέροντά του. Όπως είχατε πει παλιά, μην από καπετάνιο σου βγει η ναύτης.
4: Ναι.
3: Όμως εγώ έτσι που το ακούω και όπως έχω ζήσει έτσι λίγο, όσο μπορώ να έχω ζήσει τους πατέρες στο Άγιον Όρος, μπορεί ένα νέο καλό γεράκι να έχει την πείρα να εξετάσει το γεροντά του? Πού θα τη βρει αυτή η διάκριση?
4: Σίγουρα αν είναι πολύ νεαρό παιδί, δεν θα έχει αυτή την πείρα. Αλλά αν είναι κάπως πιο όριμος στην ηλικία, μπορεί να το εξετάσει αυτό το πράγμα. Αλλά και ιδιαίτερα τα παιδιά σήμερα έχουν αρκετά κριτήρια και κόσκινα που μας περνάνε όλους μέσα από αυτά και μας ξεκαθαρίζουν.
3: Άρα μπορεί πραγματικά αυτό να γίνει έτσι και στον Αραβώνα?
4: Μπορεί να γίνει και στον Αραβώνα, μέχρι σε ένα σημείο μπορεί να γίνει, πράγματι.
3: Τώρα, πολλές φορές έχουμε και περιπτώσεις που πάνω στον υπέρμετρο ενθουσιασμό θέλουμε πριν το γάμο, στην κυριολεξία, να εξομολογήσουμε τον άνθρωπό μας, έτσι να τα πει όλα. Είναι σωστό αυτό?
4: Να σας πω, εγώ όταν το ακούω αυτό νευριάζω. Το πω έτσι απλά. Διότι κρύβει ένα υπέρμετρο εγωισμό και μια ανασέβεια προς το ανθρώπινο πρόσωπο. Δεν είναι θέμα εξομολόγησης του άλλου, δηλαδή, και ρωτάνε πράγματα και ξαναρωτάνε τα ίδια και ζητούν λεπτομέρειες και λεπτομέρειες λεπτομεριών. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι πέραν πάσης λογικής, δηλαδή. Εγώ και μόνο που το σκέφτομαι αυτό το πράγμα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Εντάξει, να ρωτήσει τον άλλο με τρόπο, αν θέλει να σου πει κάτι από τη ζωή του προηγουμένως, να πει, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία και μόνο που το αναφέρομαι στον άλλο τραυματίζεται. Ιδιαίτερα οι κοπέλες που βιώνουν τραυματικά πολλά γεγονότα στη ζωή τους. Όταν λοιπόν εμείς χωρίς να τις σεβόμαστε και χωρίς να είναι έτοιμες ήδη να μας πουν κάτι και να θέλουν να το πω, τις αναγκάζουμε να μας κάνουν αναπαράσταση και λεπτομερή εξομολόγηση. Αυτό είναι πολύ τραγικό πράγμα. Και δεν σεβόμαστε την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου, διότι δεν κρίνεται ο άνθρωπος μόνο από τις πράξεις του. Μπορεί να έγιναν κάποια πράγματα, σίγουρα έγιναν. Αλλά μήπως και εκείνος που τα ρωτά δεν έχει κάνει παρόμοια? Αλλά και αν δεν έχει κάνει, δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα του είναι το δικαίωμα να εξουθενώνει και να εξευτελίζει τον άλλον άνθρωπο.
3: Τώρα, Γιώτα, υπάρχει και η περίπτωση που συμβαίνει τώρα στις παραδοσιακές οικογένειες, στις εκκλησιαστικές οικογένειες, δεν ξέρω πώς να το πω, αλλά υπάρχει περίπτωση όταν, ας το πω, η κοπέλα κυρίως, νομίζω εγώ, φέρει το αγόρι στο σπίτι και πει, κοίτα να δεις, μπαίνουμε πια σε αυτή τη διαδικασία, το βλέπουμε σοβαρά το θέμα κτλ. Έρχονται τώρα οι γονείς και προσπαθούν έτσι, κρυφά, κουτσουκούτσου που λέμε, να εξομολογήσουν αυτή το αγόρι ή αντίστοιχα την κοπέλα.
4: Ένα ενδιαφέρον από τους γονείς δικαιολογείται. Αλλά αυτό να θέλουν να ξιχνιάζουν πράγματα και λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής του κάθε ενός, αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Και οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι είναι λεπτή θέση τους και οι άλλοι καταλαβαίνουν ότι τους πλησιάζουν με έναν τρόπο διερευνητικό. Και ο καθένας δεν έχει τη διάθεση να γίνει αντικείμενο διερεύνησης από τον οποιονδήποτε. Εντάξει, ο γαμπρός ή η νύφη να θέλει να μάθει κάτι για το έτερο νήμιση, και αυτό με διάκριση, με λεπτότητα, με μια ελεύθερη, ας πούμε, ελευθερία στον άλλο να το πει όποτε θέλει και όπως το αισθάνεται, ναι. Αλλά να μπουν και οι γονείς μέσα και το περιβάλλον και ο ένας και ο άλλος, αυτό θα τα κάνουν γυαλιά καρφιά στο τέλος.
3: Θυμάμαι ένα φίλο που είχα που απαιτούσε να ανακρίνει σε εισαγωγικά την κοπέλα επειδή τον επηρέαζε η μάνα του. Δηλαδή του λέγε, πρέπει να πας εσύ να τα μάθεις, να προσέξεις, να κάνεις, να ρωτήσεις.
4: Εγώ να σου πω την αλήθεια, Νίκο μου, όταν έρχονται οι κοπέλες και μου λένε, του είπε η μάνα του, τις λέω, στείλε το στη μάνα του από τώρα που είναι νωρίς. Διότι αυτός θα σε βασανίσει. Διότι τι λέει η Γραφή, ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Και αυτό το λέει η Γραφή για τον άντρα. Δεν λέει προσκοληθήσετε προς τον άντρα της. Ο άντρας είναι αυτός που πρέπει να καταλήψει, όχι να καταλήψει ασπλάχνος, αλλά να ξεφύγει από την επιρροή και από την επίδραση των γονέων του και να προσκοληθεί στη γυναίκα του. Και να γίνει ένας άνθρωπος ανδρόγυνο με τη γυναίκα και να κάνει την οικογένειά του. Εάν παρεμβαίνουν οι γονείς και ιδιαίτερα οι μητέρες, εάν παρεμβαίνουν θα διαλύσουν την συζυγία και θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα.
3: Τώρα είναι κοντά στην επόμενη ερώτηση. Ποιος επηρεάζεται πιο εύκολα, ο άνδρας ή η γυναίκα? Και πολλές φορές αλλάζουν λόγω όλου αυτού του περίγυρου 180 μοίρες την απόφασή τους.
4: Και οι δύο επηρεάζονται, αλλά νομίζω ότι τα αγόρια επηρεάζονται περισσότερο από τη μητέρα τους, παρά οι κοπέλες από τη δική τους μητέρα. Πιο πολύ η μητέρα του γαμπρού επιδρά με τρόπο έτσι δύσκολο. Έχουμε και εξαιρετικές περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ καλές. Αλλά οι πενθερές να προσέχουν πάρα πολύ την ανάμιξη και την παρουσία τους μέσα στο ανδρόγυνο. Να προσέχουν πάρα πολύ.
3: Άρα να πω, αυτό το είχατε πει και για τους μοναχούς, αλλά πώς θα γίνει ο άνδρας καραβοκύρης για να αποδείξει τη δυσκολία ότι έχει αγάπη και όχι ιδιοτέλεια?
4: Το λέει και η παροιμία, ο καλός καραβοκύρης τη φουρτούνα φαίνεται. Όταν υπάρχουν δυσκολίες και προβλήματα και κρατάει το τιμόνι του σπιτιού του καλά και δεν διαλύει το σπίτι του και την οικογένειά του, φαίνεται ότι είναι καλός καραβοκύρης. Και πρέπει να έχει αυτήν την ιδιότητα ο άντρας, γιατί είναι και η φύση του τέτοια, να κρατάει το τιμόνι και να διοικεί το σκάφος της οικογένειας και να αισθάνονται άλλη ασφάλεια. Και σε αυτό θα το βοηθήσει πάρα πολύ η πνευματική του ζωή. Εάν έχει πνευματική ζωή, θα καταλάβει ότι πρέπει να συμπεριφέρεται με ανάλογο τρόπο και στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Και στους γονείς του βέβαια. Με τρόπο μέχρι σε ένα σημείο, με αγάπη, με καλοσύνη, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι άβατος η οικογένεια και άδυτος. Δεν μένει κανείς εκεί μέσα.
3: Τώρα, Γέροντα, πετάγομαι σε ένα άλλο θέμα. Αν και είμαστε ακόμη στον Αραβώνα, αλλά επειδή μιλήσαμε για τον λεγόμενο καραβοκύρη, έχουμε περιπτώσεις φλόγερων δεσμών, χρόνων και χρόνων, και με το πρώτο γερό φύσιμα διαλύονται όλα. Η μία περίπτωση, παράδειγμα, λέμε ότι μετά από 20 χρόνια γάμου μαθαίνω ότι η γυναίκα μου πριν 15 χρόνια με απάτησε και τα τεινάζω όλα στον αέρα. Τι γίνεται εκεί με τον καραβοκύρη?
4: Έχει πολύ εγωισμό αυτή η υπόθεση μέσα. Διότι, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι τραυματίζεται ένας εκ των δύο. Αλλά στο τραύμα χρειάζεται επίδεσμος και θεραπευτική αγωγή. Δεν χρειάζεται δηλητήριο και θάνατος. Και αν έκανε και ο Θεός σε εμάς τα ίδια, θα είχαμε εξαφανιστεί όλοι από προσώπο της γης. Και το πιο τραγικό είναι ότι τα ίδια πράγματα μπορεί να τα έχει κάνει και ο άντρας, αλλά να μην έχει πιαστεί. Και γινόταν στη δικαιολογία των εαυτών του και λέει: εγώ είμαι άντρας. Και δεν δικαιολογεί την σύζυγό του, που πολλές φορές για να εξωθήθει ένας εκ των δύο σε μια πράξη ανάρμοστο και άσχημη, βέβαια δεν είναι καλό πράγμα αυτό, αλλά έχει ηθική ευθύνη και το άτερο μέλος της συζυγίας. Πρέπει να κοιτάξει την συμπεριφορά του και την όλη στάση του. Δεν είναι πάντα φταίει μόνο ένας. Ο ηθικός αυτούργος πολλές φορές έχει μεγαλύτερη ευθύνη από αυτόν που υπέκυψε σε μια πίεση λόγω των πολλών πραγμάτων που βιώνει καθημερινά στη ζωή του.
3: Τώρα, αυτό το είπα γιατί, επειδή είπατε ότι πρέπει έτσι να είναι γερός, να πω ότι ο άνδρας πρέπει, αυτό που είπατε είναι καραβοκύρης, μου αρέσει αυτή η έκφραση. Πότε θα γίνει καραβοκύρης? Θα γίνει στη διαδικασία του Αραβώνα? Θα ήταν έτσι, έχει μεγαλώσει με αυτό το φρόνημα να είναι γερός, δυνατόν να είναι ηγέτης? Ή αυτό θα το μάθει και στην πορεία του γάμου? Γιατί γι' αυτό έφερα το παράδειγμα το ακραίο που θα το συζητήσουμε πάρα πολύ αυτό. Μετά από 20 χρόνια να ακούσει ότι πριν 15 χρόνια τον απάντησε και να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
4: Αυτό βέβαια καλό είναι να το μαθαίνει από νωρίς και να έχει καλές εικόνες, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, άγιες εικόνες από τη συζυγία των γονιών του. Αυτό θα είναι το τέλειο. Αλλά πού να το βρούμε το τέλειο τώρα? Τουλάχιστον ας μαθαίνει μέσα στην Εκκλησία, από τις ομιλίες των πατέρων, από τα πατερικά κείμενα, γιατί και τα γεροντικά. Εγώ συστήνω σε όλους τους γάμους να διαβάζουν το γεροντικό. Είναι το πιο ωραίο βιβλίο για τον γάμο. Δεν υπάρχει ωραίο βιβλίο για τον γάμο από το γεροντικό. Που εκεί δείχνει τις ασκητές, πώς συγκατέβαιναν, πώς ειδικούσαν τις ψυχές των αδερφών τους, πώς αντιμετώπιζαν τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Και με πόση διάκριση και πόση ευγένεια συμπεριφέρονταν ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι μεγάλο μάθημα. Που εάν διαβάζουν το γεροντικό οι έγγαμοι και το εφαρμόσουν στη ζωή τους, έστω όσο μπορούν, θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα τη συζυγία τους.
3: Πότε θεωρείτε, Γέροντα, έτσι με την πνευματική σας πείρα, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να πει τη λέξη αγαπώ πραγματικά όμως αισθανόμενος την τεράστια ευθύνη που έχει απέναντι στον άλλο, είναι θέμα ηλικίας σε αυτή τη σχέση τώρα μιλάμε ή πνευματικής ωριμότητας?
4: Σίγουρα αυτήν τη λέξη, όσον την αισθάνεται, πρέπει να τη λέει από την πρώτη στιγμή που είναι βέβαιος ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα και στις προσδοκίες του άλλου ανθρώπου. Να μην το πει πρόχειρα και μετά να πει έκανα λάθος και δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί ο άλλος ακούει τη λέξη να σε αγαπώ και την δέχεται σαν πολύτιμο μαργαρίτη στην καρδιά του. Και δεν μπορεί μετά να έρθει να του πεις έκανα λάθος, βιάστηκα, δεν έχω αισθήματα τώρα. Να το πεις όταν είσαι σίγουρος. Καλύτερα να περιμένει ο άλλος λίγο και να το πεις με σιγουριά ότι τον αγαπάς πραγματικά και είσαι έτοιμο να του δώσεις την ζωή σου, την καρδιά σου, την ύπαρξή σου και να προχωρήσεις μαζί του. Και να το πεις από την πρώτη στιγμή που είσαι σοβαρός απέναντι στον δεσμό αυτό και σίγουρα σιγά σιγά αυτό μεγαλώνει, ολοκληρώνεται, τελειούται εν Χριστώ. Φτάνουμε στην τελεία αγάπη μετά.
3: Πάντως, Γέροντα, να μην γελιόμαστε, καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη διαδικασία τώρα είμαστε στον Αραβώνα, έτσι, στην γνωριμία, στη δοκιμασία, στη διερεύνηση, ότι είναι τρία πράγματα που συνδυάζονται. Είναι η ψυχρή λογική, στην απόφαση μιλάμε τώρα,
4: ναι.
3: Είναι το συνέστημα και είναι και η καρδιά. Η καρδιά, έχω καταλάβει ότι δεν είναι συνέστημα η καρδιά. Πώς θα συνδυαστούν αυτά τα τρία, ψυχρή λογική, συνέστημα και καρδιά, για να πάρθει η σωστή απόφαση?
4: Όταν βλέπεις ότι με την ψυχρή λογική, όπως το λέτε, δεν υπάρχουν τα δεδομένα για μια συζυγία. Δηλαδή, το ένα πρόσωπο εκ των δύο δεν σε σέβεται, δεν σε παραδέχεται, δεν δέχεται τις ευαισθησίες σου, δεν θέλει να σε καταλάβει, δεν θέλει να σε ακολουθήσει, σε βασανίζει, είναι αμέτωχος στα δικά σου αισθήματα. Αυτό το λέει η λογική σου. Μπορεί η καρδιά σου να τον αγαπάς και να είσαι τρελαμένος μαζί του. Αλλά η λογική σου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σε αναπαύσει. Πρέπει εκεί να το λάβεις σοβαρά υπόψη αυτό. Δεν πρέπει να το παραθεωρήσεις. Μετά, άλλες φορές μπορεί να είναι και το συναίσθημα μέσα. Δηλαδή, τον αγαπώ τον άλλον άνθρωπο, αλλά η λογική μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος. Εντάξει, τον περιμένω, τον βοηθήσω. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο με τη λογική, είναι μόνο με το συναίσθημα. Αλλά και η καρδιά μου. Η καρδιά μου μου λέει δεν πληροφορείται ότι μπορώ να προχωρήσω αυτόν τον άνθρωπο. Έχω μέσα μου κάτι που με τραβά πίσω. Πρέπει να το λάβω και αυτό υπόψη. Βέβαια μπορεί όλα αυτά να λειτουργούν και ένα τρόπο ψυχολογικό. Για λόγω ανασφάλεια, λόγω ψυχολογικών εμπειριών που είχαμε προηγουμένως, τραυμάτων κτλ. Σε αυτό θα μας βοηθήσει πολύ ένας καλός πνευματικός. Όμως πρέπει να είμαστε βέβαιοι για αυτό που κάνουμε και να μην έχουμε σοβαρές αντιστάσεις από τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν είμαστε βέβαιοι, αυτό θα μας κάνει μετά, θα μας φέρει σε μεγάλα προβλήματα. Ακόμα ξέρετε και κάτι που όταν είμαστε νεότεροι θυμάμαι και εγώ φοιτητής που έλεγαν οι συμφοιτητές μου ότι δεν πρέπει να κοιτάζεις τα εξωτερικά. Και όταν πήγα στο Άγιον Όρος και άκουσα ένα σοβαρό πνευματικό, να λέει και τα εξωτερικά θα κοιτάξεις. Διότι εάν δεν σε ελκύει ο άλλος άνθρωπος και ως άνθρωπος, εάν είναι γυναίκα ως γυναίκα, είναι άντρας ως άντρας, δεν μπορείς μόνο με κάποια δεδομένα λογικά ή δεδομένα ας πούμε συναισθηματικά να προχωρήσεις. Πρέπει να υπάρχουν και τα εξωτερικά στοιχεία. Είναι και αυτό ένα στοιχείο του γάμου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη για να έχουμε σωστό αποτέλεσμα.
3: Πάντως μας βοηθάτε πάρα πολύ, γιατί καμιά φορά, τώρα θα το πω κυρίως στα ζευγάρια αυτά που είναι στην εκκλησία μέσα, εντάξει, όταν αναλόγως και βέβαια και την οριμότητά του στην πνευματική, όπως έχετε πει πολλές φορές, καμιά φορά σου λέει το πρώτο είναι καρδιά και θα τα δούμε όλα πνευματικά τα πράγματα και φοβόμαστε να τα δούμε την ψυχρή λογική, φοβόμαστε το συναίσθημα, όλα πρέπει να είναι καρδιά. Τελικά δεν είναι έτσι όπως λέτε.
4: Σίγουρα, θυμάμαι μια περίπτωση στην Ελλάδα όταν ήμουν εκεί στο Άγιον Όρος. Παρακολουθούσαμε με τον γέροντα μας μια οικογένεια, πολύ πνευματική οικογένεια, αλλά η γυναίκα ήταν πολύ σεμνή και πολύ έτσι ας πούμε της εκκλησίας με τον εξωτερικό τύπο των δεδομένων της εποχής εκείνης. Ο σύζυγος ήταν καλός άνθρωπος, αλλά ήθελε η γυναίκα του να ντύνεται λίγο καλύτερα, να είναι πιο ευπαρουσίαστη. πιο ελκυστική, ας πούμε, απέναντι στον άντρα της. Και η γυναίκα αντιδρούσε. Και ήθελε να ντύνεται σαν μοναχή. Ο γέροντάς μας τη μάλωσε. Ήμουνα μπροστά που της είπε ότι δεν κάνεις καλά. Να περιποιηθείς λίγο τον εαυτό σου, να είσαι όπως θα θέλει ο σύζυγος. Δεν καταλαβαίνεις ότι εντάξει, σίγουρα αν ήταν και αυτός στα πνευματικά μέτρα τα δικά σου, μπορεί να μην τον επηρεάζει αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό τώρα τον επηρεάζει. Και τον κάνει να μην έχει αυτή την έλξη απέναντί σου. Και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Και θα έχει πειρασμούς και εσύ θα είσαι αιτία αυτόν τον πειρασμό. Και την παρότρινε και την έσπρωξε να περιποιηθεί λίγο τον εαυτόν της και να λάβει υπόψη και την αδυναμία του σύζυγου της. Χωρίς βέβαια να κάνει ξεζητημένα πράγματα, αλλά μέσα στα όρια της σοβαρότητας να γίνει κάπως πιο ελκυστική προς τον άντρα της.
3: Συγγνώμη που θα το πω, αλλά είναι και, αυτό είναι το, και το μεγαλείο της μοναχικής εμπειρίας. Τώρα έχουμε το γέροντα, το γέροντα εσύ που το λέτε αυτό, που θα γυρίζει ένας γέροντας, ο συγκεκριμένος γέροντας και να πει: κοίτα, δεις, φτιάξε τα μαλλιά σου καλύτερα για να.
4: Βέβαια, θυμάμαι μια κοπέλα που της είπε: να βάψεις τα μαλλιά σου, είσαι γριά, έτσι όπως είσαι. Και το είπε αυτό ο γέροντας, γιατί τον ενδιαφέρει αν θα βάψει τα μαλλιά της ή όχι. Ούτε την ξανά είδε μπροστά του. Αλλά ήξερε από το σύζυγό της ότι ο σύζυγος δεν του άρεσε αυτό το πράγμα που η γυναίκα του σε μια νεαρή ηλικία εμφανιζόταν σαν υπερήλικας. Και αποδεχόμενος την αδυναμία αυτή του συζύγου, προέτρεψε τη σύζυγο να φτιαχτεί λίγο να μπορέσει να είναι δίπλα από τον άντρα της.
3: Μήπως, γέροντα, αυτό είναι στο ζευγάρι και έλλειψη χαράς. Ο γέροντας Ιωσήφ, φαντάζομαι, είχε πολύ χαρά για να πει αυτή την κουβέντα.
4: Νομίζω ότι κάπου είναι και κάποιες δικές μας αρρώστιες, ελλείψεις. Νομίζω ότι η πνευματική ζωή έχει στερεότυπα. Ότι για να είσαι πνευματικός πρέπει να είσαι ντυμένος με αυτόν τον τρόπο, να συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον στυλ, να είσαι με αυτόν τον νοοτροπία, ενώ οι άνθρωποι του Θεού ήταν ελεύθεροι και ζητούσαν την πραγματικότητα των αισθημάτων και λάμβαναν πάντα υπόψη τον άλλον άνθρωπο, κριτήριο ο αδερφός μας, όχι εγώ. Κριτήριο είναι ο αδερφός μας, όχι εμείς.
3: Τώρα όλα αυτά προσπαθώ να τα καταλάβω, θυμάμαι και τα δικά μου. Νομίζω χρειάζονται πολλή προσευχή για να γίνουν κατανοητά και να μπουν μέσα μας και να μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να βρούμε όλη αυτή τη διάκριση. Πείτε μας, σε αυτή την πορεία του Αραβώνα, τι είδους προσευχή πρέπει να κάνει το ζευγάρι και πώς πρέπει να κάνει αυτή την προσευχή?
4: Πρέπει το ζευγάρι να παρακαλεί τον Θεό να οδηγήσει τον Αραβώνα σύμφωνα με το Πανάγιο του θέλημα και σε αυτό που είναι ωφέλιμο και για τους δυο. Και με ταπείνωση πολύ να προχωρούν σε αυτόν τον δρόμο της γνωριμίας, αναλογιζόμενοι ότι αυτή η πορεία είναι πολύ σημαντική για την αιώνια σωτηρία τους. Και με τα φόβο και τρόμο, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, την εαυτό σωτηρία κατεργαζόμενοι. Να εργάζονται με τα φόβο και τρόμο τη σχέση τους, γνωρίζοντας ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η πράξη. Δεν είναι κάτι το οποίο στο κάτω-κάτω το χαλάμε την επόμενη ημέρα. Είναι κάτι που έχει αιώνια διάσταση.
3: Είναι πρακτικά σωστό να κάνουν οι δύο μαζί προσευχή?
4: Γιατί όχι. Αλλά σίγουρα και κατά μόνας ο καθένας στην καρδιά του μέσα μπορεί να προσφέρει στον Θεό αυτά τα οποία αισθάνεται και έχει ως περιεχόμενο της καρδίας του.
3: Για να τελειώσουμε, γέροντα, και να εισάγουμε το επόμενο θέμα της επόμενης εκπομπής, θέλω να μας πείτε το εξής. Τι σημαίνει αποθνίσκω για τον άλλον? Πολλές φορές το γάμο το βλέπουμε σαν σταυρό και στη διαδικασία του Αραβώνα, γιατί μόλις αρχίζουμε και μπαίνουμε και παίρνουμε χαμπάρι ότι έρχεται η ώρα και τελικά τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζουμε στη διαδικασία του Αραβώνα πριν μπούμε στο γάμο, κάπως φοβόμαστε. Στο μοναχισμό λέτε ότι ο άνθρωπος αποθνίσκοντας ανίσταται. Πώς στέμνονται τα δύο αυτά?
4: Όταν ο άνθρωπος για την αγάπη του Θεού κόβει τα θελήματά του, ξεπερνά τον εγωισμό του και τον ατομισμό του και ζητεί αυτό που αναπαύει των αδερφών του, αυτό είναι θάνατος. Θάνατος ζωηφόρος όμως, ο οποίος φέρει ζωή. Δεν είναι θάνατος που φέρει νέκρωση και απώλεια και εξαφάνιση. Ο εν Χριστώ θάνατος είναι ζωηφόρος ανάστασης.
3: Θα συνεχίσουμε, γύρω, την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Άστε καλά.

0: Εξουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος-διατροφολόγος και σήμερα επέλεξα να συζητήσουμε μαζί ένα θέμα που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Και πιο συγκεκριμένα, επέλεξα να συζητήσουμε για το φαγητό που μπορούν να καταναλώσουν τα παιδιά μας κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σχολικό χώρο. Γιατί είναι τόσο σημαντικό τα παιδιά μας, όσο βρίσκονται στο σχολείο, να καταναλώνουν ένα υγιεινό και θρεπτικό κολατσιό? Και ποιο είναι τελικά το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει ως προς τα προϊόντα που θα πρέπει να διατίθενται στα σχολικά κηλικία? Σε κάθε έναρξη της σχολικής περίοδου, τα παιδιά μας προετοιμάζονται για μια ακόμη γεμάτη από διάβασμα και δραστηριότητες χρονιά. Το πρόγραμμά τους, από εκεί που ήταν χαλαρό, αλλάζει, ενώ οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Σχολείο, φροντιστήρια και εξωσχολικές δραστηριότητες αποτελούν την καθημερινότητα των παιδιών μας πλέον. Έτσι, απαραίτητος σύμμαχος σε όλη αυτή τους την προσπάθεια, εκτός από τους ίδιους τους γονείς, θα πρέπει να είναι και η διατροφή τους. Μία διατροφή που θα τους προσφέρει τόσο την ενέργεια που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στη μέρα τους, όσο και όλα εκείνα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται, ώστε να έχουν μια υγιής ανάπτυξη και ταυτόχρονα πνευματική διάβγεια. Είναι δεδομένο πως κατά τη διάρκεια της παραμονής στο σχολείο, τα παιδιά μας ξοδεύουν περίπου 6 με 7 ώρες της ημέρας τους, το 1 τρίτο δηλαδή περίπου της καθημερινότητάς τους, ώρες κατά τις οποίες χρειάζεται να τρέφονται σωστά, ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις πνευματικές απαιτήσεις που δημιουργούνται, όσο και στο διάβασμα και στις φυσικές τους δραστηριότητες. Γι' αυτό το λόγο, η ώρα του κολατσιού αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά γεύματα της ημέρας τους, που από τη μία δεν θα πρέπει να παραλείπεται και από την άλλη θα πρέπει να είναι επαρκές και ικανοποιητικό σε θρεπτική και θερμιδική πρόσληψη. Εμείς οι ίδιοι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας, ώστε να επιλέγουν γεύματα σύμφωνα με τις δικές τους γευστικές προτιμήσεις, χωρίς όμως αυτά να είναι πλούσια σε σάκχαρα, λιπαρά ή θερμιδική πρόσληψη. Αφού αυτό σε βάθος χρόνου θα αποτελέσει μια λάθος διατροφική συμπεριφορά, ενώ τα γεύματα αυτά δεν θα βοηθήσουν επί της ουσίας το παιδί. Οι γονείς είναι εκείνοι που από την πρώτη στιγμή θα πρέπει να διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών τους, τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού. Άλλωστε, μην ξεχνάμε πως θέτοντας σωστές βάσεις από την αρχή, τότε πετυχαίνουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα για την υγεία των παιδιών μας στο μέλλον. Για την ακρίβεια και πιο συγκεκριμένα, ο ρόλος του γονέα στη διαμόρφωση των διατροφικών συμπεριφορών του παιδιού του είναι ο πιο σπουδαίος. Τα παιδιά, από μικρή και όλες ηλία, παρουσιάζουν την τάση να αναπτύσσουν μιμητικές συμπεριφορές, αντιγράφοντας όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον τους. Και ποιος είναι το άμεσο παράδειγμα προς μίμηση για εκείνα παρά οι ίδιοι τους οι γονείς? Επομένως, η δική μας συμπεριφορά είναι αυτή που καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη συμπεριφορά που θα αναπτύξουν και τα ίδια τα παιδιά μας. Ο γονέας θα πρέπει να εκπαιδεύει το παιδί του μέσα όμως από τη δική του συμπεριφορά, δείχνοντάς του το σωστό τρόπο επιλογής τροφίμων και γευμάτων. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί όχι απλώς να ακούει από τον γονέα ποιο είναι το σωστό, αλλά να τον βλέπει να πράττει το ίδιο. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να περιμένουμε από το παιδί μας να καταναλώνει τα φρούτα του την ίδια στιγμή που εμείς δίπλα του μπορεί να καταναλώνουμε κάποιο γλυκό ή αλμυρό γρήγορο σνακ, αλλά θα το δούμε να δημιουργεί σωστές βάσεις όταν βλέπει εμάς τους ίδιους πρώτα να κάνουμε το σώμα. Ένα άλλο βασικό κομμάτι είναι η συμμετοχή των δύο, δηλαδή του γονέα και του παιδιού, στην επιλογή του σωστού κολατσιού, που παράλληλα θα ενισχύει τη σχέση ανάμεσα στον ίδιο το γονέα και το παιδί, δίνοντας όμως και τη δυνατότητα επιλογής ενός γεύματος για εκείνα, το οποίο εκτός από θρεπτικό θα είναι και γευστικό σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Πρέπει να προσέχουμε στα τρόφιμα που επιλέγουμε να πάρει το παιδί μας για κολατσιό μαζί του από το σπίτι? Το κολατσιό από το σπίτι αποτελεί μια ιδανική επιλογή,
ειδικά σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις της επικαιρότητας, ώστε να φροντίζουμε να διασφαλίσουμε μια ισορροπημένη διατροφή για εκείνα. Πέρα από όσα αναφέρθηκαν, θα πρέπει να φροντίζουμε εμείς αγωνείς να επιλέγουμε τρόφιμα τα οποία δεν αλλοιώνονται εκτός ψυγείου, είναι εύκολα στη μεταφορά και δεν μπορούν εύκολα να επιμολυνθούν. Από την άλλη, εάν δεν είναι εφικτό το παιδί μας για διάφορους λόγους να έχει μαζί του κάποιο κολατσιό από το σπίτι, μπορούμε να φροντίσουμε ώστε να το έχουμε εκπαιδεύσει και ενημερώσει για να μπορεί να επιλέξει σωστά ανάμεσα στα διάφορα τρόφιμα που διατίθενται στο σχολικό κηλικείο. Τι ισχύει όμως για τα τρόφιμα που μπορεί να βρει το παιδί στο κηλικείο? Τα παιδιά, όπως είπαμε, περνούν στο σχολικό περιβάλλον ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της ημέρας τους, με αποτέλεσμα κάποια από τα γεύματά τους να πρέπει να γίνονται σε αυτό. Τα σχολικά κηλικεία αποτελούν τη γρήγορη λύση έβρεσης τροφής όταν το παιδί για διάφορους λόγους δεν έχει ήδη προμηθευτεί από το σπίτι κάποιο κολατσιό. Παλαιότερα, τα προϊόντα που μπορούσε κάποιος να βρει σε ένα σχολικό κηλικείο εξαρτιόταν κυρίως από τη ζήτηση που υπήρχε από τους ίδιους τους μαθητές, ενώ σήμερα και στα πλαίσια εφαρμογής ενός πιο σωστού διαιτητικού πλάνου, τα προϊόντα που μπορεί να προμηθευτεί ένα παιδί στο κηλικείο αποτελούν πιο υγιεινές επιλογές που ως στόχο έχουν να ενισχύσουν τις θετικές επιλογές των παιδιών για να τους αποδώσουν ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, χωρίς όμως να επιβαρύνεται η υγεία τους.

το Υπουργείο Υγείας, έχοντας στο στόχο να ορίσει τους κανόνες υγιεινής που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, καθώς και τα προϊόντα που επιτρέπεται να διατίθεται σε αυτά, έχει εκδώσει τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις. Σύμφωνα με αυτές, επιτρέπεται η διάθεση των παρακάτω προϊόντων. Όσον αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά, συστήνεται η κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών κυρίως εποχής, τα οποία θα πρέπει να είναι καλά πλημμένα και συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες. Αποξηραμένα φρούτα, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν προσθήκη ζάχαρης, εξίσου σε ατομικές μερίδες των 50 γραμμαρίων. Φυσικούς χυμούς, φρούτων ή και λαχανικών, η παρασκευή των οποίων θα πρέπει να γίνεται εντός των κηλικίων, χωρίς την προσθήκη έξτρα ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών, ενώ η κατανάλωσή τους θα πρέπει να είναι άμεση σε ποτήρια μίας χρήσης. Φρουτοσαλάτες, η παρασκευή των οποίων θα πρέπει να γίνεται εντός των κηλικίων, με φρέσκα και καλά πλημμένα φρούτα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. Σαλάτες, η παρασκευή των οποίων θα πρέπει να γίνεται επίσης εντός των κηλικίων, με φρέσκα και καλά πλημμένα λαχανικά, ενώ θα επιτρέπεται μόνο η προσθήκη ελαιολάδου, ξυδιού ή λεμονιού. Τέλος, επιτρέπεται η κατανάλωση συσκευασμένων φυσικών χυμών και ομοειδών προϊόντων, τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν συντηρητικά, να μην έχουν προσθήκη ζάχαρης και να διατίθενται σε ατομική συσκευασία έως 330 ml. Για τα γαλακτογομικά προϊόντα συστήνεται η κατανάλωση γάλακτος τυποποιημένου, το οποίο θα πρέπει να είναι παστεριωμένο σε ατομική συσκευασία έως 500 ml και θα πρέπει να είναι είτε πλήρες είτε αποβουτυρωμένο με 1,5 έως 1,8% λιπαρά. Σοκολατούχου γάλακτος χαμηλών λιπαρών έως 1,8% σε συσκευασία έως 250 ml. Συστήνεται η κατανάλωση γιαουρτιού τυποποιημένου, χαμηλό σε λιπαρά, έως 5%, χωρίς επιπλέον πρόσθετα ζάχαρα και σε ατομική μερίδα, έως 200 γραμμαρίων. Ροφημάτων, από συνδυασμούς φρέσκου γάλακτος και φρέσκων φρούτων, η παρασκευή των οποίων θα πρέπει να γίνεται εντός των κηλικίων, χωρίς να υπάρχει προσθήκη ζάχαρης, ενώ απαγορεύεται η διάθεση άλλων τυποποιημένων αντίστοιχων προϊόντων, καθώς και η χρήση έτοιμης σκόνης. Τέλος, συστήνεται η κατανάλωση τυριών, πολύ σκληρών, σκληρών ή μη σκληρών και μαλακών, ενώ θα πρέπει να είναι παραδοσιακά και με ονομασία προέλευσης και εξαιρούνται τα ανακατεργασμένα ή τυγμένα τυριά και τα ανακατεργασμένα τυριά με αληφώδη υφή. Από απλά αρτοπαρασκευάσματα ή αρτοσκευάσματα συστήνεται η κατανάλωση κουλουριών, συσσαμένιων ολικής άλεσης, που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, ή και λευκών, σε ατομική συσκευασία έως 50 γραμμάρια. Κριτσινιών ολικής άλεσης, εξίσου πλούσιων σε φυτικές ίνες ή λευκών, σε ατομική συσκευασία έως 50 γραμμάρια. Πριγανιών, στην ίδια κατηγορία, ολικής άλεσης, πλούσιων με φυτικές ίνες ή λευκών, σε ατομική συσκευασία εξίσου 50 γραμμαρίων. Τέλος, συστήνεται η κατανάλωση crackers ολικής άλεσης, πλούσιων σε φυτικές ίνες ή και λευκών, σε εξίσου ατομική συσκευασία των 50 γραμμαρίων. Τα παραπάνω αρτοσκευάσματα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές, όπου τα κορεσμένα λιπαρά θα πρέπει να βρίσκονται σε συγκέντρωση έως 3%, τα τρανς λιπαρά έως 0,1% και το νάτριο σε αυτά να είναι έως 0,5%. Και τα διάφορα αρτοσκευάσματα συστήνεται η κατανάλωση μουστοκούλουρων σε ατομική μερίδα έως 60 γραμμάρια, σταφυδόψουμου σε ατομική μερίδα εξίσου έως 60 γραμμάρια, μπαρών δημητριακών ολικής άλεσης σε ατομική μερίδα έως 40 γραμμάρια,
και τα οποία θα πρέπει να περιέχουν κορεσμένα λιπαρά έως 3%, τρανς λιπαρά έως 0,1% και νάτριο έως 0,5%. Τυρόπιτας σε ατομική μερίδα 120 γραμμαρίων με λιπαρή ύλη για τη ζύμη, το ελαιόλαδο, τη μαλακή μαργαρίνη ή φυτικά έλαια και το τελικό προϊόν δεν θα πρέπει να ξεπερνάει στα συνολικά λιπαρά τα 30%, στα τρανς τα 0,1%, ενώ το τυρί που δεν περιέχεται σε αυτά θα πρέπει να είναι παραδοσιακό και ελληνικό με ονομασία προέλευσης και όχι τετριμμένα τυριά. Συστήνεται επίσης η κατανάλωση πίτας λαχανικών σε ατομική μερίδα 120 γραμμαρίων με εξίσου λιπαρή ύλη ζύμης, το ελαιόλαδο, τη μαλακή μαργαρίνη ή τα φυτικά έλαια και το τελικό προϊόν δεν θα πρέπει να ξεπερνάει σε λιπαρά τα 30% και σε τρανς λιπαρά τα 0,1%. Συστήνεται η κατανάλωση πίτσας με βάση αλεύρι, μαγιά, αυγά, γιαούρτι, αλάτι και μυρωδικά βότανα, ενώ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ενισχυτικά γεύσεις. Η γέμιση θα πρέπει να περιέχει τυρί, ντομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι, καλαμπόκι, ενώ απαγορεύεται η χρήση σάλτσας και αλαντικών. Τέλος, συστήνεται η κατανάλωση μπισκότων χωρίς γέμιση σε ατομική συσκευασία έως 60 γραμμαρίων, των οποίων τα τρανς λιπαρά δεν θα ξεπερνάνε το 2% των ολικών λιπιδίων. Η ζάχαρη θα είναι σε συγκέντρωση έως 10 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια προϊόντος, τα ολικά λιπαρά θα είναι μέχρι 10% και τα κορεσμένα έως 5%. Το νάτριο σε αυτά θα πρέπει να είναι έως 0,5%. Τα σάντουιτς από την άλλη, που θα μπορεί να βρει το παιδί στο γελικείο, θα πρέπει να έχουν παρασκευαστεί με συνδυασμό των παρακάτω τροφίμων και να είναι είτε τυποποιημένα είτε παρασκευασμένα στο χώρο του κηλικίου αυθημερών. Επιτρέπονται όλα τα είδη ψωμιού, όπως ολική άλεσης που είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό, και πιο συγκεκριμένα μιλάμε για ψωμάκι ατομικό, ψωμί του τόστ, μπαγκέτα, ελληνική πίτα, αραβική πίτα, σισαμένιο κουλούρι, ενώ ιδανικά συστήνεται το ψωμί να είναι ολικής άλεσης και δεν επιτρέπεται σε βάση το μπριός, το κρουασάν ή το πυρασκή. Από αλλαντικά, επιτρέπεται μόνο η χρήση βραστής γαλοπούλας, η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει σε κορεσμένα λιπαρά το 1% και το νάτριο εξίσου το 1%. Από τυριά, επιτρέπονται πολύ σκληρά, σκληρά ή μη σκληρά και μαλακά τυριά, ενώ συστήνονται παραδοσιακά και ελληνικά με ονομασία προέλευσης και εξαιρούνται τα ανακατεργασμένα ή τυγμένα τυριά και τα ανακατεργασμένα τυριά με αληφόδη υφή, όπως προείπαμε. Επιτρέπονται όλα τα είδη των λαχανικών, οι ελιές χωρίς κουκούτσι καθώς και η πάστα ελιάς, αυγά τα οποία θα πρέπει να είναι καλά βρασμένα, ενώ από λιπαρές ύλες επιτρέπεται μόνο η προσθήκη ελαιολάδου. Όσον αφορά τώρα τα γλυκά σάντουιτς, συστήνεται ο συνδυασμός των προαναφερόμενων ψωμιών με γέμιση ίσως μιας κουταλιάς της σούπας μέλι ή μέλι με ταχίνι. Για τα γλυκίσματα τώρα, συστήνεται η κατανάλωση κρέμας και ριζόγαλου σε ατομικές μερίδες έως 150 γραμμάρια με περιεκτικότητα σε λίπος γάλακτος έως 4%. Χαλβά σε ατομική μερίδα έως 50 γραμμάρια. Παστέλι εξίσου σε ατομική μερίδα έως 50 γραμμαρίων. Μέλι σε ατομικές μερίδες, καθώς επίσης σοκολάτα υγείας και γάλακτος σε ατομικές μερίδες που δεν θα ξεπερνάνε τα 30 γραμμάρια. Απαγορεύεται η κατανάλωση και η πώληση τσιχλών και καραμελών, ενώ ακόμη συστήνεται η κατανάλωση ξηρών καρπών όλων των ειδών, χωρίς προσθήκη άλατος ή ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία έως 50 γραμμάρια. Απαγορεύεται η κατανάλωση τηγανισμένων ξηρών καρπών, ενώ από υγρά τρόφιμα τα παιδιά συστήνεται να καταναλώνουν εμφιαλωμένο νερό, χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού ή άλλα ροφήματα αφεψίματα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. Παράλληλα, στα κηλικεία και μόνο για το προσωπικό, διατίθεται καφές, ενώ απαγορεύεται η κατανάλωση αναψυκτικών.
τέλος, τα λειτουργικά τρόφιμα ή συμπληρώματα διατροφής θα πρέπει να απαγορεύονται.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς, με δεδομένο ότι ο χρόνος της παραμονής του παιδιού σας στο σχολείο είναι μεγάλος, είναι να προσθέσετε κάποιο φρούτο ή φυσικό χυμό χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, περίπου 2 ώρες μετά την κατανάλωση του κυρίου σκολατιού του. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε τη σωστή θρέψη του παιδιού και την παροχή ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής του στο σχολείο. Επίσης, να θυμάστε πως εάν το παιδί σας πάσχει από κάποιο νόσημα, θα πρέπει η διατροφή του να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις συστάσεις της πάθησής του. Σήμερα θα σας προτείνω κάποιες ιδέες για κολατσιό που μπορούν τα παιδιά σας να πάρουν μαζί τους από το σπίτι για να καταναλώσουν στο σχολείο, ιδίως τώρα που οι καταστάσεις είναι πιο ιδιαίτερες. Μερικές τέτοιες επιλογές θα ήταν κάποιο τοστ με ψωμί ολικής άλεσης και κάποιο τυρί χαμηλό σε λιπαρά ή κάποιο τυρί σε μορφή κρέμας, όπως το κατίκι, μαζί με διάφορα λαχανικά. Το κουλούρι Θεσσαλονίκης με τυρί κρέμα και γαλοπούλα βραστή, διάφορα κριτσίνια ολικής άλεσης με κάποιο τυρί χαμηλό σε λιπαρά, ίσως ένα κομμάτι σπιτική τυρόπιτα ή σπιτική σπανακόπιτα, κάποιο παστέλι χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, σπιτικές μπάρες δημητριακών, τορτίγια με μπανάνα και ταχίνι κακάο ή και τορτίγια με φυσικό βούτυρο, μπανάνα και κομμάτια μαύρης σοκολάτας. Περιμένω να απαντήσω στις δικές σας απορίες, όπως επίσης και τις δικές σας προτάσεις πάνω σε θέματα που εσείς θα θέλατε να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες. Βρείτε με στο Instagram ως Διατροφής ο Λόγος, είτε στο Facebook κάνοντας αναζήτηση Μαριάννα Μανώλη, Διατολόγος-Διατροφολόγος. Σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε, εμείς ορίζουμε το φαγητό μας, όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

0: Ιησούν ημάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάνσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριον και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ονομίας ημών. Άγιε επίσκεψε κοίησε της ασθενείας ημών, εν εκείνη το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριον και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, όλα τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, πως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριον και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσμηνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσμηνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσμηνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα συνωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και η κλίψη ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μου η χαλιά του και Θεών ζώντα, και γάρος τροθείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάν εαυτή, ουθήσε τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος ζωής τους αιώνας των αιώνων έσους είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάς την καρδία αυτού διέθετο στην κοιλά του κλαθμών όσοι στον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσμου θετών, πορεύστε εκ δυνάμω εις δύναμη, νοφθίζε το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός δυνάων εις άκουσον της προσευχής με ενώτης ο Θεός Ιακώ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επιλούσε το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας, εξελεξάν πάρει πτήσθεν το οίκο του θουμου μάλλον, οίκην με σχηνόμασεν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερείς τα αγαθά της φορωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός ο δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεμε χαμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας της ανομίας το λόγο σου, εκάλυψας πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπωσας πάσαν την ορχή σου, απέστρεψα από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψα θυμός σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργή σου από γενεάς της γενεάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λόγος σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιός σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και τους επιστρέφοντας καρδίων επ' αυτών. Πλην εγείς των φοβουμένων αυτών, το σωτήρων αυτού, το κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκτίσαν έκτηλε, και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει χριστότητα και η γη μόνο δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπων αυτού προπορεύσεται και θυσοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάγκουσον πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξε ψυχή μου ότι όσο σημεί σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσήκε κράξον όλη την ημέραν. Έφερον την ψυχή του δούλου σου, την προσέειρα την ψυχή μου, ότι σοι Κύριε Χριστός και ποιηκείς και πολύ έλεος πάσης επικαλουμένησε, ενώ ότι σε Κύριε την προσευχή μου και πρόσεις τη φωνή της δεήσεώς μου, Εν ημέρα θλιψεώς με και έκραξα προς Σε το επικουσάς μου, ουκ έστεινα μειών Σε θεείς Κύριε, και ουκ έστατα τα έργα Σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξου και προσυνήσων οποιών Σου Κύριε, και δοξάσου το όνομά Σου, ότι μέγας Εσύ και ποιόν θαυμάσιας Εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό Σου και πορεύσουμε τη αληθεία Σου, εφρανθείτε η καρδία μου του φοβήστε το όνομά Σου. Εξομολογήσω μέση Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά Σου στον αιώνα, ότι το έλεό Σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατά Του. Ο Θεός παράνομο επανέστην επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός με εκθύρμον και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και λιθινός, επίλωσαν επ' εμέ και λέει σώρ με, δώσ' το κράτος το παιδί Σου και σώσον των ιών της παιδίσχης Σου. Πίσω με τεμού σήμιον εις αγαθών και έθετουσαν εμείς ούτες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακαλεσάς με.
2: Πίσω με τεμού σημείων εις αγαθών και ειδέτωσαν οι μισούντες με και συνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αή και εσούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Θείον βλάστημα μαρτύρων πέλλων, εκολούθησα σα σχέτο πόθο, τη εν θέης αληθώς του τον ίχνεσι, και το σωτήρος χειρίξα στο όνομα, εθαυμαστό δι σοφέδι ασκήθη αθλήσεως, μάμα ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι, Χριστής Θείο Χρίσματι, της Εκκλησίας ποιμήν, Θεό εράτευσας αγγελικός επί γης, Ιωάννη Πατήρ ημών, σίγαρ διανυστία σε αυτόν εκαθάρας, κάθαρση των πτεσμάτων τόσο λόγο παρέχεις, της πόθο ιεράρχα θερμόση προστρέχουση, κινήν και αή και εσούς αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς νυχθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνες αγαθέ, ο θανάτων θάντος χειλεύσας και έγιας εν δείξεις ως Θεός, μη παρήθεις τους έπλασες τη χειρή Σου, δείξον τη φιλανθρωπία Σου ελεήμων, δέξετε κούσε Θεοτόκον, πρεζεύουσεν υπέρ ημών, και σώσε τη ρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδώσει μας εις τέλος για το όνομά Σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει τη διαθήκην Σου, και μη αποστήσεις το έλεος Σου αφημών, δι Αβραάμ τον αγαπημένο υπό Σου, και δι Ισαάκ των δούλων Σου και Ισραήλ των Άγιών Σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστε της αμαρτίας ημών, δέσποτας συγχώρησαν της ανομίας ημήν. Άγιε Επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός Σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι, και νυν και αή και εσούς αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, ολυθεί τη βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου ως ουν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερο, και άφησε μη τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι Σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυ και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν τη ράφα Άγιε, τι εκ Θεού συνδοθήσει, των λαών Σου ποίμαναν, επινομάζω ζωηγράφου φόρους, φύρας δέτρους αφράτους και ανημέρους, σύντριψον υπό τους πόδας των σε υμνούντων, ότι πάντες οι εγκινδύνεις προστά την μάμα θερμών σε και εκφυντέ. Ως του προδρόμου κοινωνόλ εν τη κλίση, τούτο εφάνεις με μητής και την πράξη, νηστεία γαρδιέλαμψος και βίο καθαρό, όθεν μενάρχινσε των οικείων προβάτων, ο Θεός κατέστησεν Ιωάννη αξίως, ον εδισώ πισώζεστε ημάς, τους εκτελούντας την πάση του μνήμη σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτης εν τεύξης και ήθελαν τη ζωή ημών προς εντολά σου, τα συχάσιμον αγίασον, το σώμα τάχνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τες ενίας κάθαρον, κυρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, νέα την παρβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενοι, καταντήσουν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση σε προσήτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβήμ και εν δοξωτέρων ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρουστα ο λόγων τα εκούσαν, την όντως το τόκον σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
3: Θεός κτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
1: Αμήν.
0: Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν καρκινομήσαμεν κι ούκες μεν άξια αρετώματα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκρουθον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν τη σώμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφερνωμένων η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασις των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Κύριε Παναχάνου και Παναμόμα και Ιησού Πετρός, Θεία δυνάμου και Ζωπίου Σταυρού, προς σας ίδιμοι είναι κουρανίων δυνάμων αιρών ασωμάτων, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφορών Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης, του Αγίων Δόξου Μάρτυρων Μάμαντος και του Αγίου Πατέρα Σιμών Ιωάννου, Πατριάρχος Ανυπόδιας του Νηστευτού, όν και την Ιερά Μνήμη επιτελέσαμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν εδίσον αβαλόμενος φόσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέλινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτων το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμησεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρητη κατεβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίουσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψει την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών, δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υφερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστής ο ένταξιλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνας αφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νύξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμηνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντο σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον φούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετο νύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
0: Εν ειρήνη του Κύριου δεηθώμεν,
2: υπέρ
0: της άλλου την ειρήνη και της σωτηρίας ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης σήμαντος κόσμου, εστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθόμεν,
2: υπέρ
0: του Αγίου οικουτούτου και το μεταπίστευσης βλαβίας και φόβου Θεού ισιώντων εν αυτό, Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της κατοικουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της Ιεράς Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστικων των

Πνεύματον και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθώμεν, πετρίστην εϊμάς από πάει στήψε ως οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσων ελέησουν και διαφύλεξαν ημάς,

0: Παναγία μου, μανεύσιν της εαυτούς και αλλήλου και πάσαν τη ζωή νημόν στο το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνεις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα μη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσό μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφρανο την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιηγής και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσ' τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέωτη επικουσάς μου. Ουκ έστιν ομοιώς εν θεής, Κύριε, κι ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμον και ελέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημειών εις αγαθών και ειδέτωσαν εμισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Η θεμέλια αυτού εν της όρεση της Αγίης αγαπά, Κύριος, τα σπήλα σιών υπερπάντα τα σχηνώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένα η λαλήθη περί σου η πόλης του Θεού. Μνηστήσω με Ραβ και Βαβυλώνο στις γνώσκους είμαι και ειδού αλόφιλοι και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτι εγεννήθησαν εκεί. Μήτρη Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθηκαν αυτοί και αυτός εθεμελίωσεν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσει δε εγγραφή λαών και αρχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτοί ως εφαινομένων πάντων η κατοικία εν σύ. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ού σου η συνδέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογήσει μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβδοντες εν τάφο, ο νου και μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντόμεν λάκου κατωτάτων, σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, έθεντο με βέλιγμα εαυτής. Παρεδόθεν κουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου σθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία αναστήσουση και εξομολογήσοντα εσύ. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εντοσκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν υγεία επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απαιμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε εκνότητός μου, υψωθίζεται ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απαιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τα ελέησου, Κύριε, στον αιώνα σου, εμείς γενεάν και γενεάν απαγγελώ την αλήθειά σου εν το στόματί μου. Ότι είπασι στον αιώνα έλεος οικοδομηθήσετε, εν της ουρανής ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διεθέμη διαθήκη της εκλεκτής μου, όμως αδαβεί το δούλο μου. Έως του αιώνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω εις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσονται οι ουρανοί τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου εν εκκλησία Αγίων. ότι τις ενεφέλεσι σοφίσατε το Κυρίο και τις ομοιωθήσατε το Κυρίο εν εις Θεού. Ο Θεός εν δοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντως ως περικύκλο αυτού. Κύριο Θεός των δυνάμεων, τις ομοιώσει, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζεις του κράτους της θαλάσσης, των δεσάλων των κυμάτων αυτής η καταπραΐνης. Σύ εταπείνωσας ως τραυματίαν υπερήφανον, εν το βραχίον της δυνάμεώς σου διασκόρπισας τους εχθρούς σου. Σύ είναι η ουρανή και σύ στην υγή, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, σύ εθεμελίωσας. Τον βοράν και την θάλασσαν, σύ έκτισαν, σταβόρ και ερμόνε το ονόματί σου εγκαλιάσονται. Σώσο βραχίων με τα δυναστείας, κρατεωθεί το εχείρι σου, υψωθεί το εδεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου, έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός, ο γινόσκων αλλαλαγμών, Κύριε, το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται. Και εν το ονόματί σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάποιμα της δυνάμεως αυτών σύει και τη ευδοκία σου υψωθήσατε το κέρας ημών, ότι του Κυρίου η αντίληψης και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών, τότε ελάλησας εν οράση της Ιησού και είπας, εθέμην βοήθειαν επί δυνατών ύψους εκλεκτών εκ του λαού μου, εύρον Δαβί τον δούλου μου εν ελαίου Αγίου μου έχρισα αυτόν, η γάρ χέρι μου συναντιλήψετε αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν, ούκ ωφελήσει εχθρός εν αυτό και ιός ανομία σου προστήσει του κακό σε αυτόν και συγκόψω από προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπώσομαι και η αλήθειά μου και το έλεος μου μετ' αυτού και εν το ονόματί μου υψωθήσετε το κέρας αυτού και θύσουμε εν θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμείς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσεται με πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτω της σωτηρίας μου. Καγώ πρωτότοκον θύσομαι αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύση της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και η διαθήκη μου πιστεί αυτό. Και θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού ως τας ημέρας του ουρανού. Εάν εγκαταλείπω συνήθεια αυτού τον νόμο μου και της κρίμασή μου μη πορευθώσει. Εάν τα δικαιώματά μου βεβηλώσουσι και τα σεντολάς μου μη φυλάξουσι. Επισκέψομεν ράβδο τας ανομίας αυτών και εν μάστιξη τας αδικίας αυτών. Το δε έλεος μου μη διασκεδάσω από αυτόν ουδού μη αδικήσω εν τη αληθεία μου. Ουδού μη βεβηλώσω την διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια των χιλαίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή τον Δαβίδ ψεύσομαι, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή. Και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατερδισμένη στον αιώνα και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Σύ δε απόσω και εξουδένωσα ανεβάλλω των Χριστών σου. Κατέστρεψα την διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσα στην υγιή το αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντα στους φραγμούς αυτού, έθω τα χειρώματα αυτού δηλίαν. Δίρπαζον αυτόν πάντες οι διοδέποντες οδόν, εγεννήθη όνειτος της γείτωσιν αυτού. Ύψωσα στην δεξιάν των θλιβόδων αυτών, έφρανας πάντα στους εχθρούς αυτού. Απέστρεψα στην βοήθεια της ρομφαίας αυτού και ουκ αντελάβου αυτού εν το πολέμο. Κατέλυσας από καθαρισμό αυτού των θρόνων αυτού εις την γην κατέραξας. Εσμίκρινας ας ημέρας του χρόνου αυτού, κατέχειας αυτού ισχύνη. Έως πότε Κύριε αποστρέφεις τέλος, εκαυθίσεται ως πύρη η οργή σου. Μνήσε της μου υπόστασης, μη γαρματέως έκτισας πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Τίσε στην άνθρωπο, σω ζήσετε και κόψετε θάνατον. Ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Πού είσαι τα ηλέη σου τα αρχαία Κύριε, αόμωσες το Δαβίδ εν τη αληθεία σου. Μνήσε τη Κύριε τον ειδισμού των δούλων σου, υπέσχουνε το κόλπο πολλών εθνών. Ουον είδησαν οι εχθροί σου Κύριε, ουον είδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, πρώτου όρ γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη, και από του αιώνος και ως του αιώνος ή. Μη αποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψατε ή των ανθρώπων, ότι χίλια έτην οφθαλμή σου Κύριε, ως ημέρα η εχθέση της δήλθε και φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτι έσονται, το πρωί ως υφλόη παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας από πέσεις κληρινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου εταράφημεν. Έθωτας ανομίας ημών εναντίον σου, αιώνη μόνης φωτισμών του προσώπου σου. ότι πάσε ημέρη μόνο εξέλιπον και εν τη οργή σου εξελίπομεν. Τα έτη μόνο η αράχνια μελέτων, ημέρη των ετών ημών εν αυτή σε 70 έτη. Εάν δεν δυναστείε 80 έτη και το πλοίον αυτών κόπο και πόνο, ότι επήλθε πρώτη σε θυμά και παιδευθυσόμεθα. Τη γινό και το κράτο τη οργή σου και από του φόβου σου των θυμών σου εξαριθμίσαστε. Την δεξιάν σου το γνώρισόμε και του παιδευμένου στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητε επί της δούλης σου, εν επλήστημεν το πρωί του ελαίου σου Κύριε και γαλιασάμεθα και εφράνθημεν εν πάσης τις ημέρες ημών, εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσες ημάς, σε τον ονείδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών, και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εν βοηθεία το υψίστο εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε. Ερή το Κυρίο, αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται εσέ εκ παγίδος θηρευτών και από λόγου ταραχώδους, εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσεσαι και υπό τα σπέριγας αυτού ελπίης, όπλο κυκλώσεσαι η αλήθεια αυτού, ου φοβηθείς από φόβου νεκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εν σκότη διαπορευωμένο, από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εγγύη. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοση να αμαρτωλών όψη. Ότι εσύ Κύριε η ελπίς μου τον ύψεις τον έθου καταφυγήν σου. Ου προσελεύσετε προσέ κακά και μάστιξ ουκ εγγύη εν το σκηνώματί σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάσης τες οδύς σου, επιχειρών αρρώσεσαι μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου, επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα, ότι επ' εμέ ήλπισε και ρίσω με αυτόν, σκεπάσω αυτόν ότι έγνω το όνομά μου, και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού με ταυτού ημί εν θλίψη. Εξελούμαι αυτόν και δοξάσω αυτόν, μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Έτσι και έτσι, Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους, ελέησον, διαφύλαξον ημάς, Θεό.

0: Έμεινε μόνο έψα της έρθους και αλλήν και πάσαν τη ζωή ημών σου το Θεό παρθόμεθα
1: Κύριε
0: το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη σε η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση κυρίσιμνίστε φωνές θεσίες, η έθεου ζωήν οδηγού.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτιαν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός Σου εφημάς, καθάβρι χτίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιώσεις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου.

0: και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Σου, Κύριε.
0: Συλλόγου και άπες των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.

0: Εκτελέσαι, Πατέρα του Κυρίου, ετησόμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Εσύ ανάτατε τη ζωή, ημών ανώδυναν επέσυντα ελληνικά και καλήν απολογία.

κατά πάνων των Αγίων ημών έψινε σε αυτούς και αλλήλους και πάσων τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρέπει πας ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Επιτρέπει του νόμου και επικληρονομία και στη φυσική του φορό και φιλανθρωπικού κριτή, η συντολή παίκτη τη εφαλάζου διαφθόρη πέτρα ξαναπιένα σου την εξαρτρόπορα αναμένοντα βοήθεια να το σώ περιμένουν σαν έντρε και τη συνεπερεχόμενη εισιτηρία, που διαφυλάξουν παντή καιρό και κατά την παρούσα να σπέρα και την προσήμουσα νύχτα, ο παντό έχουν πάσει την κοιμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο βασιλεία ευλογημένων και δοξασμένων, πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νύχτα, ή

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μετάνοια και ελπίδα. Μέρος πρώτο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνο Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρονα.
3: Αρχίζουμε ως πρώτο θέμα ελπίδα και μετάνοια. Μετάνοια και ελπίδα. Είναι δύο στοιχεία τα οποία θα μπορούμε να πούμε. Η ελπίδα δίδει τη μετάνοια ή η μετάνοια γεννάει την ελπίδα. Όπως και αν το πάρουμε, είναι απαραίτητα και τα δύο. Είναι απαραίτητη και η ελπίδα, είναι απαραίτητη και η μετάνοια. Ο Απόστολος Παύλος, στον ύμνο της αγάπης, λέει «Νενή δεμένη πίστης, ελπίς αγάπη, τα τρία ταύτα, μίζον δε τούτον η αγάπη». Δηλαδή, μιλάει ο Απόστολος Παύλος ότι τώρα, στην παρούσα ζωή, μένει η πίστη, μένει η ελπίδα, μένει και η αγάπη. Αυτά τα τρία, από αυτά τα τρία μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Εμείς στις δύο τελευταίες συνάξεις μιλήσαμε για την πίστη. Πώς αυξάνει και πώς ελαττώνεται η πίστη. Τώρα να δούμε λίγο την ελπίδα, την οποία θα συνδέσουμε με τη μετάνοια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ασκητής του 6ου αιώνος, έζησε στο Σινά, στο μοναστήρι του Σινά. Έγραψε ένα ασκητικό βιβλίο και το ονόμασε Κλίμακα, διότι δείχνει τον τρόπο που μπορεί να φτάσει κανείς στην ύψιστη αρετή της αγάπης. Λέει λοιπόν εκεί ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εγώ όμως από αυτές τις αρετές τη μία τη βλέπω σαν ακτίνα, την άλλη σαν φως και την τρίτη σαν ηλιακό δίσκο και όλες μαζί σαν ένα φωτεινό απάβγασμα και μία και την αυτή λαμπρότητα. Η μία, η πίστης, δύναται να επιτελέσει τα πάντα. Θυμάστε εκεί που είχαμε πει για τον εκατόνταρχο, όταν του είπανε ότι το παιδί πέθανε, μην εμποδίζεις το διδάσκαλο, μην το βάζεις σε κόπο. Εκείνος γύρισε και είπε στον ο Χριστός, είπε στον πατέρα, μη φοβού, μόνο πίστευε. Που σημαίνει ότι δια της πίστεως μπορούν να γίνουν τα πάντα. Η άλλη, η ελπίδα, περικυκλώνει με το έλεος του Θεού και δεν κατησχύνει τον ελπίζοντα. Η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει ποτέ. Γι' αυτό και λέει «Το έλεος σου Κύριε καταδιώξε με πάσα στα σημέρα της ζωής μου». Το έλεος του Θεού, αν έχουμε αυτή τη βασική αίσθηση ότι το έλεος του Θεού είναι αυτό το οποίο μας δίδει καθημερινώς ο Θεός και ελπίζοντας σε αυτό πάντοτε θα έχουμε μια ελπίδα της σωτηρίας. Και η τρίτη, η αγάπη, δεν πέφτει ποτέ από το ύψος της. Πράγματι, όταν ένας άνθρωπος φτάσει να αγαπάει, δεν αισθάνεται πτώση, αισθάνεται μόνο πληρότητα χαράς. Η δύναμη της αγάπης είναι η ελπίδα, διότι με αυτήν περιμένουμε το μισθό της αγάπης. Δέστε στην καθημερινή ζωή όλα γίνονται με μια ελπίδα. Αγαπάς. Γιατί? Γιατί ελπίζεις ότι θα αγαπηθείς. Η ελπίδα είναι αδύλο πλούτο πλούτος. Δηλαδή πλούτος ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Όταν ένας θέλει να αποκτήσει πνευματικό πλούτο, ελπίζει στο φτωχό του αγώνα ότι θα πλουτίσει με τη χάρη του Θεού. Αλλά και όταν πάμε σε έναν έμπορο, ο οποίος κάνει εμπόριο και αυτός ελπίζει ότι θα πλουτίσει. Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτηση θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή είναι ανάπαυση και ανακούφιση από τους κόπους. Πράγματι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ελπίδα δεν αισθάνεται κουρασμένος. Αντίθετα, ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει την ελπίδα του με το παραμικρό του νιώθει κουρασμένος. Άρα λοιπόν είναι ανακούφιση από κάθε κόπο. Αυτή είναι η θύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Είναι δύο πράγματα συμβίβαστα. Ελπίδα και απόγνωση. Ο άνθρωπος ζώντας κάποια ατυχία στη ζωή του ζει την απόγνωση. Και τότε καταλαβαίνετε ότι η δυστυχία του, η ατυχία του γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Αν όμως έχει την ελπίδα, τότε συνεχίζει να αγωνίζεται και η ελπίδα δεν κατεσχύνει τον άνθρωπο. Αυτή εικονίζει εμπρός μας τα πράγματα που ευρίσκονται μακριά. Αυτό το καταλαβαίνετε. Ένας άνθρωπος που ελπίζει, αυτό που περιμένει ότι θα το πάρει, νιώθει ότι το έχει. Έλλειψη της ελπίδος σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη. Όποιος πονάει, ελπίζει. Σε αυτήν είναι κρεμασμένη η πόνη. Αυτός που κοπιάζει, ελπίζει. Αυτή περικυκλώνει το έλεος του Θεού, γιατί ο άνθρωπος που ελπίζει είναι πιο πιστός από εκείνον που απελπίζεται. Επίσης, η ελπίδα είναι εχθρός της ακηδείας. Η ελπίδα γεννάται από την γεύση και την εμπειρία των δώρων του Θεού. Μη μου πείτε ότι υπάρχει κάποιος εδώ μέσα που δεν έχει γευθεί τα δώρα του Θεού. Αν είμαστε ειλικρινείς, όλοι μας έχουμε ευκαιρίες που μας έδωσε ο Θεός και γευθήκαμε την χαρά της αρετής μέσα στη ζωή μας. Άρα λοιπόν η ελπίδα γεννάται ότι αυτό που έζησα μπορώ να το ξαναζήσω. Γι' αυτό βλέπετε στα ασκητικά βιβλία ο γέροντας Ιωσήφος Ιγαστής παρουσιάζει τον εαυτό του και στον Άγιο Σουλανό του είδαμε αυτό ότι γεύτηκε την παρουσία του Θεού στη ζωή του και ύστερα την έχασε και όλα τα χρόνια ζούσε με την ελπίδα να την ξαναβρει, που σημαίνει όταν στη ζωή μας γευθήκαμε μια επιτυχία και αναγνωρίσαμε ότι αυτή είναι δώρο του Θεού, μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα ότι ο Θεός θα μας το ξαναδώσει αυτό το δώρο του Θεού και έτσι να έχουμε έναν δυνατότερο πνευματικό αγώνα. Αυτός που δεν γεύτηκε έχει δισταγμούς. Και ποιος δεν γεύεται? Αυτός ο οποίος θέλει να ζει εμπαθός. Αυτός που θέλει να ζει εναρέτος δεν μπορεί να μην έχει τη γεύση της ελπίδος. Γιατί η ελπίδα είναι αρετή. Την ελπίδα την εξαφανίζει ο θυμός. Άνθρωπος που θυμώνει σημαίνει ότι προβάλλει τον εγωισμό του και δεν δέχεται τον Θεό, το θέλημα του Θεού εκείνη τη στιγμή. Θυμώνεις γιατί κάποιος σε έβρεσε, προβάλλεις τον εγωισμό σου. Δεν έχεις την ελπίδα ότι αυτός ο άνθρωπος αμάρτησε γιατί είχε μια δυσκολία. Βλέπεις τον δικό σου τον εγωισμό και χάνεις την ελπίδα και νιώθεις ότι η ζωή σου σε πρόσβαλε. Δεν μας προσβάλλει κανείς. Εμείς προσβάλλουμε τον εαυτό μας όταν χάνουμε την ελπίδα. Η ελπίς ου κατησχύνει. Η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει. Αντίθετα, ανήρ θυμώδης ου κευσχήμων. Άνθρωπος ο οποίος είναι θυμώδης δεν είναι εύσχημος. Αν θα δείτε έναν άνθρωπο ή αν θα δείτε τον εαυτό σας όταν θυμώνει, σας το δείξει κάποιος τον εαυτό σας σε καθρέφτη, την ώρα που θυμώνει θα δείτε ότι δεν είσαστε εύσχυμοι, δηλαδή δεν είσαστε χαρούμενοι, είσαστε ούτε οι ίδιοι σας δεν θέλετε να δείτε το πρόσωπο τον καθρέφτη. Είναι καλόν καμιά φορά όταν είμαστε ξυνισμένοι να βλέπουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη, για να μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό δεν αρέσει στους ανθρώπους και δεν το αγαπάει ούτε ο Θεός. Ο Θεός μας θέλει ευσχήμονας. Ελπίδα είναι απαραίτητο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Από την ημέρα που γεννιέται έως την ημέρα που πεθαίνει, ελπίζει. Εξού και η παροιμία, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ο άνθρωπος πάντοτε ελπίζει. Ο καθένας μας από τη γέννησή του έως το θάνατό του αγωνίζεται ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Ένας που θέλει να εργαστεί την αρετή ελπίζει για μια ευλογία μεγαλύτερη του Θεού στη ζωή του. Ένας που εργάζεται ελπίζει για κάποιο κέρδος. Ένας ο οποίος θέλει να αποκατασταθεί ελπίζει σε μια αποκατάσταση. Δεν γίνεται. Ένας ο οποίος ασθενεί ελπίζει στην υγεία, ελπίζει στην παρηγορία, ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Άρα λοιπόν τα πάντα μέσα στη ζωή μας συνοδεύονται με την ελπίδα. Το καλύτερο είναι προσωπικό βίωμα, το καλύτερο, είπαμε ελπίζουμε για κάτι το καλύτερο, αλλά το καλύτερο μέσα στη ζωή μας είναι ένα προσωπικό βίωμα, αλλά αντικειμενικώς καλύτερο είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Ο κάθε ένας μας έχει μια αίσθηση του καλού, αλλά είπαμε το καλύτερο είναι το δώρο του Θεού, είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος, η οποία όπως λέει το Ευαγγέλιο είναι η ειρήνη, η χαρά, η αγάπη, η μακροθυμία. Αυτούς όμως τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος πρέπει κανείς να τους θέλει, να προσπαθεί ή να τους αποκτήσει και να μην αποκάμνει και να μην απελπίζεται. Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο, αυτή τη δυνατότητα. Μέσα στον παράδεισο ήταν η φυσική του πορεία. Ήταν η φυσική πορεία η θέωσης την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως έχασε αυτή τη φυσικότητα διότι δεν εργάστηκε τις αρετές. Άκουσε τον πειρασμό ο οποίος τον εισηγήθηκε την εύκολη λύση. Αν εργάζεται τις αρετές που του έδωσε ο Θεός, ήταν φυσικό πράγμα να φτάσει στη θέωση. Αυτό το ήξερε ο διάβολος και το χρησιμοποίησε και το είπε: θα φτάσεις αν φας, αν παραβείς τον εντολή του Θεού. Και πράγματι ο άνθρωπος το έκανε, γιατί όλοι μας είμαστε, αγαπάμε την ευκολία από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο. Έτσι λοιπόν, προτιμώντας την ευκολία, έχασε πλέον την δυνατότητα, την φυσική δυνατότητα της θέωσης του, και αυτή τη θέση την πήρε η θέληση και η προσπάθεια. Αφού τα έχασε, έπρεπε πλέον για να τα αποκτήσει με κόπο. Έπρεπε να θέλει και να προσπαθεί. Ο Αδάμ αμάρτησε και στο πρόσωπο αυτού όλοι οι άνθρωποι, από τον Αδάμ έως τη συντηρία των Ιώνων. Τα έχασε ο Θεός, ο άνθρωπος, και περιπλανιότανε εδώ και εκεί κάνοντας ψεύτικους θεούς. Όλους τους θεούς που έκανε ο άνθρωπος, το έκανε ελπίζοντας ότι αυτοί θα τον βοηθήσουν να βρει τη δυνατότητα της θεώσεως. Αλλά από τη στιγμή που θεοποιούσε τα πάθη του ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να φτάσει στη θέωση, αλλά ζούσε την απομάκρυνση από τον Θεό. Και έτσι έφτασε σε ένα σημείο που να βολοδέρνει δεξιά και αριστερά χωρίς να έχει ελπίδα. Αλλά ο Θεός, θέλοντας να ενισχύσει αυτόν τον αγώνα, αρχίζοντας με την εκλογή του Αβραάμ, ερχόμενοι οι προφήτες μίλησαν και έδωσαν την ελπίδα της ελεύσεως του Χριστού, η οποία έδωσε ένα νόημα στον άνθρωπο ότι υπάρχει ελπίδα να βρουν την αλήθεια. Αυτό όμως δεν του μπορούσε να το ζήσει, να το καταλάβει ο άνθρωπος, αν ο ίδιος ο Θεός δεν γινόταν άνθρωπος. Έτσι μας λυπήθηκε ο Θεός, έστειλε το μονογενή του Υιό, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, χωρίς την αμαρτία. Όπως έπλασε τον άνθρωπο ο Θεός μέσα στον Παράδεισο, αυτή την μορφή του τελείου Αδάμ πήρε ο Θεός Χριστός όταν ήρθε στη γη, και αυτό ήταν χωρίς αμαρτία. Τήρησε τον νόμο για να διδάξει σε εμάς την τήρηση του νόμου του Θεού. Δίδαξε στον κόσμο. Δεν είναι μόνο τηρητής του νόμου, αλλά είναι και αυτός που δίδαξε τον κόσμο. Έπαθε, σταυρώθηκε, απέθανε εν σαρκή, ετάφη, ανέστη, ανηλήφθη, και έτσι πλέον ο άνθρωπος ξαναβρήκε το δρόμο που οδηγεί εις τον Παράδεισο. Ποιος είναι αυτός ο δρόμος που οδηγεί όλους μας στον Παράδεισο? Είναι η μίμηση της ζωής του Χριστού. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, για να μπορούμε εμείς, μιμούμενοι τα έργα του, ακούγοντες και εφαρμόζοντες τη διδασκαλία, να ξαναπάμε στον Παράδεισο. Στο βάπτισμα ελευθερωνόμαστε από το προπατορικό αμάρτημα. Με τα χρόνια όμως γινόμαστε μέτοχοι, με το χρίσμα γινόμαστε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων που πηγάζουν από αυτό. Με τη Θεία Κοινωνία κοινωνούμε το σώμα τους και το αίμα τους του Χριστού, και έτσι μπορούμε να ζούμε αιωνίως. Με την εξομολόγηση όμως και με τη μετάνοια απαλλασσόμεθα από τις αμαρτίες, ως άνθρωποι αδύναμοι και απρόσεκτοι πράττουμε, ελπίζοντες πάντοτε εις το πλούσιο έλεος και την αγάπη του Χριστού. Η αμαρτία στη ζωή του ανθρώπου είναι μια έκφραση της αδυναμίας του, η οποία είναι, πηγάζει από τον Αδάμ, αλλά και μια έκφραση της απροσεξίας μας. Ο άνθρωπος ο οποίος αναγεννιέται με το βάπτισμα είναι, αποκαθιστάται στην πρώτη τάξη του ανθρώπου που είναι μέσα, ήταν, έφτιαξε ο Θεός μέσα στον Παράδεισο. Αλλά όμως με το πέρασμα του χρόνου ο άνθρωπος αμαυρώνει αυτή την εικόνα με τις αμαρτίες του και με τις απροσεξίες του. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο οποίος είναι, έρχεται πριν από την παρουσία του Χριστού, πώς αρχίζει το κήρυγμά του? Μετανοείται, ίγκαι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι πρόδρομος του Χριστού. Αναγγέλει ότι έρχεται ο Χριστός. Μετανοείται, γιατί ο Χριστός τι κάνει? Ανοίγει τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό λέει, ίγκαι και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Και όπως είπε ο Δεσπότης σήμερα το πρωί στην εκκλησία, όταν όπου το Ευαγγέλιο, εκεί και ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι ο Χριστός. Άρα λοιπόν, εφαρμόζοντας το Ευαγγέλιο στη ζωή μας, εφαρμόζουμε τη ζωή του Χριστού, και έτσι ανοίγουμε τον δρόμο για τον Παράδεισο. Αλλά και όταν ήρθε ο Χριστός, ήρθε να καλέσει και να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Δεν μας χρωστούσε τίποτε. Τον χρωστούσαμε. Το χρωστούσαμε διότι ακριβώς είχαμε παραβεί τον νόμο του. Αλλά μας αγάπησε και δεν μπορούσε να μας βλέπει να υποφέρουμε μέσα στην αμαρτία. Και γι' αυτό ήρθε για να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, «Πεπλήρωτε ο καιρός και ήγκηκεν η βασιλεία του Θεού, μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο». Αυτό είναι το βασικό πράγμα το οποίο ισχύει για όλους μας. Ήρθε, πεπλήρωθηκε ο καιρός, πληρώθηκε ο καιρός, σταμάτησε πλέον η έννοια της απελπισίας, γιατί ήρθε ο Χριστός, είναι και η βασιλεία των ουρανών, μετανοείται και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιο. Όπως και στο κατά Μαθαίον επαναλαμβάνει τα λόγια του προδρόμου, ο Χριστός μεταγνωείται ίγκε και γάρη βασιλεία των ουρανών. Τα λόγια του Χριστού είναι διαχρονικά. Τα είπε τότε που έζεσαι στη γη ως άνθρωπος, αλλά συνεχίζει να τα επαναλαμβάνει εις τον καθένα μας μέσα από τις Αγίες Γραφές. Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο πρέπει να νιώθουμε ότι μιλάει ο Χριστός. Γι' αυτό και είπαμε ότι δεν θεωρείται εκκλησιασμός, είναι προσβολή στον Χριστό να πάμε να εκκλησιαστούμε την Κυριακή χωρίς να τον ακούσουμε. Να πάμε δηλαδή καθυστερημένα, να πάμε μετά το Ευαγγέλιο. Μπορεί να ζήσουμε ένα μέρος το μυστηρίο της Θείας Λειτουργίας, αλλά ένα βασικό στοιχείο, το Λόγο του Θεού, θα τον έχουμε χάσει. Ενώ έτσι μιλάει ο Θεός μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου από το Ευαγγέλιο. Η Εκκλησία μας συνεχώς για τη μετάνοια ομιλεί. Δεν μένουμε μόνο στα λόγια που είπε ο πρόδρομος ή ο Χριστός, αλλά και εν συνεχεία και οι Απόστολοι και οι Άγιοι, όλοι ομιλούν για τη μετάνοια. Δεν υπάρχει κάποιο εκκλησιαστικό ή πατηρικό βιβλίο που να μην μιλάει για τη μετάνοια. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος λέει: «Η μετάνοια τον αγωνιζόμενο είναι ένα, για τον αγωνιζόμενο είναι ένα εργόχειρο που δεν τελειώνει ποτέ». Ξέρετε τι είναι το εργόχειρο? Είναι εργασία που κάνει ένας ασκητής για να μπορέσει να ζήσει. Είναι εργασία που κάνει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να βγάλει τον επιούσιο. Δεν τελειώνει. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος τέλειωσα. Συνταξιδοτείτε. Αλλά θα δείτε και στη συνταξιδότηση που γίνεται, τι γίνεται. Απολαμβάνει τους καρπούς του εργοχείρου. Που σημαίνει έβαλε κάποια χρήματα με τον α ή β του λόγο στην ασφάλεια και παίρνει από εκείνα. Γιατί δεν μπορεί να εργαστεί. Αλλά στην πνευματική εργασία δεν υπάρχει τέλος. Δεν υπάρχει δηλαδή σταματημός. Ένας άνθρωπος στην κάθε ηλικία του έχει τον τρόπο να αγωνίζεται. Το παιδί διαφορετικά, ο νέος διαφορετικά, ο ενήλικας διαφορετικά, ακόμα και το γεροντάκι. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες και από τη στιγμή που αρχίζει έμπρακτα να ζούμε στον κόσμο, σημαίνει έμπρακτα και αμαρτάνομαι, έμπρακτα και πρέπει να μετανοούμε. Τους πεθαμένους, λέει ο Γέροντας, Άγιος Γέροντας Παΐσιος, τους κλαίμε, τους θάβουμε, τους ξεχνάμε. Πράγματι, με το πέρασμα του χρόνου αυλύνεται η έννοια της έλλειψης και του πιο αγαπημένου προσώπου. Τις αμαρτίες μας θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, αλλά με διάκριση και με ελπίδα στο Χριστό πως σταυρώθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Τις αμαρτίες θα τις κλαίμε συνέχεια μέχρι να πεθάνουμε, διότι πράγματι αν είμαστε φιλότιμοι θα νιώθουμε ότι κάθε αμαρτία μας είναι προσβολή της αγάπης του Θεού. Αυτό είναι η αμαρτία. Προσβάλλουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός μας αγαπάει, μας τα δίνει όλα και εμείς δεν ανταποκρινόμεθα σε αυτό. Γι' αυτό και πάντοτε ο φιλότιμος άνθρωπος, ο άνθρωπος που ζει πνευματικά, μπορεί να αισθανθεί αυτή την έλλειψη της αγάπης, το ξέχασμα της αγάπης. Έλεγε σήμερα ο Δεσπότης για ένα γεροντάκι που έζησε στα Τρίκαλα και το είχε γνωρίσει προσωπικός, ο γέροντας και εξομολογήτος του γέροντα Εμιλιανού, ο Παπαδημήτρης ο Κακαστάθης είναι αυτό. Αν βρούμε χρόνο θα σας μιλήσω και γι' αυτό. Ένας λαϊκός άνθρωπος έγκαμος με 6 κόρες, ο οποίος πραγματικά ζούσε το Θεό. Και όταν πήγαινε να εξομολογηθεί, είπε μια φορά ο γέροντας Εμιλιανός: «Θέλετε να σας πω μια αμαρτία του Παπαδημήτρη του Κακαστάθη?» Λέει από περιέργεια εμείς, λέει ναι, ναι, θέλουμε, θέλουμε. Και λέει, με ρώτησε και στενοχωριέτωνε αν μπορεί την περίοδο το Πάσχα να λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Επειδή έλεγε τους χαιρετισμούς. Και όταν του είπε ο Γιώνας ότι μπορείς να τους πεις, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τον απείλαξε, γιατί αυτό ήθελε να μην του στηριχθεί. Δηλαδή είχε αμφιβολία αν θα πρέπει να κάνει τους χαιρετισμούς. Αυτή ήταν η αμαρτία του. Τέτοιες αμαρτίες έχουν οι Άγιοι. Έτσι. Γι' αυτό και έχουν τέτοια δυνατότητα παρησίας εις των Θεών. Κάτι που εμείς αυτό του είχα ακούσει και ο ίδιος από τον Γέροντα Μιλανό που έλεγε: δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι θεωρεί αμαρτία ένας Άγιος άνθρωπος, πάλι για τον Παπαδημήτρη ή για τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Αλλά λέει: πρέπει να κλαίμε με διάκριση και ελπίδα στο έλεος του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Χριστός σταυρώθηκε και αναστήθηκε για να μας αναστήσει πνευματικά. Ο γέροντάς μας, ο γέροντας Ιμιλιανός, έλεγε: η λέξη μετάνοια, επειδή έχει τόσο βαθύ περιεχόμενο, είναι ακατανόητη ως επιτοπλίστων εις τους ανθρώπους. Μιλάμε για μετάνοια, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει μετάνοια. Όλοι οι χριστιανοί μιλούν για τη μετάνοια, τελικώς όμως κανείς δεν είναι βέβαιος αν μετανόησε. Έχουμε μια αμφιβολία μέσα. Όλοι ρωτούν και ξαναρωτούν πώς μπορεί κανείς να μετανοήσει. Η μετάνοια, λέει ο γέροντας, είναι το μοναδικό κλειδί που ανοίγει τους πατρικούς κόλπους της θύρης των ουρανών, της πύλης της ειρήνης και της κοινωνίας του φωτός. Είναι το πιο χαρούμενο άγγελμα και το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Έτσι το ζούσε ο γέροντας, έτσι το δίδασκε. Δείτε πώς λέει, η μετάνοια είναι το μοναδικό κλειδί που ανοίγει τους πατρικούς κόλπους, του παραδείσου δηλαδή, τις θύρες των ουρανών, τις πύλες της ειρήνης. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος αμαρτωλός να είναι ειρηνικός. Το πρώτο πράγμα που φεύγει από τη ζωή του ανθρώπου που αμαρτάνει είναι η ειρήνη. Γι' αυτό και η συνείδηση ελέγχει. Ελέγχει στην αρχή. Τη λέμε να σιωπάσει. Αυτή φωνάζει, εμείς τη λέμε σώπα. Δεν είναι τίποτε, είναι κάτι το φυσικό. Ξαναλέει μέχρι που τη στομώνομαι, δηλαδή τη το κλείνουμε το στόμα. Μέχρι που να έρθει η καινούργια περίπτωση για να μας πει πάλι ότι αμάρτησες. Άρα λοιπόν, όταν χάνεται η ειρήνη μας, να ξέρουμε ότι κάπου έχουμε σφάλι. Της κοινωνίας το φωτός. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που να αμαρτάνει να νιώθει φωτεινός, να νιώθει την έννοια της παρουσίας του φωτός, νιώθει την έννοια του σκοτάδι. Γι' αυτό και η κόλαση είναι σκοτάδι. Γι' αυτό και η αμαρτία είναι σκοτάδι. Είναι το πιο χαρούμενο άγγελμα και το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Πράγματι, ο άνθρωπος που μετανοεί δεν μπορεί να μην είναι χαρούμενος, να μην ελπίζει στην αγάπη του Θεού. Και συνεχίζει ο γέροντας: αν είναι δυνατόν να φορτώνει δύσκολα πράγματα ο Θεός στις ψυχές μας, που σημαίνει ο Θεός για να μιλεί συνεχώς για περιμετάνοιας σε όλα τα στρώματα των πιστών και στους αρχαρίους και στους τηλίους, σημαίνει ότι η μετάνοια είναι κάτι τόσο βαθύ, συγχρόνως δε τόσο απλό, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είναι φτιαγμένο για την κάθε ψυχή, ακόμη και για την ψυχή του μικρού παιδιού. Που σημαίνει, δεν είναι η μετάνοια για τον πολύ αμαρτωλό. Δεν είναι η μετάνοια μόνο για αυτούς που κάνουν θανάσιμα αμαρτήματα. Η μετάνοια είναι για κάθε έναν, για κάθε ηλικία, για κάθε περίπτωση και κάθε περίσταση στη ζωή μας. Η μετάνοια όμως είναι προσωπικό βίωμα και πρέπει ο καθένας μας να νιώσει την ανάγκη της μετάνοιας, αναλογιζόμενος τις επιθυμίες του, τα θελήματά του, τις αμαρτίες του και να μετανοήσει. Αν ο άνθρωπος δεν έρθει εις εαυτόν, δεν μπορεί να καταλάβει. Πρέπει να έρθεις εις εαυτόν. Όταν είσαι μέσα στην αμαρτία, είσαι εκτός του εαυτού σου. Όταν έρχεσαι εις εαυτόν, τότε μπορείς πράγματι να καταλάβεις αυτό που είσαι. Διότι είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος καταλαβαίνει αυτό που θέλει και επιθυμεί. Οτιδήποτε άλλο κι αν το πεις, δεν θέλει να σε καταλάβει. Όσα πράγματα κι αν λέμε εδώ στη σύναξη, αν ο καθένας σας δεν τα οικειοποιηθεί, δεν τα ενστερνιστεί, δεν τα δειχθεί σαν δικά του πράγματα που τον ενδιαφέρουν και τον απασχολούν, θα μείνουν λόγια. Αν όμως τα ενστερνιστούμε, τα κάνουμε δικά μας πράγματα, τότε πράγματι μπορούμε να απαλλαγούμε από τις αδυναμίες μας. Οτιδήποτε άλλο κι αν το πεις, δεν θέλει να σε καταλάβει, δεν το συγκινεί. Αν το όμως του πεις κάτι που του ενδιαφέρει, τότε αμέσως ανοίγει αυτιά και μάτια και προσπαθεί να σε καταλάβει. Και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε: «Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο του νου για να λογίζεται τα σφάλματά του». Είπαμε, ο νους του ανθρώπου είναι αυτό που κάνει, είναι μέσα στα χαρίσματα που είπαμε, τα κατοικώνα και καθομοίωση. Ο νους είναι στο κατοικώνα του ανθρώπου που είναι δώρο του Θεού, για να μπορεί ο άνθρωπος να σκέπτεται και να γνωρίζει τα σφάλματά του και να μετανοεί και να ζητάει συγχώρηση. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Είναι πολύ ανόητος, επειδή δεν θέλει να μετανοήσει, να απαλλαγεί από τη μικρή κόλαση που ζει, η οποία όμως τον οδηγεί στη χειρότερη, στην αιώνια. Βλέπετε δύο άνθρωποι, και ο Γέροντας Μιλιανός και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σε αυτή την εποχή μας πώς μιλάνε, με τον ίδιο τρόπο, με διαφορετικά λόγια. Ο αμετανόητος άνθρωπος είναι σκληρό πράγμα. Πράγματι, ένας όσο πιο αμαρτωλός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο σκληρός είναι στη ζωή του. Όσο πιο ταπεινός, τόσο πιο αληθινός, τόσο πιο μαλακός. Δεν υπάρχει Άγιος σκληρός. Υπάρχει Άγιος ευαίσθητος και καταλαβαίνει τις αμαρτίες των άλλων. Άνθρωπος όμως αμαρτωλός, το βλέπει την αμαρτία του άλλου ακόμη πιο σκληρά. Επειδή ο ίδιος εξ ιδίων κρίνει τα αλότρια, και επειδή αυτός είναι σκληρός και οι άλλοι είναι σκληροί. Ο αμετανόητος είναι πολύ ανόητος, επειδή δεν έχει το μυαλό να μετανοήσει και να απαλλαγεί από τη μικρή κόλαση που ζει, γιατί πράγματι η αμαρτία είναι μια κόλαση, και αν θέλεις να απαλλαγείς από αυτή την κόλαση, πρέπει να μάθεις να απαλλαγείς από την αμαρτία, η οποία όμως αν δεν το κάνεις σε οδηγεί στη μεγαλύτερη κόλαση, στην αιώνια. Έτσι στηρίζει και τις υπηγείες παραδείσιες χαρές, οι οποίες συνεχίζονται στον παράδεισο κοντά στο Θεό με τις πολύ μεγαλύτερες χαρές της αιώνιος. Όσο λέει ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ο άνθρωπος βρίσκεται μακριά από το Θεό, είναι εκτός εαυτού. Βλέπεις το Ευαγγέλιο, γράφει για τον άσωτο Υιό, που θα είναι και το θέμα της άλλης μας συνάξεως, το Ευαγγέλιο του ασώτου Υιού, γιατί είναι περίοδος μετανοίας και θα συνεχίσουμε γι' αυτό. Λέει, ο άσωτος ήρθε σε αυτόν και είπε, πορεύσομαι προς τον πατέρα μου. Δηλαδή, όταν συνήρθε, όταν μετανόησε, όταν κατάλαβε ότι έχασε την αγάπη του πατέρα του, κάνοντας το θέλημά του, τότε είπε, θα επιστρέψω στον πατέρα μου. Όσο ζούσε στην αμαρτία, ήταν εκτός εαυτού. Δεν ήταν στα λογικά του. Είχε χάσει τα λογικά του, γι' αυτό και έβος και χείρος. Άλογα ζώα. Δηλαδή που σημαίνει ζούσε τη ζωή των παθών. Γιατί η αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Πέστη μου μια αμαρτία που είναι λογική. Καμία αμαρτία δεν είναι λογική. Κάθε αμαρτία είναι έξω από τη λογική. Όλοι λοιπόν ως άνθρωποι αμαρτάνομαι. Ακόμη και ο κάθε Άγιος μας έχει το μεγάλο βίωμα της αμαρτωλότητος. Βλέπετε, σας μίλησα για τους Αγίους. Δεν είχαν την αίσθηση της τάδη αμαρτίας, αλλά είχαν την αίσθηση της αμαρτωλότητος της ζωής τους. Δηλαδή, ως άνθρωπος κάτι θα έχω κάνει το οποίο πράγματι προσβάλλει αυτή την αγάπη του Θεού. Αμαρτάνοντας λοιπόν κάποιος, έχει εν συνεχεία το βίωμα της μετανοίας ή το βίωμα της απελπισίας. Ένας που αμαρτάνει ή θα καταλάβει και θα ζητήσει το έλεος του Θεού ελπίζοντας σε αυτό, ή θα μείνει στην απελπισία ότι τα έχασα πάντα και θα κάνει αυτό που έκανε ο Ιούδας και πήγε και αυτοκτόνησε. Δύο αμαρτίες αναφέρονται στα πάθη του Χριστού. η άρνηση στο Πέτρο και η προδοσία στο Ιούδα. Και τα δύο πράγματα. Και να αρνηθείς είναι μεγάλη αμαρτία και εν συνεχεία μέσα στην καθημερινότητα της Εκκλησίας μας αυτός που αρνείται τον Χριστό έπρεπε να δώσει το αίμα του για να ξεπλύνει την άρνηση. Αυτό το έκανε και ο Πέτρος, ο οποίος έκλαψε πικρός και μετανόησε και το διόρθωσε ο Θεός, ο Χριστός, όταν το ρώτησε τρεις φορές «Αγαπάς με, Πέτρε?» Δηλαδή υποσημαίνει τον έφερε σε συνέστηση και ομολόγησε «Ναι Κύριε, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δεν είναι αυτό που είπα, αλλά εγώ σε πραγματικά σε αγαπάω». Ο Ιούδας όμως δεν ένιωσε αυτή την αγάπη του Θεού. Κατάλαβε, μεταμιλήθηκε και πήγε και έδωσε τα αργύρια στους Εβραίους. Και αυτοί του είπανε «Εσιώψη», που σημαίνει όταν πας και ζητάς το λόγο για την αμαρτία σε κάποιον που έκανες αμαρτία, σε λένε «Άσου να προσεκτικός, δεν σου φταίω εγώ». Ο Θεός όμως δεν λέει ποτέ αυτό, δεν λέει «Άσου να προσεκτικός», σε λέει «Σε δέχομαι, κλάψε πικρός και εγώ σε δέχομαι». Αν πήγαινε ο Ιούδας και αυτά που είπε στους άρχοντες ότι αμάρτησα, παραδούσε αίμα ανθρώπου, σε πρόδωσα Χριστέ μου, σε έδωσα στους Εβραίους, ζητώ συγγνώμη, να είστε σίγουρος ότι ο Χριστός θα τους συγχωρούσε. Αλλά αυτός όμως τι έκανε? Αφού οι άνθρωποι στους οποίους πρόδωσε τον Χριστό τον είπαν «Εσύ όψη», τότε εκείνος απελπίστηκε, έχασε την ελπίδα από τους ανθρώπους, από τον Θεό δεν τους σκέφτηκε και τελικώς πήγε και κρεμάστηκε και έτσι έχασε τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν αυτός που μετανοεί σώζεται, αυτό που απελπίζεται χάνεται. Να λοιπόν ποια είναι η σχέση της μετάνοιας και της ελπίδας. Αυτός λοιπόν που αμαρτάνει, μετανοεί, ελπίζει στη σωτηρία του. Ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσιξ λέει «Γνωρίζουμε από τους βίους των Αγίων μας, από τις διδασκαλίες και τα συγγράμματά τους, ότι κανένας από αυτούς δεν πέρασε την οδό του χωρίς πρόσκαιρες υποχωρήσεις, πτώσεις και ολισθήματα στην αμαρτία. Όλοι όμως χωρίς εξαίρεση σώθηκαν με τη μετάνοια». Αυτό λίγο θέλω να το καταλάβουμε. Όταν μιλάμε για Αγίους, μιλάμε για ανθρώπους σαν και εμάς, οι οποίοι έζησαν όπως ζούμε και εμείς. Και όπως λέει εδώ Άγιος άνθρωπος και ο γέροντας Σοφρόνιος, σύγχρονος θεολόγος, ότι μέσα στα συγγράμματα βλέπουμε και τις ομολογίες των αμαρτιών τους, βλέπουμε και τις αδυναμίες τους, αλλά δεν μένουν σε αυτά, μένουν στη μετάνοια. Στις προσευχές της μεγάλης της Αρκωστής υπάρχει ένα συνεχές αίτημα να μας ανοίξει ο Θεός τις πύλες της μετανοίας. Αυτή είναι η βασική οδός που οδηγεί από το σκοτάδι της αμαρτίας και το θανάτου στη Βασιλεία του Θεού Πατρός, η οποία κατεργάζεται από τον Αδάμ. Δηλαδή που σημαίνει ο άνθρωπος πρέπει να θέλει για να φτάσει στην έννοια της μετανοίας. Και ο Άγιος Ιγνάτιος Ιμπριτζανίνοφ, ο οποίος είναι ένας Άγιος σύγχρονος και αυτός, σας μιλάω για σύγχρονος Αγίος πέραν του Αγίου Άνοντος Κλίμακος, για να δείτε ότι η αγιότητα είναι καρπός της μετανοίας διαχρονικός. Διότι όλοι ως άνθρωποι αμαρτάνουμε, αλλά ως Άγιοι πρέπει να έχουμε το βίωμα της μετανοίας. Και λέει και εκείνος το λόγο του για τη μετάνοια: «Θα χάσουμε οπωσδήποτε όλα αυτά τα αγαθά μας. Οι πλούσιοι θα χάσουν τον πλούτο τους. Οι ένδοξοι θα χάσουν τη δόξα. Οι νέοι θα χάσουν τα νιάτα. Οι σοφοί θα χάσουν τη σοφία τους». Πράγματι, όταν βρεθείς σε μια κηδεία ενός ανθρώπου ακαδημαϊκού, ενός ανθρώπου επιστήμονα, ενός ανθρώπου εναρέτου, θεολόγου, λες τι γίνεται? Αυτό ήτανε τώρα δηλαδή? Αυτό το κεφάλι που είχε όλα αυτά τα πράγματα τώρα σταμάτησε να μιλάει? Ναι, βέβαια. Όλα χάνονται. Δεν μένει τίποτε. Ένα μόνο αιώνιο και αληθινό αγαθό μπορούμε να αποκτήσουμε στο διάστημα της επίγειας ζωής μας. Τη γνώση του Θεού, τη θεογνωσία, την καταλλαγή και την ένωση με το Θεό, την οποία μας χάρισε ο Χριστός. αλλά για να αποκτήσουμε το κορυφαίο αυτό αγαθό πρέπει να εγκαταλείψουμε την αμαρτωλή ζωή, πρέπει να μετανοήσουμε. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε αυτή τη ζωή το Χριστό, πρέπει να μετανοήσουμε. Επειδή όμως θέλουμε παραδείγματα και όχι μόνο θεωρητικό μέρος, βρήκα στον Ευεργετονό πολλά παραδείγματα και έτσι διαβάζοντάς τα και σχολιάζοντάς τα, θα καταλάβουμε όλοι μας πώς πρέπει να φερόμαστε στις ανάλογες περιπτώσεις που και εμείς αμαρτάνομαι. Ένας στρατιωτικός ρώτησε τον Αβά Μίος, έτσι ήταν το όνομά του, «Πάτερ, δέχεται άραγε ο Θεός την μετάνοια του αμαρτωλού? Δέχεται τη μετάνοια του κάθε αμαρτωλού?» Και ο γέρον, αφού του συνεβούλευσε δια πολλών διδασκαλιών, τον ερωτά εις μια στιγμή. Οι γεροντάδες έχουν και το θεωρητικό, όπως είδατε αυτά που είπαμε είναι θεωρητικά, αλλά έχουν και τα πρακτικά. Και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ως επιτοπλίστων, είχε πάρα πολλά και όλοι οι Άγιοι έχουν πολλά πρακτικά πράγματα με τα οποία καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και είπαμε να χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα. Τον συμβούλησε και τον είπε, τον ρωτά μια στιγμή. «Πέμε ο αγαπητέ, για αν σκεστεί το στρατιωτικό σου χιτόνιο, το πετάς?» «Σχίστηκε, είσαι στρατιώτης, σχίστηκε, το πετάς?» «Όχι», απήντησε ο στρατιωτικός, «το ράπτω και το χρησιμοποιώ εκ νέου πάλι». Τότε ο Αβάς προσέθεσε στοχαστικά: «Εάν λοιπόν ψή λυπάσει το ημάτιό σου, δεν θα λυπηθεί και ο Θεός του ιδιών το πλάσμα?» Που μετανοήσει. Το ράψιμο τι είναι? Μετάνοια. Ξανακάνεις δηλαδή, ακυβάζεις τον πάλωμα εκεί που τόσχεσαι εσύ με την απροσεξία σου. Ένας αδερφός άλλος ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Πάτερ μου, διέπραξα μεγάλη αμαρτία. Είναι αρκετό προς μετάνοια 3 χρόνια. Αμάρτησα. Πρέπει να μετανοήσω? Φτάνει να μετανοήσω 3 χρόνια. Και ο Γιώργος απήντησε: «Είναι πολύ το διάστημα αυτό. Είναι πολύ το διάστημα. Οι παρευρισκόμενοι με κάποια περιέργεια τον ερώτησαν. Μπήκαν κι άλλοι στη συζήτηση για να δούμε τι θα πει ο γέροντας. Μέχρι 40 ημερών είναι αρκετό διάστημα μετανοίας. Πέρασαν να περάσουν 40 μέρες μετανοώντας. Είναι πολύ, είναι λίγο, φτάνει?» «Και πάλι είναι πολύ», είπε ο γέροντας. «Έχω τη γνώμη ότι αν ο άνθρωπος μετανοήσει με όλη του την καρδιά και δεν επαναλάβει την αμαρτία και εις 3 μόνος ημέρας δέχεται ο Θεός τη μετάνοια και το συγχωρεί». Που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, καταλάβει το λάθος του, το ομολογήσει, το εξομολογηθεί και αποφασίσει να μην το ξανακάνει και 3 μέρες έχει, αισθάνεται την βεβαιότητα ότι ο Θεός το συγχώρεσε. Καταλαβαίνει, έχει αυτό το βίωμα. Ένας άλλος πάλι αδερφός ρώτησε τον Αβά Ποιμένα: «Εάν ένας άνθρωπος περιπέσει εις κάποιο παράπτωμα και μετανοήσει, τον συγχωρεί ο Θεός?» Αυτό που έλεγε ο γέροντας Μιλιανός, ότι όλοι μα ρωτάμε για τη μετάνοια, βλέπετε στην πράξη και οι καλόγεροι που ζούσαν μέσα στην έρημο είχαν αυτούς τους λογισμούς, πόσο πολύ περισσότερο και εμείς έχουμε αυτούς τους λογισμούς. Και ο Αβάς Ποιμήν απήντησε στοχαστικά: «Αυτός που έδωσε στους ανθρώπους εντολή να συγχωρούν, πολύ περισσότερον ο ίδιος δεν θα το εκτελέσει?» Τι είπε ο Χριστός? Όταν αν σε πτέσει κάποιος άνθρωπος, να μπορέσει να το συγχωρέσεις. Είναι γνωστόν ότι έδωσε εντολή στον Απόστολο Παύλο να συγχωρεί τους πτέσαντας και μετονίζοντας έως 77 φορές. Όταν ρώτησε, βλέπετε, και ο Απόστολος Πέτρος που ήταν μετά με τον Χριστό, είπε: «Μέχρι πόσες φορές θα συγχωρώ έναν άνθρωπο που με έκανε λάθος?» Το είπε έως 77. Εσείς που ξέρετε μαθηματικά, 77 στο 70 στο, στην, πώς λένε, το 7 στην 70, πόσο είναι, που σημαίνει είναι άπειρον. Άρα λοιπόν, αυτός που είπε στους ανθρώπους να συγχωρούν, είναι δυνατόν να μην συγχωρέσει τα λάθη τα δικά μας? Και ένας τρίτος αδελφός τη ρωτήσει πάλι τον ίδιο Ναβά: Πάτρι μου, τι είναι μετάνοια εκ της αμαρτίας? Και ο γέροντας απήντησε: Μετάνοια σημαίνει τη σταθερή απόφαση να μην επαναλάβει την αμαρτία αυτήν. Δι' αυτόν δε ακριβώς το λόγο και δίκαιο ονομάστησε σαν άμμομοι, διότι άφησαν τις αμαρτίες και ανεδείχθηκαν δίκαιοι. Που σημαίνει ότι ο ένας άνθρωπος όταν αφήνει την αμαρτία γίνεται αμέσως δίκαιος. Και κάποιος άλλος αδελφός ρώτησε τον Αβά Σισόη τώρα: Συμβούλευσέ με, πάτερ, διότι περέπεσα εις αμαρτίαν, τι να κάνω? Και ο γέροντας του λέει: Να σηκωθείς και πάλι να πτυμπτώσει. Σήκω. Αλλά με πικρία ο εκείνος του είπε ότι πάλι αμάρτησα. Και πάλι το γέροντας του λέει: Και πάλι μην απογοητεύσει. Σήκω πάλι. Και ο αδελφός του ρώτησε εκ νέου με κάποια μελαγχολία: Μέχρι πότε θα το κάνω αυτό? Και ο γέρον, για να δώσει θάρρος, είπε στον αδελφόν: Έως ότου σε έβρει το τέλος της ζωής σου, είτε στην επινετή προσπάθεια της ανορθώσεως, είτε στην πτώση της αμαρτίας. Διότι όπου θα βρεθεί ο άνθρωπος, κατά τελευταία στιγμή το υπηγείο βίο του, εις το αγαθόν εις το κακόν, εκεί θα κρυθεί πορευόμενος ή στην πορεία, τιμωρία ή στην απόλαυση. Είναι λόγια. Θέλετε ένα παράδειγμα? Μιλάνε οι Άγιοι, είπαμε, για τα λάθη τους, μιλάνε και για τις αμαρτίες τους, μιλάνε και για τη μετάνοια, μιλάνε για την αγάπη του Θεού. Ένας αδελφός παρέμεινε σε ένα κοιλί της Αιγύπτου. Διήρχεται τη ζωή του ασκητεύων με τα πάσης ταπεινώσεως. Αυτός ο μοναχός είχε μια αδελφή, η οποία έμεινε στην πόλη και το πόρνη. Και έγινε το αφορμή πολύ καθηκά στην ημέρα να κάνω την ψυχή τους αμαρτάνοντας μαζί της. Πολλές φορές οι γέροντες προέτρυπαν στον αδελφό να μεταβεί, να συναντήσει την αδελφή του που ζούσε στην αμαρτία και να την πείσει να σταματήσει να αμαρτάνει, ύπως και μπορέσουν και οι άνθρωποι σωθούν και λυτρωθούν από αυτή την αμαρτία. Μόλις έφτασε αυτός μετά από τη συμβολή που το έδωσαν οι γεροντάδες, αποφάσισε πράγματι, κάνοντας υπακοή, να πάει στην πόλη, να βρει την αδελφή του, να την πει πέντε πράγματα. Βλέπετε, από την ίδια οικογένεια, ο ένας εργάζεται την αρετή, ο άλλος εργάζεται την αμαρτία. Ο Θεός δεν βάζει, δεν κάνει διακρίσεις. Όλος μας δέχεται. Έτσι λοιπόν πήγε εκεί και τη βρήκε, κάνοντας υπακοή στους γεροντάδες. Μόλις έφτασε στον τόπο, έμεινε η αμαρτωλή η αδελφή του, τον είδε κάποιος γνωστός και τρέχει και την πληροφορεί και της λέγει: Ο αδελφός σου σε αναζητεί κάτω στη θύραν. Πήγε στο καταγόγιο, ταπείνωσε τον εαυτό του, πήγε να ζητήσει. Δεν σκέφτηκε τι θα πούν οι άνθρωποι που ένας άνθρωπος χτυπάει την πόρτα αυτού στο καταγόγιο, αλλά σκέφτηκε την υπακοή που έκανε στους γεροντάδες. Η αδελφή, μόλις είκοσε την είδηση, συνεκινήθηκε, εγκατέλειψε τους φίλους της αμαρτίας και έτσι όπως ήταν τρέχει να συναντήσει τον αδελφό της, χωρίς μάλιστα να προλάβει να ρίξει στο κεφάλι της το κάλυμα. Που βλέπετε σήμερα που οι γυναίκες είναι ακάλυπτες, τότε η ακάλυπτη γυναίκα ήταν σχήνη, ήταν ντροπή. Δηλαδή και πολύ, και μάλιστα η ακάλυπτη γυναίκα θύμιζε τις πόρνες. Σήμερα είναι άλλα τα μέσα, δεν βάζουμε αυτά τα κριτήρια. Οπωσδήποτε όμως, στη Ρωσία, στη Ρωμανία, για να πάει στην εκκλησία μια πιστή, έχει το φολάρι το οποίο το κάνει μαντήλι. Μπαίνει μέσα και το ξαναβγάζει πάλι. Δηλαδή βρίσκουν έναν τρόπο να κρατάνε τα προσχήματα. Εμείς είναι πιο απλό αυτό που κάνετε τώρα. Είναι όπως είμαστε, μας δέχεται ο Θεός. Αλλά τότε μάλι δέχεται ο Θεός, αλλά ήταν άλλα τα ήθη και τα έθιμα. Όταν τα δύο αδέρφια συναντήθηκαν και ενώ η αδερφή από χαρά προσυπάθησε να τον αναγκαλιστεί, τον αδελφό της αυτός της είπε: «Αδελφή μου, γνησία, λυπήσω την ψυχή σου και σκέψω πως θα επιφέρεις τα πικρά και ατελεύτητα βαναστηρία της κολάσεως, διότι όχι μόνο εσύ, αλλά και πολλοί εξαιτίας σου χάνουν την ψυχή τους». Τι της είπε? Δεν την καλόπιασε, την έβαλε μπροστά στις ευθύνες της. Και τις ευθύνες ποιες είναι? Η αθανασία της ψυχής. Σκέψου ότι ναι μεν ζεις την ειδονή, αλλά κάνεις την ψυχή. Και δεν χάνεις εσύ μόνο την ψυχή, αλλά γίνεσαι αιτία να χάσουν κι άλλοι την ψυχή. Η αμαρτωλή 20 μεταπροσεκής τα συλλικρινές αυτής συστάσεις του αδελφού κατετρόμαξεν από αυτάς και με πραγματική μετάνοια λέγει στον αδελφό: «Ήρθε σε αυτόν ή σε αυτήν αυτό που είπε για τον άσωτο». Έτσι και αυτή ήρθε σε αυτήν. Σκέφτηκε αυτά που της είπε ο αδελφός. Δεν τα θεώρησε απλά λόγια. «Είσαι βέβαιος ότι μπορώ τώρα να σωθώ? Δηλαδή υπάρχει και για μένα σωτηρία? Ή αν θέλεις υπάρχει σωτηρία», απήντησε με τα βεβαιότητος ο καλός αδελφός. «Βέβαια υπάρχει σωτηρία, αφού ο Χριστός για τον αμαρτωλό άνθρωπο ήρθε. Άρα λοιπόν και εσύ αμαρτωλή, αν θέλεις και πιστέψεις, μπορείς να σωθείς». Τότε εκείνη με δάκρυα στους οφθαλμούς έπεσε στα πόδια του αδελφού και τον παρακάλεσε επιμόνως να την πάρει μαζί του στην έρημο για να σωθεί. «Πάρε με μαζί σου, τα αφήνω όλα». Ο αδελφός, συγκινημένος από την απόφαση αυτή και τη μεταστροφή της, λέγει: «Δίψε στο κεφάλι σου το κάλυμα και ακολούθησέ με». Πήγαινε, πάρε το κάλυμα να μείνει έτσι και ακολούθησέ με. Εκείνη όμως είπε στον αδελφό της: «Έλα, έλα.

Στην έρημο και ο αδελφός την ενωθούσε ιστορικά και της επιδείκνυε τους καρπούς της μετανοίας. Εκείνη ήκουε με σιωπηλήν προσοχήν, ενώ η Θεία Χάρης κατέκτα σιγά σιγά την ψυχή της μετανοούσης αμαρτωλής. Εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει όλοι μας να το προσέξουμε. Τι κάνει ο αδελφός? Δέχεται την πρότασή της να την πάρει μαζί του όπως είναι, και στο δρόμο την οθητεί. Νοθητώντας αυτή ακούει, δεν αντιδράει, δέχεται τα λόγια. Δεχόμενη τα λόγια, μαλακώνει η ψυχή της. Αισθάνεται τον καρπό της μετανοίας, αισθάνεται τη χάρη του Θεού. Πώς πέφτει η βροχή και δεν καταλαβαίνεις, αλλά το χώμα γίνεται λάσπη, μαλακώνει από σκληρό που ήτανε λόγω του ήλιου. Με τη βροχή μαλακώνει και γίνεται μαλακό και καλλιεργήσιμο. Έτσι ακριβώς και σε αυτή την περίπτωση. Η ψυχή της, δεχόμενη το λόγο του Θεού, αρχίζει να μαλακώνει και αρχίζει να γίνεται καλλιεργήσιμη της αρετής. Δηλαδή να δέχεται την αρετή της μέσα. Και αυτό το πράγμα προχωρούσανε. Σε μια στιγμή της οδοπορίας βλέπουνε από το αντίθετη πλευρά να έρχονται κάποιοι οδοπόροι προς αυτούς. Φυσικά είναι. Ο ένας πάει, ο άλλος έρχεται. Τότε ο αδελφός, για να μην σκανδαλίσει τους ανθρώπους αυτούς, λέγει στην αδελφή του. Μέσα στην έρημο, τη ζητάει ένας καλόγερος, μια γυναίκα και μάλιστα ακάλυπτη. Θα σκανδαλιστούν. Βλέπετε που λέει το Ευαγγέλιο, να μην σκανδαλίζουμε. Έλαβε και αυτή την πρόνοια ο γέροντας αυτός, γιατί ήταν εργάτης της αρετής και μπορούσε να μιλήσει για την αρετή βιωματικά στην αδελφή του. Και της λέει, επειδή δεν μας γνωρίζουνε όλοι ότι είσαι αδελφή μου, για να μην τους σκανδαλίσουμε, απομακρύσω λιγάκι από το δρόμο για να προσπεράσουν αυτοί που έρχονται. Κάτσε λίγο στην άκρη το δρόμο και θα περάσουν αυτοί και συνεχίζουμε εμείς. Η αδελφή με τα προθυμίας απομακρύνθηκε. Βλέπετε, είχε εργαστεί πλέον μέσα η χάρη του Θεού. Δεν έφερε αντίρρηση. Δεν είπε πού με αφήνεις. Λέμε γιατί με κάνεις. Το δέχτηκε. Πήγε στην άκρη. Όταν προπέρασαν οι διαβάτε, ο αδελφός φώναξε προς την αδελφή. Έλα αδελφή να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Πάμε να συνεχίσουμε το δρόμο. Πλην όμως δεν έλαβε καμιά απάντηση. Περιέργως τότε εκείταξε προς το μέρος και επέθυσε ότι θα ευρίσκετο και κατάπλεκτος βλέπει ότι ήταν νεκρά. Πέθανε η αδελφή του. Παρατηρήσει χρόνος και τα πόδια της ότι ήταν καταματωμένα από την πορεία, διότι ήταν ανεπόδετη. Δεν ήταν μόνο ακάλυπτη, ήταν και ανεπόδετη. Δεν έλαβε υπόψη τους τίποτε. Τα άφησε όλα. Και εκεί που κάθεσε την πήρε ο Θεός. Ο αδελφός προβληματίστηκε. Τι έγινε τώρα? Και αυτό το πράγμα το ανέφερε το περιστατικό στους γέροντες. Εκείνη συζητώντας επί το θέματος διαφωνούν και άλλοι μεν ισχυρίζονται ότι εσώθη. Άλλοι επέμειναν ότι απολέστη ψυχικός. Ήταν το πρόβλημα. Τι έγινε αυτή η ψυχή τώρα? Σώθηκε ή χάθηκε? Και κάθε ένας έλεγε το δικό του. Τέλος, μετά από προσευχή, ένας από τους γέροντες, ως της φαίνεται ότι ήταν ο πλέον ενάρετος και δωρατικός, δέχθη την εξής αποκάλυψη. Η αμαρτωλή αυτή εσώθη, διότι μόλις η Θεία Χάρης δια των οθησιών του αδελφού της συνεκίνησαν την καρδιά της μετενόηση και δεν εφρόντισε για τίποτε το υλικόν. Απεναντίας κατεφρόνησε και τον ίδιο της το σώμα και δεν εγόγγεξε δια των κόπων και τα σπληγάς της οδοπορίας. Δια τούτου εδέχθη τη μετάνοια της ο Θεός. Που σημαίνει ότι κατεργάστηκε κατά την πορεία της με τον αδελφό της την μετάνοια, και ο Θεός την πήρε, όπως είπε ο προηγούμενος γέροντας, εκεί που θα σε βρει, εκεί και θα σε πάρει. Άρα λοιπόν αυτή την βρήκε στην έννοια της μετανοίας, την πήρε, και όταν ο άνθρωπος μετανοεί είναι αδύνατον να μην σωθεί. Και έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος, που είπαμε, ο Μπριζανίνοφ,
Όταν βρει

0: Βρίσκεσαι σε κατάσταση ακιδείας και ψυχικής ατονίας, μη συλλογιστής. Έπεσα σε βαριές αμαρτίες. Απέκτησα με την πολυχρόνια αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Αυτό έρχεται σαν λόγος στο προηγούμενο παράδειγμα, που σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή δεν έμεινε σε αυτά που έκανε, αλλά ότι έγινε χρόνια κατάσταση η έννοια της αμαρτίας. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Δεν το είπε αυτό το παράδειγμα. Πρόκειται για τις σκοτεινές σκέψεις που παίρνει μέσα σου ο εχθρός χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Όταν λοιπόν εμείς ως άνθρωποι κάνουμε μια αμαρτία και έρχεται και μας λέει ο λογισμός, συνήθως αυτό μας λέει, ότι δεν πρόκειται να σωθείς, δεν πρόκειται να απαλλαγείς από την αμαρτία. Σου έγινε συνήθεια αυτή η αμαρτία. Μην το πιστέψεις. Είναι δόλωμα του διαβόλου, ο οποίος προσπαθεί για να σπέρνει σκοτεινές σκέψεις και παίρνει μέσα σου και χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Αυτός γνωρίζει, ο διάβολος γνωρίζει τη δύναμη της μετάνοιας. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξει το ζυγό σου, γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντικά αδυναμία θεραπείας στον παντοδύναμο γιατρό, το Θεό. Όταν σου λέει ότι δεν μπορείς να μετανοήσεις, δεν μπορείς να αλλάξεις, δεν μπορείς να σωθείς, σου έγινε δεύτερα φύσης, είναι σαν να κατηγορεί το Θεό ότι ο Θεός είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε σε σένα, ναι. Αλλά ο Θεός είναι παντοδύναμος και όλα τα κάνει όταν ο άνθρωπος θελήσει. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν τη θέσπισε ο διάβολος, τη θέσπισε ο Θεός που είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Άνθρωπος της αμαρτίας μπορείς να γίνεις άνθρωπος της αρετής. Από φιλόσαρκο και φιλίδωνο και κακοπροαίρετο να σε κάνει πνευματική και αγία τη ζωή σου.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε όπως πάντοτε το ταξίδι μας μέσα στα βιβλικά κείμενα και ιδιαίτερα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης με αφορμή τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές που οι πατέρες της Εκκλησίας ενέταξαν μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στη λειτουργική ζωή. Τα μυστήρια εκείνα που είναι συνυφασμένα με τη ζωή του ανθρώπου από την αρχή αυτού του ταξιδιού της ζωής μέσα στον κόσμο μέχρι το τέλος. Και αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στις προηγούμενες συναντήσεις μας στον Απόστολο του Μυστηρίου του Γάμου, εκεί όπου ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την σχέση του άνδρα και της γυναίκας και παίρνει ως πρότυπο τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία και της Εκκλησίας με τον Χριστό. Οι πατέρες σοφά ενέταξαν αυτές τις περικοπές μέσα στα μυστήρια, θέλοντας από τη μία να αναδείξουν την βιβλική προέλευση των μυστηρίων, καθώς ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα λέγαμε εγγενιάζει τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας στη συνέχεια, μέσα από την βάπτισή του στον Ιορδάνη ποταμό, μέσα από την παρουσία του στο γάμο της Κανά, μέσα από την θεραπεία της πεθεράς του Πέτρου που βλέπουμε το μυστήριο του Ευχελαίου, μέσα από την εκλογή των Αποστόλων όπου βλέπουμε την χειροτονία των πρεσβυτέρων και στη συνέχεια των επισκόπων των πρεσβυτέρων και των διακόνων όπως καθιερώνεται μέσα στην λειτουργική ζωή και πράξη της Εκκλησίας και τόσα άλλα όσα θα δούμε στην συνέχεια και στις επόμενες συναντήσεις μας. Θα θέλαμε να δούμε, αφού αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στον Απόστολο του Μυστηρίου του Γάμου, να έλθουμε να δούμε την ευαγγελική περικοπή την οποία οι πατέρες ενέταξαν στην ακολουθία του γάμου και είναι η γνωστή διήγηση του θαύματος που τέλεσε ο Κύριος στον γάμο της Κανά και μάλιστα είναι το πρώτο θαύμα το οποίο τελεί ο Κύριος και καταγράφεται μέσα στα βιβλικά κείμενα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η Ευαγγελική περικοπή του Ιωάννη από το δεύτερο κεφάλαιο, η πρώτη 11 στίχη, αναφέρεται στην υπό του Κυρίου θαυματουργική μεταβολή του ύδατος σε ίνο στο γάμο της Κανά. Με την περικοπή αυτή καταφάσκεται καταρχήν ο χαρμόσυνος χαρακτήρας, τον οποίον από την φύση του έχει το γεγονός του γάμου, όπως τουλάχιστον το βίωναν οι εξιουδαίων και εθνικών προερχόμενοι χριστιανοί. Επίσης, με την περικοπή αυτή αναδεικνύεται ως πραγματικός τελετάρχης του μυστηρίου ο ίδιος ο Κύριος, εις τύπων και τόπων του οποίου παρίσταται ο προεξάρχων της Ευχαριστιακής Συνάξεως Επίσκοπος, έργο κατεξοχήν του οποίου είναι και η τέλεση του μυστηρίου αυτού. Γι' αυτό και η περικοπή αυτή θεωρείται ως το κύριο βιβλικό θεμέλιο της εκκλησιαστικής ιερολογίας του γάμου. Το πλέον εκφραστικό όμως στοιχείο της περικοπής αυτής είναι αναντίλεκτα αυτή καθεαυτή η υπό του Κυρίου θαυματουργική μετατροπή του ύδατος σε ίνο, η οποία αποτελεί την απαρχή των σημείων φανέρωσης της μεσιανικής του δόξας και παραπέμπει ευθέως στον ίνο της Καινής Βασιλείας, πρόγευση του οποίου έχει η Εκκλησία με την Θεία Ευχαριστία. Πράγματι, όπως είχαμε πει και στην εισαγωγική μας συνάντηση σχετικά με το μυστήριο του γάμου, στη γαμική συνάφεια του άνδρα προς τη γυναίκα οι πατέρες είδαν την πιο εκφραστική εικόνα της σχέσεως του Χριστού προς την ίδια την Εκκλησία, η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η χριστιανική έκδοση της παλαιάς προφητικής εικόνας περί του γάμου του Γιαχβέ προς τον περιούσιο λαό του Ισραήλ. Έτσι, στην κατά την τρίτη ημέρα τέλεση του γάμου της Κανά, οι ιεροί ερμηνευτές βλέπουν μια προτύπωση της μετά τρεις ημέρες εκ νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου. Οι έξι λίθινες ιδρίες, όπως θα δούμε ύδατος, που υπήρχαν στο σπίτι του γαμβρού, είναι σύμβολο της Παλαιάς Διαθήκης, της οποίας οι τελετουργικοί καθαρμοί και οι ζωοθυσίες αποδείχθηκαν ατελέσφοροι να προσφέρουν πραγματική λύτρωση στον στενάζοντα κάτω από το βάρος της αμαρτίας ανθρώπου. Στην ανεπάρκεια αυτή του Ιουδαϊκού νόμου παραπέμπει η διαπίστωση της μητέρας του Κυρίου ότι δεν έχουν κρασί και η εξήτηση της θεϊκής του παρέμβασης. Αυτή δε καθεαυτή η μεταβολή του ύδατος σε ίνο τυπεί κατά τους πατέρες την δια του αίματος του Κυρίου ανάπλαση του παλαιού Ισραήλ σε νέο περιούσιο λαό, που είναι πλέον η από όλους τους λαούς συγκροτούμενη κοινωνία της Εκκλησίας, όπως αυτή πραγματώνεται εν τόπο και χρόνο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της νέας σχέσης Θεού και ανθρώπου, ο γάμος όχι μόνο αγιάζεται, αλλά και προσλαμβάνει μια μοναδική σωτηρολογική σημασία, διότι δι' αυτού η κάθε επιμέρους οικογένεια υπάρχει για να προάγει και να υπηρετεί την ευρύτερη ανθρώπινη οικογένεια που προχωράει προς την Βασιλεία του Θεού. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι αυτή την περικοπή τη συναντάμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο είναι εκείνο το οποίο οι πατέρες χαρακτηρίζουν ως το θεολογικό κείμενο της Καινής Διαθήκης. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι χάρη στα έργα τα οποία παρέδωσε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Εκκλησία μας, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τις τρεις επιστολές του και το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι εκείνα χάρη στα οποία έλαβε πρώτος τον τίτλο του θεολόγου μέσα στην Εκκλησία, διότι μέσα στα κείμενά του δεν καταγράφει απλώς γεγονότα και θαυμαστά σημεία, αλλά θα λέγαμε έρχεται και θεολογή περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αποτελεί σταθερή παράδοση και νομίζω εδώ θα πρέπει, όπως κάνουμε σε κάθε μας πρώτη ενασχόληση με κάποιο βιβλικό κείμενο, να κάνουμε αναφορά στο βιβλίο από το οποίο οι πατέρες ανδρούν την περικοπή και στην προκειμένη περίπτωση είναι το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, να κάνουμε μία μικρή εισαγωγική αναφορά στο Ευαγγέλιο αυτό και κυρίως στην θεολογία του Ευαγγελίου αυτού. Αποτελεί λοιπόν σταθερή παράδοση της Εκκλησίας από πολύ νωρίς ότι το τέταρτο Ευαγγέλιο είναι έργο του Ιωάννη, του μαθητή του Κυρίου. Και λέμε είναι σταθερή παράδοση διότι ο ιερός συγγραφέας που Πουθενά στο Ευαγγελίο του δεν αναφέρει το όνομά του, δίνει όμως αρκετές ενδείξεις για την ταυτότητά του. Ο χρόνος συγγραφής τοποθετείται στα τέλη του πρώτου μετά Χριστό αιώνα και ως τόπος συγγραφής γίνεται αποδεκτή η πόλη της Εφέσου. Η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση χαρακτηρίζει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη πνευματικό, ενώ τα τρία πρώτα Ευαγγέλια τα ονομάζει σωματικά, και αυτό γιατί στο τέταρτο Ευαγγέλιο βρίσκει κανείς μια ατμόσφαιρα υψηλότερη και πνευματικότερη. Πράγματι, όταν διαβάζει κανείς τον Ιωάννη, αισθάνεται ότι εγκαταλείπει τις πολυσύχναστες ρήμες και τις πολυπληθές πλατείες όπου ο Ιησούς συζητεί με τον όχλο, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, για να εισέλθει σε ένα μεγαλοπρεπή και επιβλητικό ναό, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, όπου ο Ιησούς ομιλεί ήρεμα προς τους πιστούς για την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, για την πίστη σε Αυτόν που αποτελεί ο Θεός για να σώσει τον κόσμο από τον θάνατο και να του προσφέρει τη ζωή, και για την ελπίδα στην έλευση του παρακλήτου. Δεν είναι λοιπόν το τέταρτο Ευαγγέλιο εξιστόρηση απλώς επεισοδίων από τη ζωή του Χριστού, αλλά έκφραση του βιώματος της Εκκλησίας που πιστεύει σε Αυτόν. Είναι μαρτυρία της πίστεώς της για το τι σήμαινε για τα μέλη της ο Χριστός κατά τα τέλη του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα. Επίσης, έχει κανείς την εντύπωση ότι ο Ιωάννης ομιλεί στο Ευαγγέλιο του όχι ως μεμονωμένο άτομο, αλλά ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας, απηχώντας σε κάθε βήμα την πίστη της. Ο Ιωάννης παρουσιάζει στο Ευαγγέλιο του τα εξής ιδιαίτερα γνωρίσματα που τον διαφοροποιούν από τους άλλους τρεις Ευαγγελιστές, οι οποίοι χαρακτηρίζονται συνοπτικοί Ευαγγελιστές και τα Ευαγγέλια συνοπτικά, με την έννοια ότι έχουν μια κοινή πηγή, μια κοινή παράδοση, και τα γεγονότα που περιγράφονται είναι κοινά και αποδοσμένα με την ματιά και την σκέψη του κάθε Ευαγγελιστού, όπως αυτός τα είδε, τα έζησε, αλλά και όπως αυτός θέλει να τονίσει μέσα από την καταγραφή αυτή διάφορα σημεία της ζωής του Χριστού, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διδάξει τους παραλήπτες των Ευαγγελίων αυτών. Είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα το γεγονός ότι ο Ιωάννης δεν αναφέρει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές του Ιησού, ούτε με μονομένα λόγια που ακολουθούν αλυσιδωτά το ένα μετά το άλλο, αλλά παραθέτει μακρούς λόγους του Ιησού με ενιαίο θέμα. Η έκφραση «Βασιλεία του Θεού» στη συνέχεια ή «Βασιλεία των ουρανών» δίνει εδώ τη θέση του στην έκφραση «αιώνια ζωή» ή απλώς «ζωή» που έχει όμως το ίδιο νόημα. Επίσης, ο Ιωάννης τονίζει ότι η κρίση συντελείται ήδη στον παρόν ανάλογα με την θέση που παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι στην αποκάλυψη του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Από τα θαύματα των άλλων Ευαγγελισμών, ο Ιωάννης καταγράφει μόνο εκείνο του πολλαπλασιασμού των άρτων και τον περίπατο πάνω στη λίμνη, ενώ μόνο αυτός παραδίδει 5 άλλα θαύματα. Τη μετατροπή του νερού σε κρασί, όπως θα δούμε στο γάμο της Κανά, τη θεραπεία του γιου του αξιωματούχου, τη θεραπεία του παραλίτου στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά, τη θεραπεία του τυφλού και την ανάσταση του Λαζάρου. Και τούτο γιατί αυτά τα γεγονότα είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον κύριο άξονα της καταγραφής των περιστατικών, κυρίως των παθών του Κυρίου από τον Ιωάννη, καθώς είναι θαύματα τα οποία συνδέονται άμεσα με τη διδασκαλία και την θεολογία τόσο του Ιησού Χριστού όσο και των Πατέρων στη συνέχεια ως φορείς της αγιοπνευματικής αυτής παράδοσης και χάριτος, όπου καταγράφουν αυτά τα θαύματα ερμηνεύοντας και προτυπώνοντας την Βασιλεία του Θεού. Στους άλλους Ευαγγελιστές η μεσιανικότητα του Ιησού αποκαλύπτεται διαδοχικά και με πολλές προφυλάξεις, καθοδόν, βαθμιαία. Στο Ευαγγέλιο όμως του Ιωάννη εξ αρχής διακηρύσσεται η σάρκωση του λόγου και η φανέρωση της δόξας του. Αποκορύφωμα αυτής της δόξας αποτελεί ο Σταυρός, η Ανάσταση και η επάνωδος στον Θεό Πατέρα. Τέλος, στη δίγηση του πάθους απαντούν πληροφορίες μη διασωζόμενες από τα άλλα Ευαγγέλια, καθώς ο Ιωάννης στοχεύει ακριβώς στην ανάδειξη της σημασίας της σταυρικής θυσίας του Κυρίου για το ανθρώπινο γένος μέσα από την καταγραφή αυτή. Εάν θα θέλαμε να δούμε το διάγραμμα του περιεχομένου του Ευαγγελίου, θα λέγαμε ότι ο Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο και μάλιστα στους πρώτους 18 στίχους αναφέρεται στην ενανθρώπιση του λόγου, εν αρχή είναι ο λόγος. Από τον 19ο στίχο του κεφαλαίου μέχρι το τέλος αναφέρεται στη μαρτυρία του βαπτιστή για τον Ιησού. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο έως και το 12ο, έχουμε τα σημεία του Ιησού στη Γαλιλαία και στα Ιεροσόλυμα, καθώς και λόγους του που ερμηνεύουν το νόημα των σημείων αυτών. Από το 13ο κεφάλαιο μέχρι το 17ο έχουμε το τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές, τον γνωστό μυστικό δείπνο, τον αποχαιρετισμό και την διαθήκη προς τους μαθητές. Στη συνέχεια, από το 18ο μέχρι το 20ο κεφάλαιο βλέπουμε τη σύλληψη του Ιησού, την καταδίκη, τη σταύρωση και την Ανάσταση, και στο 21ο και τελευταίο κεφάλαιο έχουμε την εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού στην Γαλιλαία. Το γενικό σκοπό του Ευαγγελίου του δηλώνει ο ίδιος ο Ιωάννης. «Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστί ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού».

0: Το κύριο θέμα του τετάρτου Ευαγγελίου συνοψίζεται στον 14ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου. «Και ο λόγος άρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και θεασάμεθα τη δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Με άλλα λόγια, το επίκεντρο του Ευαγγελίου είναι η ιστορική ενσάρκωση του προαιώνιου Λόγου του Θεού και η μόνιμη παρουσία του στον κόσμο, γεγονός που σημαίνει την αποκάλυψη και θέα της πατρικής δόξας του, δηλαδή της θείας του φύσεως και την τέλεια φανέρωση της χάριτος και της αληθείας. Η Βασιλεία των Ουρανών των Συνοπτικών προσδιορίζεται στον Ιωάννη ειδικότερα ως η αιώνιος ζωή, όπως σημειώσαμε και νωρίτερα, και συνδέεται αποκλειστικά με το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Όπως γίνεται φανερό, η θεολογική μαρτυρία του Ιωάννη διακρίνεται εντυπωσιακά από εκείνη των συνοπτικών. Ας επισημάνουμε συνοπτικά τα κύρια θεολογικά θέματα του. Η Χριστολογία του Ιωάννη στρέφεται κυρίως γύρω από την υιική σχέση του Ιησού Χριστού με τον Πατέρα. Τούτο φαίνεται κυρίως από την προτίμηση των τίτλων «Υιός του Θεού» ή γενικά «Υιός» με επαναλαμβανόμενες επίσης αποκαλυπτικές φράσεις «Ο Ιησούς διακηρύσει την τέλεια ενότητά του με τον Θεό Πατέρα και την αποστολή του στον κόσμο από τον Πατέρα, την κάθοδό του από τον ουρανό και την πορεία του προς Αυτόν, την προέλευση των έργων και των λόγων του από τον Πατέρα. Ο ίδιος τελεί όχι το ειδικό του αλλά το θέλημα του Πατρός και έχει λάβει από Αυτόν θεία εξουσία. Μόνο Αυτός βλέπει τον Πατέρα και συνεπώς όποιος βλέπει τον Υιό βλέπει και τον Πατέρα, καθώς ον «εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμί εστί». Μόνον δια του Ιησού αποκτά ο άνθρωπος τη γνώση του Θεού και κοινωνεί μαζί του. Έχει αποστολή από τον Πατέρα για να φανερώσει το όνομα, την δόξα και την αγάπη του, δηλαδή για να σώσει, όχι για να κρίνει τον κόσμο. Με την έννοια αυτή, χρησιμοποιεί ο Ιωάννης συχνά και το επώνυμο «Υιός του ανθρώπου» που τον διακρίνει από τους συνοπτικούς. Με το θέμα τούτο, ο Ιωάννης τονίζει την πλήρη και αποκλειστική αποκάλυψη του Θεού από τον Ιησού Χριστό και την απόλυτη θεότητα του Υιού. Ο Ιησούς αποκαλύπτει ευθύς εξ αρχής τους μαθητές του και τον όχλο τη μεσιανική του ιδιότητα. Ήδη στον πρόλογο του Ιωάννης ομολογεί ότι ο Χριστός είναι ο προαιώνιος Λόγος του Θεού, ο οποίος ήταν τέλειος Θεός και ακόμη ως το φως το αληθινό. Ο βαπτιστής αρνείται για τον εαυτό του κάθε μεσιανική ιδιότητα και διακηρύσει τον Ιησού ως τον «ο πίσω μου ερχόμενος» και τον αμνό του Θεού που έρει την αμαρτία του κόσμου. Ενώ οι δύο πρώτοι μαθητές, Ανδρέας και Πέτρος, ομολογούν αμέσως μετά την πρώτη συνάντησή τους με τον Ιησού «ευρήκαμε τον Μεσσία». Το ίδιο άλλωστε και ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ. Στη Σαμαρίτιδα πάλι ομολογεί ο ίδιος τη μεσιανική του ιδιότητα. Ιδιαιτέρως τα θαύματα του Ιησού αποκαλύπτουν, εκτός από την Θεία Ευδοκία και ευσπλαχνία του προς τους πάσχοντες, κυρίως την δόξα και την εξουσία του. Το πρώτο θαύμα στην Κανά της Γαλιλαίας είναι το πρώτο σημείο με το οποίο ο Ιησούς φανέρωσε την δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ του. Το ίδιο και η θεραπεία του εκγενετής τυφλού, όπως και η Ανάσταση του Λαζάρου. Ολόκληρη λοιπόν η ιστορική του δράση είναι σημείο που αποκαλύπτει την Θεία Φύση του Κυρίου. Για να γνωριστεί όμως η θεότητά του απαιτείται η ζωντανή πίστη. Επίσης και οι ομιλίες του Ιησού αποβλέπουν στον ίδιο σκοπό. Παράλληλα με την έμφαση στη Θεία Φύση του Κυρίου, ο Ιωάννης εξαίρει ιδιαίτερα την τέλεια ανθρώπινη φύση του. Συνοπτικά, ο Ιησούς Χριστός του Τετάρτου Ευαγγελίου είναι ο τέλειος άνθρωπος και ο τέλειος Θεός, σε τέλεια ενότητα με τον Πατέρα κατά την φύση και το έργο του. Το ιστορικό έργο που επιτελεί δεν είναι απλώς βιογραφικό επεισόδιο, αλλά η ιστορική φανέρωση της δόξας του, που αφορά αποκλειστικά τη σωτηρία του κόσμου. Με την προοπτική αυτή, ακόμη και η οδυνηρή εμπειρία του Σταυρού είναι η ώρα της έσχατης αποκαλύψεως της δόξας του. Η Σταύρωση είναι η ώρα της δόξας Του, της τέλειας αποκαλύψεως της αγάπης του Πατρός και της θεϊκής Του εξουσίας. Στο Ιωάννη υπάρχει και περιεκτική η θεολογία του Αγίου Πνεύματος και χείριο χαρακτηριστικό της είναι ότι το Πνεύμα συνδέεται οργανικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αφορά στην αποκάλυψη του Θείου Προσώπου Του. Επίσης, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γνωρίζει σαφώς και αναπτύσσει την τριαδολογική θεολογία. Στις ενότητες για τον Παράκλητο κυριαρχεί σαφώς η Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, στο 14ο κεφάλαιο αναγνωρίζουμε την οικονομία των τριαδικών προσώπων. Ο Ιησούς πορεύεται προς τον Πατέρα για να ετοιμάσει μονήν, ταυτίζεται προς τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα διδάσκει και υπομνήσκει τα λόγια, δηλαδή το πρόσωπο και το έργο του Ιησού. Στο 16ο κεφάλαιο η κίνηση αρχίζει με τον Παράκλητο, ο οποίος αποκαλύπτει τον Ιησού και αυτός οδηγεί προς τον Πατέρα. Με την ενσάρκωση του Λόγου αποκαλύπτεται, αγιάζεται το όνομα του Πατρός και το Πνεύμα αποκαλύπτει τον Υιό. Βέβαια, ο Ιωάννης δεν στοχάζεται αφηρημένα για τα τρία θεία πρόσωπα, αλλά παρουσιάζει το ιστορικό του έργο σε απόλυτη ενότητα. Το καθένα θείο πρόσωπο συνεργεί ιστορικά μαζί με τα άλλα δύο, ωστόσο αναγνωρίζεται κάποια τάξη στα θεία πρόσωπα. Ο Πατήρ μίζων μου εστί και το Πνεύμα λαμβάνει τα πάντα από τον Υιό. Η θεολογία του Ιωάννη αποτέλεσε ως γνωστόν την κύρια πηγή για την ανάπτυξη της τριαδολογικής θεολογίας της Πατερικής Εκκλησίας. Όμως το Ευαγγέλιο του Ιωάννη εμφανίζει και έντονο εκκλησιολογικό χαρακτήρα, αν και απουσιάζει σε αυτό η σχετική ορολογία των συνοπτικών. Η Εκκλησία, ο ζώσα κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού και η ιστορική προληπτική εμπειρία της αιώνιας ζωής αναγνωρίζεται στο συνολικό υπόβαθρο του Ευαγγελίου. Η Εκκλησία έχει τον πυρήνα της στον κύκλο των μαθητών. Η κοινότητα της Εκκλησίας εμφανίζεται κυρίως στις παραβολικές ομιλίες του Κυρίου με τις εικόνες της Πίμνης και της Αμπέλου. Η Εκκλησία ζει την εποχή του Πνεύματος, δηλαδή την εποχή της Θείας Δόξας του Αναστάντος Κυρίου, τον οποίο τη συνδέει ουσιαστικά με τον ιστορικό Ιησού. Για την Εκκλησία αυτή, για τον αγιασμό της, για την ενότητα και την ακεραιότητά της, προσεύχεται ο Ιησούς θερμά προς τον Πατέρα, ενώ ελείπει η Κυριακή εντολή της Ιεραποστολής των Συνοπτικών. Όμως η Εκκλησία έχει οικουμενική προοπτική. Ο Ιησούς αποβλέπει και στα πρόβατα εκείνα που είναι έξω από την πίμνη του και τα οποία πρέπει να ακούσουν την φωνή του, ώστε όλοι οι άνθρωποι να ενωθούν σε μία πίμνη. Η ζωντανή πίστη και η ενότητά της είναι ο τρόπος της Ιεραποστολής. Ιδιαίτερα σημαντικό γνώρισμα της εκκλησιολογίας του Ιωάννη είναι όμως και το λειτουργικό της υπόβαθρο. Ο Ιωάννης ερμηνεύει τη ζωή και τον πρόσωπο του Κυρίου με λειτουργική προοπτική. Ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν στην Εκκλησία και τον κόσμο κατά τρόπο μυστηριακό και τα γεγονότα της ζωής του βιώνονται στη λατρεία της. Έτσι το θαύμα της μετατροπής του ύδατος σε ίνο, πολλαπλασιασμός των άρτων προτυπώνουν τη Θεία Ευχαριστία, ενώ η ομιλία του Ιησού περί του άρτου της ζωής έχει άμεση αναφορά στο ίδιο μυστήριο. Η αιώνιο ζωή έχει ιδιαίτερη σημασία στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Η αιώνια ζωή χαρακτηρίζει δηλαδή την σωτηρία στην ιστορική και σχατολογική της προοπτική. Είναι κατά βάση γέννησης εξ ύδατος και πνεύματος, βρώση του σώματος και πόση του αίματος του Κυρίου. Προϋποθέτει την ιστορική ενσάρκωση του Λόγου και την τέλεια ενότητά του με τον Πατέρα. Ο όρος της αιώνιας ζωής είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό, η οποία εκπληρώνεται ως γνώση του προσώπου του Κυρίου και του Πατρός. Αυτή η γνώση είναι η εμπειρία της αλήθειας, που είναι η αγάπη του Πατρός και οδηγεί τελικά στην κοινωνία της δόξης του Υιού. Επειδή ο Χριστός ταυτίζεται με το πλήρωμα της ζωής, γι' αυτό προκαλεί στον άνθρωπο το αδυσόπιτο δίλημα να πιστεύσει σε Αυτόν ή να Τον αρνηθεί. Η πίστη στο Χριστό συνεπάγεται τη σωτηρία, την ζωή, ενώ η απιστία την κρίση και την καταστροφή. Τη σωτηρία ή την κρίση τους προκαλούν οι ίδιοι άνθρωποι ανάλογα με τη στάση τους προς τον Ιησού Χριστό. Και οι δύο καταστάσεις επισυμβαίνουν πραγματικά στην παρούσα ζωή και θα ολοκληρωθούν στο μέλλον. Τέλος, Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο διαπνέεται έντονα από το Ευαγγέλιο της αγάπης. Η Θεία Αγάπη αποτελεί την υπόσταση της χριστιανικής ζωής, καθώς φανερώνει τη σχέση του Πατρός προς τον Υιόν και αυτού προς τον κόσμο. Η τήρηση των επιμέρους εντολών είναι καρπός της αγάπης και της αιμονής στον Κύριο. Είναι η καινή εντολή του Κυρίου προς τους μαθητές και στους πιστούς που απορρέει από την δική του αγάπη προς αυτούς. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι εξαιτίας του πνευματικού αυτού χαρακτήρα του, το τέταρτο Ευαγγέλιο άσκησε κυριαρχική επίδραση στη διαμόρφωση των πνευματικών παραδόσεων και εμπειριών της Εκκλησίας. Αποτέλεσε την κύρια πηγή της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Η θεολογία του Ιωάννη αναπτύχθηκε με ιδιαίτερη προτίμηση από τους πατέρες της Εκκλησίας και καθόρισε σε σημαντικό βαθμό τον ιδιάζοντα πνευματικό, λειτουργικό και βιωματικό χαρακτήρα της θεολογίας. Βλέποντας λοιπόν, πριν εισέλθουμε στην ευαγγελική περικοπή του γάμου της Κανά, την περιγραφή αλλά κυρίως την θεολογία του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έχει ενώπιόν του ένα από τα ιερότερα κείμενα που είναι το θεμέλιο της θεολογίας των πατέρων της Εκκλησίας. Αυτή άλλωστε είναι η σημασία και η αξία των βιβλικών κειμένων, όχι απλώς και μόνο η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων και αναφορών περί του προσώπου του Χριστού, αλλά κυρίως αυτό που κρύβεται ή μάλλον φανερώνεται τελικά μέσα από αυτά τα γεγονότα, που δεν είναι άλλο από την δόξα του Θεού. Δεν είναι άλλο από την επιβεβαίωση ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι άλλος ένας άνθρωπος, δεν είναι ένας άλλος δάσκαλος, αλλά είναι τελικά ο Υιός του Θεού, ο οποίος από την μεγάλη του αγάπη έρχεται στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο από τα δεσμά της φθοράς και της αμαρτίας. Κάπου εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας Δημήτρη Γερονιμάκη και στην Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει τις δικές σας τυχόν απορίες. Και από μέναν σας χαιρετώ όπως πάντοτε με τον βιβλικό χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Εικοστόν όγδον. Σε κάθε είδος κτισμάτων παρατηρούνται, όπως λέγουν μερικοί, πολλές διαφορές. Και μεταξύ των αδελφών μιας συνοδείας παρατηρούνται διαφορές στην πνευματική πρόοδο και στον τρόπο της σκέψεως και της διαθέσεως. Γι' αυτό το λόγο, όταν ο ιατρός των ψυχών, ο γέροντας δηλαδή του κοινοβίου εκείνου, διέκρινε σε μερικούς αδελφούς την τάση να επιδεικνύονται στους κοσμικούς επισκέπτες της Μονής, τους εξευτέλιζε μπρος εκείνους και τους ανέθετε περιφρονητικές υπηρεσίες. Με τον τρόπο αυτό τους έκανε ώστε να εξαφανίζονται άλλη φορά όταν έρχονται κοσμικοί επισκέπτες. Και μπορούσε να δει κανείς ένα πράγμα ανέλπιστο και θαυμαστό. Η κοινοδοξία των μοναχών αυτών να εκδιώκει τον εαυτόν της και να τους κάνει να απομακρύνονται από τους ανθρώπους ολοταχώς. 29. Μη θέλοντας ο Κύριος να μου στερήσει την ευχή ενός οσίου μοναχού, μια εβδομάδα πριν αναχωρήσω από το μοναστήρι αυτό, εκάλεσε κοντά του τον δεύτερο, μετά τον ηγούμενο, ένα θαυμάσιο άνδρα που ονομαζόταν Μινάς, πατήρ Μινάς. Αυτός έζησε 59 έτη στο κοινόβιο και πέρασε από όλα τα διακονήματα. Την τρίτη λοιπόν ημέρα, μετά την κοίμησή του, ενώ ετελούσαμε την καθορισμένη ακολουθία, ξαφνικά γεμίζει ευωδία όλος ο χώρος όπου είχε ενταφιαστεί ο όσιος. Τότε ο ηγούμενος επέτρεψε να ξεσκεπάσουμε τον τάφο και μόλις ανοίξαμε, βλέπουμε να ξεχύνεται από τα ευλογημένα πέλματά του σαν από δύο πηγές ευωδιαστό μύρο. Λέγει τότε ο ηγούμενος, ο σοφός διδάσκαλος του μοναστηριού, «Κοιτάτε, να οι υδρώτες από τα πόδια του και τους κόπους του, σαν μύρο προσφέρθηκαν στο Θεό και σαν μύρο έγιναν πράγματι δεκτοί. Κι άλλα πολλά κατορθώματα του οσίου τούτου μηνά μου διηγήθηκαν οι εκεί πατέρες. Μου είπαν και το εξής. Κάποτε ο γέροντας θέλησε να δοκιμάσει τη μεγάλη υπομονή που του είχε χαρίσει ο Θεός.

Ένα βράδυ λοιπόν, όταν ανέβηκε στο Ηγουμενείο και του έβαλε μετάνοια ζητώντας την καθιερωμένη ευλογία, εκείνος τον άφησε γονατιστό μέχρι την ώρα που ξύπνησαν οι μοναχοί για τον κανόνα τους. Τότε μόνο του έδωσε την ευλογία του και του επέτρεψε να σηκωθεί, αφού τον ονόμασε υβριστικά φιλενδείκτη και ανυπόμονο. Και όλα αυτά διότι γνώριζε ο Όσιος ότι τα υπομένει με γενναιότητα. Γι' αυτό και το δημιούργησε τη σκηνή αυτή, ώστε όλοι να ωφεληθούν. Ο δε μαθητής του Οσίου Μινά, γνωρίζοντας καλά τη ζωή του δασκάλου του, μας ανέφερε σχετικώς. Τον εξέτασα καλά, μήπως αποκοιμήθηκε στη θέση που είχε βάλει τη μετάνοια στον ηγούμενο, και με βεβαίωσε ότι, γονατισμένος όπως ήταν, απήγγειλε νοερά ολόκληρο το ψαλτήριο, τους ψαλμούς δηλαδή του Δαβίδ. Τριακοστών. Δεν θα παραλείψω να στολίσω το εστεφάνι του λόγου και με τούτο το σμαράγδι. Άνοιξα μια φορά συζήτηση περί ησυχαστικής ζωής με μερικούς από τους ηρωικούς εκείνους γέροντες. Και αυτοί, με χαμογελαστό πρόσωπο και ηλαρό ύφος, μου απήντησαν. «Εμείς, Πάτερ Ιωάννη, σαν υλικοί που είμαστε, κάνουμε και μια ζωή υλικότερη. Διότι έχουμε τη γνώμη πως, ανάλογος προς την αδυναμία μας, πρέπει να είναι και ο πόλεμος που θα διεξάγουμε. Συλλογιστήκαμε ότι καλύτερο να παλεύουμε με ανθρώπους, οι οποίοι άλλοτε είναι αγριεμένοι και άλλοτε μετανοούν, παρά με τους δαίμονες, οι οποίοι πάντοτε οπλίζονται εναντίον μας γεμάτη μανία». 31. Ένας άλλος πάλι από τους αείμνηστους εκείνους πατέρες, ο οποίος έτρεφε απέναντί μου πολύ κατά Θεόν αγάπη και οικειότητα, μου είπε κάποτε φιλικά: «Εάν πράγματι, πάνσοφε γέροντα, υπάρχει μέσα σου και ζει η ψυχή σου την ενέργεια εκείνου που είπε «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό», ο Παύλος στους Φιλιππισίους στο 4ο κεφάλαιο, «Εάν κατήλθε και σε μένα, όπως και στην Παρθένο, το Άγιο Πνεύμα, ως δρόσος αγνίας, αγνότητας,

Εάν δύναμις υπομονής του υψίστου σε επισκίασε, Λουκά, πρώτο κεφάλαιο, τότε ζώσε σαν άνδρας, όπως ο Χριστός, ο Θεός, στη μέση σου την ποδιά της υπακοής, σήκω από το δείπνο της ησυχίας και νύψε τα πόδια των αδελφών με συντριμμένο πνεύμα. Ή καλύτερα, κυλήσου κάτω από τα πόδια μιας συνοδείας με ταπεινωμένο φρόνημα. Τοποθέτησε αυστηρούς και άγρυπνους φρουρούς στην πύλη της καρδιάς σου. Συγκράτησε μέσα στο σώμα τον ασυγκράτητο νου που περισπάται από τις μέρημνες του κοινοβίου. Εξάσκησε την νοερή ησυχία. Ενώ τα μέλη του σώματος κινούνται συνεχώς στα διάφορα διακονήγματα,

0: Χαλήνωσε τη γλώσσα σου που ορμά με πάθος στην αντιλογία. Πάλευε ενάντια στη Δέσποινα, την κοιλία δηλαδή, εβδομικοντάκης επτά κάθε ημέρα. Κάρφωσε πάνω στο ξύλο της ψυχής σου σαν σε άλλο σταυρό το αμόνι, το νου σου δηλαδή, ούτως ώστε όταν σφυροκοπείται συνεχώς και εμπέζεται και υβρίζεται και χλεβάζεται, να μην βλάπτεται καθόλου, αλλά να παραμένει τελείως καθαρός, άθικτος και αλήγιστος. Ξεντήσου το ειδικό σου θέλημα, σαν ρούχο εντροπής και γυμνός προχώρη στο στάδιο του μοναχικού αγώνος, πράγμα που σπάνια συναντάται. Φόρεσε το θώρακα της πίστεως προς τον αγωνοθέτη, τον γέροντα, θώρακα που δεν καταστρέφεται και δεν πληγώνεται από την απιστία και την αμφιβολία. Περιόρισε με το χαλινάρι της αγνότητος την αφή που πηδά μπρός σου ασυγκράτητη. Χαλήνωσε τους οφθαλμούς που θέλουν κάθε στιγμή να περιεργάζονται το παράστημα και το κάλος των σωμάτων με τη σκέψη του θανάτου.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, σύμφωνα με τη μακραίωνη εκκλησιαστική τάξη και παράδοση, εορτάστηκε χθες 3η-1η Σεπτεμβρίου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η αρχή της Συνδίκτου και η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παμακαρίστου, της οποίας η πανίερη εικόνα φυλάσσεται στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.
1: Η πρώτη του αυτού μηνός, αρχή της Συνδίκτου, ήτη του νέου έτους, ίνδικτον ημίν ευλόγη νέου χρόνου, ο και παλέ και δι' ανθρώπους νέε.
0: Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή της Συνδίκτου, κατά την οποία αναγνώστηκε από τον Πατριάρχη, είναι νομισμένη η ευχή και πράξη της νέας Πέμπτης Συνδικτιώνος.
2: Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, πρόσκες ευμενός, εσ παρακλήσεσι ημών. Βλέψον ηλαίο όματί σου επί το πλήρωμα της Αγίας σου Εκκλησίας και άνες άφεση μη τα παραπτώματα και συγχώρησον πάσας ημών τα σοφυλάς.
0: Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος υπέγραψε το σχετικό κείμενο στον κώδικα της Μεγάλης Εκκλησίας και ακολούθως υπέγραψαν κατά σειρά όλοι οι παριστάμενοι Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοποι. Με ανακοίνωσή του, το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωστοποίησε επίσης τη νέα σύνθεση της Αγίας Χιεράς Συνόδου για το εξάμηνο από 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και 28 Φεβρουαρίου 2027. Παραμένουμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, καθώς το απόγευμα της ίδιας μέρας ο Παναγιώτατος τέλεσε τον αγιασμό των θυρανιξίων του Νεόδμητου Ιερού Παρεκκλησίου των Παμεγίστων Ταξιαρχών του Νέου Πτωχοκομείου της Πόλεως, η ανέγερση του οποίου έγινε με δαπάνη του ομώνυμου φιλανθρωπικού ιδρύματος. Στον εσπερινό συμπροσευχήθηκαν οι ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής και πιστοί από την πόλη και το εξωτερικό, παρέστησαν δε οι πρόεδρος του Ιστορικού Φιλανθρωπικού Ιδρύματος, περιστοιχούμενοι από στελέχη του Ιδρύματος. Ο Μακαριότατος Πατριάρχης Σερβίας, κ. Πορφύριος, προεξήρχε τις Θείες Λειτουργίες εχθές Τρίτη στο Ορθόδοξο Θεολογικό Σεμινάριο του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι. Μετά τη Θεία Λειτουργία, τελέστηκε δοξολογία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Με την ευκαιρία αυτή, ο Πατριάρχης εκφώνησε κήρυγμα, στο οποίο έδωσε την πατρική του ευλογία για την επερχόμενη σχολική χρονιά και χαιρέτησε όλους τους καθηγητές, τους υπαλλήλους και τους φοιτητές του σεμιναρίου. Ξεκίνησε εχθές Τρίτη με δοξολογία για την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό στο Βουκουρέστι η Διεθνή Συνάντηση Ορθόδοξων Νέων. Στην τελετή της επίσημης έναρξης της συνάντησης παραβρέθηκε ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ και ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν μαζί με εκπροσώπους της κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Μακαριότατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ στο μήνυμά του προέτρεψε τους νέους που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Συνάντηση Ορθοδόξων Νέων να έχουν την επιθυμία να μαρτυρήσουν με θάρρος τις χριστιανικές αξίες. Ο Μακαριότατος σημείωσε: «Ο νέος Ορθόδοξος Χριστιανός που αγαπά τον Θεό και τους άλλους ανακαλύπτει και μαρτυρεί την αλήθεια ότι ο σταυρωμένος και αναστημένος Χριστός προσφέρει στην ανθρωπότητα την ταπεινή και ελεήμονα αγάπη του». Στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαδιάς πραγματοποιήθηκε εχθές Τρίτη η επίσημη έναρξη του Δευτέρου Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση.
3: Είμαστε εδώ στη Δαδιά, έχει έρθει εκπρόσωποι από όλες τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, ένα πολύ σοβαρό δυναμικό επιστημονικό επιτελείο και από τα Πανεπιστήμια της χώρας, Αριστοτέλειο και Καποδιστριακό, αλλά και από το Δημοκρίτιο, που θέλαμε να είναι οι περισσότεροι καθηγητές, γιατί ξέρουν τα ζητήματα, τα έχουν ζήσει και τα ζουν μέχρι σήμερα, και προβλέπεται ότι όλο αυτό θα είναι πράγματι ένας προβληματισμός που αμέσως θα μας οδηγήσει στο διατάφτα.
0: Η πρώτη μέρα άρχισε το πρωί της 3ης, 1ης Σεπτεμβρίου, με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Γενεσίου της Θεοτόκου Δαδιάς. Στις 11 το πρωί τελέστηκε υπό του Οικείου Ιεράρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δαμασκηνού ο αγιασμός επί τη αρχή της Συνδίκτου και τη ενάρξη του Συνεδρίου και αναπέμφθηκε ειδική προσευχή υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
4: Άγιος αθάνατος ελέησον.
0: Οι εργασίες του Δευτέρου Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου συνεχίστηκαν σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως με τις θεματικές ενότητες πρόληψη, διαχείριση, ανασυγκρότηση και οικοσυστήματα, κοινωνία και θεολογία. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Φως από το Χαλέπι» και με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Σημεώντου στη Λύτου, τον οποίο εόρτασε η Εκκλησία εχθές 1 Σεπτεμβρίου, η Μητρόπολη Βεαρίας και Αλεξανδρέτας διοργάνωσε ένα προσκυνηματικό ταξίδι στο μοναστήρι του Αγίου Σημεώντου στη Λύτου, στην περιοχή του όρου Σημεών με τίτλο «Σταχνάρια του Αγίου Σημεών». Το πρόγραμμα περιέλαμβανε επίσκεψη στον στήλο ασκήσεως του Αγίου και δέηση, ενώ μετά την τελετή η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πνευματικό κήρυγμα του ποιμένα της Επισκοπής Σεβασμιωτά του Μητροπολίτη Βεαρίας κ. Εφραίμ. Για τις πρώτες εμφανείς επιπτώσεις του δημογραφικού μίλησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίς και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς εχθές Τρίτη.
5: Το δημογραφικό από τους 27, δύο δεν έχουν τον αριθμό των παιδιών που θα περιμέναμε από άλλες χρονιές. Έχει αρχίσει να φαίνεται και στους ρεφονιπιακούς σταθμούς η δημογραφική κάμψη. Και βέβαια αλλού σε άλλες συνοικίες ίσως χρειάζονται μεγαλύτεροι σταθμοί, όμως φέτος πρώτη φορά έχουμε το φαινόμενο να παρατηρείται ότι δύο ρεφονιπιακοί σταθμοί έμειναν με κενές θέσεις, που σημαίνει λιγότερα παιδιά. Και αυτό είναι κάτι που όλοι πρέπει να το προσέξουμε και όλους πρέπει να μας απασχολεί.
0: Σε κλίμα ιεράς συγκίνησης πανηγυρίστηκε η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Ιωσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Κατά τη διάρκεια της τραπέζης, ο Γέρον Εφραίμ και ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκαν με αφορμή το ανάγνωσμα της τραπέζης στην οσιακή μορφή του Ιωσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή.
6: Έζησα μια υπερφυσική ζωή, μια ζωή με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό θυμάμαι όταν ο έμισος γέροντας που ήταν και αυτός μέλος της συνοδείας ως πρόδος υποτακτικός της νεωτέρας συνοδείας της Μικράν Αγίαν Άννα, συνεχώς από τη δύση του ηλίου μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα προσευχόντουσαν και μετά από τέλη προσευχή τα νέα τους ήταν «Είχες γεύσει χάρη του στην αγρυπίδα αυτήν? Πώς επέρασες με τη χάρη? Σε βοήθησε η χάρη? Τι εμπειρίες είχες?» Αυτή ήταν η αργολογία που είχαν οι πνευματικοί υποτακτικοί του παππού μας.
7: Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι θεούμενοι είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν μέσα στο χώρο του ακτίστου φωτός και πληροφορούνται γεγονότα και θέματα τα οποία είναι αδύνατο να βιώσουν οι άνθρωποι που ευρίσκονται έξω από αυτόν τον θείον γνώφο. Γι' αυτό λοιπόν ορθώς επισημάνατε προηγουμένως ότι βιώνουν εσωτερικά καταστάσεις τις οποίες οι άλλοι δεν μπορούν να βιώσουν παρά μόνο και κατά τα μέτρα των δυνατοτήτων, όπως λέμε στην ημέρα της μεταμορφώσεως και στην εορτή, καθώς η δύναντο, η πλησίον αυτών ευρισκόμενοι τα πνευματικά των παιδιά.
0: Το πέμπτο επεισόδιο της ενδιαφέρουσας κοινωνικής τηλεοπτικής σειράς «Μίλα μου», η οποία είναι πλούσια σε ορθόδοξα διδάγματα με συγκινητική πλοκή, μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα στο on-demand περιεχόμενο της ψηφιακής τηλεόρασης της Πεμπτουσίας.
8: Εκεί που βλέπεις τη φύση το χειμώνα νεκρή, ξαφνικά έρχεται η άνοιξη και τσακ, πετάγεται ένα λουλούδι και ύστερα άλλο και άλλο και άλλο. Τι είναι αυτό? Τι θέλει να μας πει με αυτό? Μην απελπίζεστε. Μπορεί να τα βλέπετε τώρα όλα μαύρα. Να νομίζετε ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά μην απελπίζεστε. Όπως η άνοιξη, η Ανάσταση.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσε εν ημίν και καθάρισε ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άβυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί εσύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώ με θα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεβέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους του σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιούδη όπησης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκουν ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός Θεού μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω Πανίμνη τε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω Πανίμνη τε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον το λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίων και ενδοξιωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόλι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξη συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπου ω πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξονα να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδία του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβου, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αΐ σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χέρσι και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πει λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρχτε πει λεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδόσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξι.

0: Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πεινών αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάτων ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσει θα ρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών, αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς, και μη πακούσε τη σεις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνηνος, τον ληστήνος, τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένου προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράντο σου αγαθών, όνει τι μας εις αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις άφησαν αιρετής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων,

0: ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον την επ' του φοβερούφηματός σου μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί κι ουκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα τη ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ άφεση λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δέσποτα Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σους δε παρασχέμι πότας, και κρατήσει και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστο μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δισαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Έροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η πολλή δουλειά και μέριμνα κοσμοποιούν το μοναχό. Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ιδίως ο μοναχός, να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα και τα λοιπά που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατέλειωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτα, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε, και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στον φιλόστοργο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό, ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει και παρόλο που δεν έχει κακό χούι, αποκτάει αργότερα, ενώ όσο μεγαλώνει θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέριμνα κοσμοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέριμνες ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του. Θυμάστε το περιστατικό με τον Όσιο Γερόντιο και τον υποτακτικό του. Ο Όσιος Γερόντιος είχε παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει λίγο νερό για να πίνει αυτός και ο υποτακτικός του. Και η Παναγία, σαν καλή μάνα, άνοιξε μια ρογμή στον τοίχο του ασκητηρίου του και έβγαλε νερό, αγιασμό για να πίνει. Αργότερα, ο υποτακτικός του άρχισε να χτίζει πεζούλια. Κουβάλισε χώμα, έκανε κήπους, μπήκε σε πολύ μέριμνα και παραμέλησε τα πνευματικά του. Επειδή το νερό δεν του έφτανε, πήρε μια σμήλη να ανοίξει τη ρογμή να βγαίνει περισσότερο νερό. Η Παναγία τότε πήρε εκείνο το νερό πίσω και το έβαλε πολύ χαμηλά από το ασκητήριο και του είπε «Εάν θέλεις κήπους και περισπασμό, να κουβαλάς νερό από μακριά».

Όπου πολύς περισπασμός, εκεί πολλά πνευματικά παράσιτα. Γέροντα, δε στεναχωριόσασταν όταν ύστερα από τόσο κόπο που καταβάλατε για να φτιάξετε ένα κελί, το αφήνατε και πηγαίνατε αλλού. Για να φύγω, κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Και παντού κάνατε μόνον τα απαραίτητα, γέροντα. Ναι, έκανα μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορώ να κάνω τα απαραίτητα για πάνω, για τον ουρανό. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπεις σε αυτό το γρανάζι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ, ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω? Έλεγα την ευχή και βυθιζόμουν. Βυθίστηκες καμιά φορά στην ευχή? Η πολλή δουλειά, με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει την ύψη και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, αλλά ούτε να σκεφτεί μπορεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση. Και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιήσετε στα πνευματικά, γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχοληθείτε με δουλειές ή να συζητάτε ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός καταλαμβάνει τα πνευματικά μας υψώματα και μας πολεμάει και με την σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές, και κόβει την επικοινωνία μας με το Θεό. Οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη. Ο Παπατήχων έλεγε στους μοναχούς ότι πρέπει να ζουν ασκητικά για να ελευθερωθούν από τις μέρημνες και όχι να δουλεύουν σαν εργάτες και να τρώνε σαν κοσμικοί. Γιατί το έργο του μοναχού είναι οι μετάνοιες, οι νηστείες, οι προσευχές, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ζωντανούς και πεθαμένους, και λίγη δουλειά για τα απαραίτητα, για να μην επιβαρύνει τους άλλους. Γέροντα, ο περισπασμός πάντοτε είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Αν ασχολείσαι με τα απαραίτητα της υπακοής και περισπασμό να έχεις, δεν θα πάθεις ζημιά. Εάν το ενδιαφέρον σου για το διακόνημα που σου αναθέτουν ή για να βοηθήσεις μια αδερφή δεν ξεπεράσει τα όρια, η λαχτάρα θα είναι για την ευχή και η βοήθειά σου θα είναι θετική. Όταν όμως μόνος του κανείς ξεπερνάει τα όρια και προσθέτει περισπασμό και ασχολείται με χαμένα πράγματα, τότε σκορπάει ο νους και φεύγει από το Θεό. Και όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά εύκολα παγώνει. Κι εγώ, όταν όλη την ημέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη την ημέρα. Γεμίζει το μυαλό με ένα σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και η λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας και τότε, με ελευθερωμένη ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα, κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το Γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει.
Το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρνουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέριμνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολύς περισπασμός, υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν εργάζονται με σήματα καλά. Ο μοναχός είναι αδικαιολόγητος να μην κάνει πνευματική ζωή. Οι καημένοι λαϊκοί έχουν ένα σωρό φροντίδες και πάλι κάνουν προσπάθεια. Ο μοναχός δεν έχει τις φροντίδες που έχουν εκείνοι. Ούτε για ενίκεια σκέφτεται, ούτε για χρέη, ούτε αν έχει ή δεν έχει δουλειά. Και τον πνευματικό του κοντά τον έχει και την εκκλησία μέσα στο μοναστήρι. Προσευχές, ευχέλαια, παρακλήσεις, λειτουργίες. Έχει το αμέριμνο και κοιτάει πώς να γίνει άγγελος. Δεν έχει άλλο σκοπό. Ενώ ο λαϊκός έχει τόσες φροντίδες. Κοιτάει πώς να αναθρέψει τα παιδιά του κτλ. Και αγωνίζεται παράλληλα για τη σωτηρία της ψυχής του. Έλεγε ο γεροτρίφων, «Ο μοναχός θέλει αγρυπνία. Μπορεί. Θέλει νηστεία. Μπορεί. Ούτε γυναίκα, ούτε παιδιά έχει. Ο κοσμικός δεν μπορεί. Έχει παιδιά. Το ένα θέλει παπούτσια, το άλλο θέλει ρούχα. Το άλλο θέλει.

να αποκτήσουμε την καλή μέρημνα. Πρέπει να ζητούμε πρώτα τη βοήθεια των ουρανών και αυτή να είναι η μέρημνά μας και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος αυτή τη ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται. Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πως να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην σας πιάνει αγωνία και μανία. Τώρα πρέπει να κάνω αυτό, ύστερα εκείνο, γιατί θα σας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδόν. Και μόνον η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές παρθένες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέρημνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν παρθένες, αλλά μωρές. Κι αν μια είναι εκ γενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις την άλλη ζωή. Μια όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο πως η μέρημνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιο τρόπο με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία την βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ τον Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχθηκε και είπε «Κύριε, ου μέλησε ότι η αδερφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν». Ας προσέξουμε να μην πάθουμε κι εμείς σαν τη Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες.

το πνεύμα του Θεού και το πνεύμα του κόσμου. Τρίτο μέρος. Η εσωτερική καθαρότητα του αληθινού ανθρώπου ομορφαίνει και το εξωτερικό του ανθρώπου. Κεφάλαιο 1. Η κοσμική μόρφωση και γνώση. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος δεν τροχίζει το μυαλό με το θείο, αλλά το τροχίζει με την πονηριά, παραδίνει τον εαυτό του στο διάβολο. Καλύτερα να το είχε χάσει το μυαλό για να έχει ελαφρυντικά την ημέρα της κρίσεως. Γέροντα, διαφέρει η απλότητα από την πονηριά? Ναι, παιδί μου, όσο η αλεπού από το τσακάλι. Το τσακάλι, αν δει κάτι και το θέλει, με λεβεντιά θα πάει να το πάρει, ενώ η αλεπού θα κάνει πονηριές και μετά θα πάει να το πάρει. Μπορεί, γέροντα, να θεωρεί κανείς την πονηριά για εξυπνάδα? Ναι, μπορεί, αλλά αν εξετάζει τον εαυτό του, θα καταλάβει τι είναι πονηριά και τι εξυπνάδα. Έχει τον πίνακα αναγνωρίσεως. Ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Έχει συγγένεια με αυτά? Αν δεν συγγενεύει με αυτά, θα έχει κάτι το σατανικό. Θα έχει γνωρίσματα του ταγκαλακιού. Έξυπνος είναι ο εξαγνισμένος άνθρωπος, ο καθαρισμένος από τα πάθη, αυτός που έχει αγιαστεί και το μυαλό του, αυτός είναι ο πραγματικός έξυπνος. Άμα δεν αγιαστεί το μυαλό, η εξυπνάδα δεν ωφελεί σε τίποτα. Να οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, έξυπνοι είναι, αλλά πολλοί από αυτούς, επειδή δεν έχουν αγιασμένο το μυαλό τους, εκεί που λένε εξυπνάδες, λένε και ανοησίες. Από την πολλή εξυπνάδα λένε μεγάλες ανοησίες. Αν δεν αξιοποιήσει ο άνθρωπος το μυαλό, το εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Αν δεν αξιοποιήσει την εξυπνάδα για το καλό, τη χρησιμοποιεί ο διάβολος για το κακό. Δηλαδή, γέροντα, επειδή δεν αξιοποίησε την εξυπνάδα, δίνει και δικαίωμα στο διάβολο? Άμα δεν την αξιοποιήσει, ήδη τα δικαιώματα δίνονται μόνα τους. Όταν ο άνθρωπος δεν εργάζεται πνευματικά, αλλοιώνει το καλό και κάνει ο ίδιος το κακό. Δεν είναι ότι ο διάβολος το κάνει. Ένας λόγου χάρη είναι έξυπνος, αλλά δεν το δουλεύει το μυαλό του και τεμπελιάζει. Όταν δεν χρησιμοποιεί το μυαλό του, σε τι τον ωφελεί η εξυπνάδα? Μπορεί, γέροντα, ένας άνθρωπος που είναι έξυπνος αλλά έχει πάθη να έχει σωστή κρίση? Καταρχάς, να προσέξει να μην πιστεύει στο μυαλό του. Γιατί αν είναι πνευματικός άνθρωπος θα πλανηθεί και αν είναι κοσμικός θα τρελαθεί. Να μην πιστεύει στο λογισμό του. Θα τρελαθεί. Να ρωτάει, να συμβουλεύεται, να αγιάσει την εξυπνάδα του. Και γενικά, όλα όσα έχει ο άνθρωπος, όλα να τα αγιάζει. Όταν η εξυπνάδα αγιαστεί, βοηθάει να αποκτήσει κανείς την διάκριση. Ένας έξυπνος, αν δεν αγιαστεί, δεν έχει πνευματική διάκριση. Ένας πάλι από την φύση του απλός μπορεί έναν πλανεμένο να τον πάρει για Άγιο και έναν θηλυπρεπή να τον πάρει για ευλαβή. Ενώ όταν εξαγνιστεί ο έξυπνος γίνεται πολύ διακριτικός. Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα? Για να εξαγνιστεί δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβγεια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες,
να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα. Παλιά γέροντα ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι, παιδί μου. Πώς ήταν καλύτερος? Μόνο που οι παλιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακατεύει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ, είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε ευλάβεια, δεν είχε και μόρφωση τότε, βλέπεις. Θυμάμαι ένας καλόγερος μια φορά, όταν άκουσε την προγιασμένη να μνημονεύουν Γρηγορίου Πάπα Ρώμης, νόμιζε ότι μνημόνευαν τον Πάπα της Ρώμης και σκανδαλίστηκε. «Δεν το περίμενα», είπε. «Παπιστές γινήκατε». Και σηκώθηκε και έφυγε από την εκκλησία. Να βλέπεις τι κάνει η άγνοια. Η άγνοια είναι φοβερό. Το μεγαλύτερο κακό κάνουν αυτοί που έχουν ευλάβεια και βλάβη μαζί. Χωρίς να εξετάζουν, δημιουργούν προβλήματα.

Ρόντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο Κάλαμος και τα Καλάμια. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Μιλώντας κάποτε για τον Καριωτάκη, ο κριτικός λογοτεχνίας Ηρακλής Αποστολίδης είπε τα εξής: «Η βαθύτερη αρρώστια του Καριωτάκη είναι η αρρώστια των περισσότερων από τους λογίους μας. Από εγωκεντρισμό πάσχουν όλοι. Τους φοβίζει φοβερά ο θάνατος και δεν θέλουν να καταλάβουν πως ο κόσμος θα εξακολουθήσει τον δρόμο του και χωρίς αυτούς. Ο κόσμος θα υπάρχει και ύστερα από αυτούς. Την απρόσωπη συμβολή στη ζωή δεν θέλουν ούτε να την ακούσουν. Κι όμως η ζωή χρωστά, νομίζω, τα ίδια, αν μη περισσότερα, στην απρόσωπη αυτή συμβολή των αγνώστων, στην ανώνυμη ανθρωπότητα, όσα και στις προσωπικότητες». Με άλλα λόγια, ο Αποστολίδης μας λέει ότι το σοβαρότερο πρόβλημα των περισσότερων λογίων και σοφών του αιώνος τούτου είναι ότι έχουν καβαλήσει το καλάμι. Έχουν την ψευδαίσθηση ότι αυτοί στηρίζουν τον κόσμο με τη σοφία τους και με την εξυπνάδα τους και ότι χωρίς αυτούς ο κόσμος θα κατρακυλήσει σε κατήφορο και σε σκοτάδι. Και όλη τους η έγνοια είναι πώς θα καταφέρουν να μην ξεχαστεί το όνομά τους. Στις 30 Ιουνίου είναι η γιορτή των Αγίων Αποστόλων. Τιμάμε και γιορτάζουμε 12 ανθρώπους, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ήταν αμόρφωτοι ψαράδες. Ήταν άνθρωποι που ποτέ δεν τους πέρασε από το μυαλό να σώσουν τον κόσμο. Ποτέ δεν καβάλισαν το καλάμι του κοινωνικού αναμορφωτή και του σωτήρα της Οικουμένης. Και ποτέ δεν σκέφτηκαν να αφήσουν μεγάλο όνομα μέσα στην ιστορία. Κι όμως, με τον δικόν τους κάλαμο, με τη γραφίδα τους, δηλαδή με όσα έγραψαν στα Άγια Ευαγγέλια, αναστάτωσαν όλους τους φιλοσόφους και τους ρήτορες του κόσμου. Αλιέων ο κάλαμος, φιλοσόφων το φρίαγμα και ρητόρων τα ρεύματα διετάραξε. Διότι εκήρυξαν το Ευαγγέλιο του Σταυρού, που για τους ψευτοφιλοσοφούντες είναι σκάνδαλο και μορία. Για τους δήθεν λογικούς φιλοσόφους, ο Σταυρός του Χριστού φαντάζει σαν η μεγαλύτερη ανοησία. Τι το σπουδαίο έκαμαν αυτοί οι φτωχοί και αγράμματοι για να αξιωθούν μιας τόσο μεγάλης τιμής? Πώς έγιναν τόσο μεγάλες προσωπικότητες χωρίς ποτέ να επιδιώξουν ανθρώπινες δόξες? Στο ερώτημα αυτό απαντάει με δύο λέξεις ένα επίσης ωραίο τροπάριο της γιορτής τους. Οι Άγιοι Απόστολοι, λέει, έβαλαν στόχο τους να γίνουν χωρητικά δοχεία του φωτός. Αυτό ήταν το κατόρθωμά τους. Αυτός ήταν ο κόπος τους. Αυτό ήταν το άθλημά τους. Είδαν το φως. Το έβαλαν μέσα τους. Και το κράτησαν. Και αυτό είναι το πιο αξιέπαινο άθλημα. Διότι για να γίνει κάποιος χωρητικό δοχείο του φωτός του Χριστού, χρειάζεται να αδειάσει το εγώ του από την ιδέα ότι τα ξέρει όλα. Να καθαρίσει την καρδιά του από κάθε βρωμιά αμαρτίας και εσχρότητας. Να πάψει να απαιτεί από όλους αγάπες και τιμές. Να ξεκαβαλικέψει το καλάμι, ότι δικαιούται να κρίνει τους πάντες και τα πάντα. Και να αναζητεί παντού και πάντοτε το θέλημα του Θεού, το μόνο Άγιο και Σωτήριο. Σε αυτά τα αθλήματα οι Άγιοι Απόστολοι πήραν άριστα. Πήραν μετάλλιο χρυσό, με το σπαθί τους και με τον ιδρώτα τους. Και όσο αυτοί δεν επεδίωξαν ποτέ ανθρώπινες τιμές, τόσο ο Θεός τους δόξασε. Και χωρίς να το έχουν ποτέ ονειρευτεί, έγιναν οι 12 στήλοι που κρατάνε ολόκληρο το τείχος της Νέας Ιερουσαλήμ, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού. Έγιναν τα ασάλευτα θεμέλια της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Ιερετική και ένας Άγιος με μεγάλη πείρα. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Εισήγηση στην Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μητροπόλεων για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας. Προκόπη Ευβοίας, 3 με 6 Νοεμβρίου 2008. 1. Μία είναι η Καθολική Εκκλησία. Μία με μία πίστη. Μία επειδή έχει μία πίστη. Εμφάνιση νέας πίστης, νέων απόψεων για την πίστη, είναι για την Εκκλησία λωτρίωση. Η ενότητα είναι πνευματική, όχι θεσμική. Και όταν πάβει να υπάρχει ενότητα στην πίστη, η Εκκλησία πάβει να είναι μία. Η συνειδητή διαφοροποίηση στην πίστη φέρνει την ανάγκη για δημιουργία νέας Εκκλησίας. Και επειδή το κακό δεν σταματάει, σήμερα έχουμε μερικές χιλιάδες αιρετικές εκκλησίες. Πώς όμως φύτρωσαν, πώς μας προέκυψαν? 2. Αυθεντική εξήγηση, απάντηση μας δίνει ο Κύριος της Εκκλησίας, ο Χριστός. Λέγει: «Η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει με έναν άνθρωπο που έσπηρε στον αγρό του σπόρο καλό. Όμως, τότε που οι άνθρωποι κοιμούνταν, επήγε ο εχθρός του και έσπηρε ανάμεσα στο σιτάρι ζυζάνια, αγριοβότανα. Και έφυγε και εξαφανίστηκε. Μα όταν τα χορτάρια μεγάλωσαν και έκαμαν καρπό, τότε έγινε αντιληπτό ότι στον αγρό του μαζί με το σιτάρι υπήρχαν και πολλά αγριοβότανα». Επεξηγούμε. Ο αγρός είναι η Εκκλησία. Ο σπόρος είναι η πίστη στον Χριστό, η μία, η ορθή, η παραδοθής από τον Χριστό και στους Αποστόλους. Ζυζάνια αγριοβότανα, σπορά του διαβόλου. Είναι οι ετεροδιδασκαλίες. Σήμερα το βρίσκομαι φυσικό να υπάρχουν πολλές απόψεις, πολλές εκδοχές, πολλές γνώμες, δηλαδή πολλές θρησκείες, πολλές ερμηνείες της πίστης στον Χριστό. Και τις θεωρούμε όλες εξίσου καλές. Μα δεν είναι. Ο Κύριος του Αγρού, ο Χριστός, δεν συμφωνεί. Έχουμε, μας λέει, σπορά δική του, σιτάρι, αλλά και σπορά του εχθρού του, του διαβόλου. 3. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η σπορά του διαβόλου στον αγρό του Χριστού? Η απάντηση η δική μας είναι μία. Και τετραγωνικά για μας λογική. Με μία παρέμβαση δυναμική. Με το ξερίζωμα των ζυζανίων. Όμως ο Κύριος δεν συμφωνεί. Μας λέγει: «Επήγαν οι δούλοι του στον Κύριο του αγρού και του είπαν: Κύριε, δεν έσπηρες καλό σπόρο στον αγρό σου. Διαφορετικά πού βρέθηκαν τα ζυζάνια, τα αγριοβότανα?» Τους απάντησε: «Κάποιος εχθρός μου το έκαμε». Του είπαν οι δούλοι του: «Θέλεις να πάμε να τα βγάλουμε?» Τους είπε: «Όχι, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο, βγάζοντας τα ζυζάνια αγριοβότανα, να ξεριζώσετε μαζί και στάρι. Αφήστε τα να συνυπάρχουν μέχρι την ώρα του θυρισμού. Και όταν θα έρθει ο θερισμός, θα δώσω εντολή στους θεριστές. Μαζέψτε πρώτα τα αγριοβότανα. Κάμετε τα δεμάτια και κάφτε τα. Και συγκομίστε το σιτάρι στην αποθήκη μου». Με άλλα λόγια, ο Χριστός μας λέει: «Προσοχή. Όχι αντιπαλότητες στο όνομά μου. Όχι φανατισμοί. Όχι ανθρωποκεντρικές λύσεις. Χρειάζεται πνευματική θεώρηση. Κατά Χριστόν. Και μη σας πιάνει αγωνία. Στην αποθήκη του Χριστού, στη βασιλεία του, μόνο το σιτάρι θα περάσει». Δηλαδή, τι, πώς. 4. Ας το ειδούμε με οδηγό τον Άγιο Αλέξανδρο, Πατριάρχη Αλεξανδρίας, έναν σοφό και Άγιο πατέρα μας. Έχει πολλά να μας πει. Α. 1. Ο Άγιος Αλέξανδρος έγινε Πατριάρχης στην Αλεξάνδρεια μόλις εκδόθηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων, το 313 μετά Χριστόν, για ανοχή και ελευθερία θρησκευτική στους χριστιανούς. Ενώ όμως εκείνος είχε ρηχτεί στη δουλειά να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για μια εις βάθος καλλιέργεια του ποιμνίου του, ξέσπασε η αίρεση του Αρίου και απείλησε σαν σπινθήρας εν καλάμι να κατακαύσει όλον τον αγρό του Χριστού, προκαλώντας αναστάτωση σε όλη τη ρωμαϊκή οικουμένη. Πώς αντέδρασε στην κατάσταση αυτή ο Άγιος Αλέξανδρος? 2. Όχι δυναμικά. Όχι απαιτώντας ή επιχειρώντας ένα ξερίζωμα των ζυζανίων. Όχι με φανατισμό, αλλά κατά Χριστόν. με τις επιστολές του προς τους απανταχού Ορθόδοξους Επισκόπους και προς τον Αλέξανδρο Κωνσταντινουπόλεως, προσπαθεί να τους πείσει να βλέπουν τους αριανούς αιρετικούς όπως μας διδάσκει στην παραβολή που παραθέσαμε πιο πάνω ο Χριστός. Και όλα όσα θα υπούμε είναι σταχυολογημένα από την υπέροχη επιστολή του προς τον συνώνυμό του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ένας ο Χριστός, ίσο Κύριος, μία η σπορά του, μία η πίστη. Ένας ο αγρός του, μία η καθολική εκκλησία. Η αίρεση τι είναι? Μία κακή προαίρεση, μία δόλια κακή ενέργεια του εχθρού. Δεν είναι του Χριστού σπορά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχει ίση αξία με την ορθή πίστη, με τη σπορά του Χριστού. Δεν είναι του Χριστού. Είναι επιλογή ανθρώπου. Για λόγους δικούς του. Ένα σύστημα φτιαγμένο με κριτήρια ανθρώπινα. Ανθρώπινα, ναι, ανθρώπινα και κάτι χειρότερο. Και όταν βλέπουμε την πρόθεση, προαίρεση να είναι κακή και να συνοδεύεται από ενέργειες κακές, ψάχνουμε για τα κίνητρα. Να ειδούμε αν είναι καλά και άγια, αν είναι κατά Θεόν, αν είναι πνοή του Αγίου Πνεύματος ή μήπως είναι παγίδα του αντικειμένου και κάνει τον άνθρωπο να ελάβνεται από πάθη. Για προβολή, για φιλαργυρία, από πάθη που εχμαλωτίζουν το νου και την καρδιά του ανθρώπου και τον κάνουν να ενεργεί τρελά, σαν ιστριλατούμενος, που σημαίνει να ενεργεί χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του. Να τρέχει όπως τρέχει το βόδι ή το άλογο, όταν το τσιμπήσει η μύγα τσετσέ, που στην αρχαία γλώσσα την έλεγαν ίστρο. 3. Ο Άγιος Αλέξανδρος δεν αρματώνεται εναντίον των αριανών. Απλά τους περιγράφει, κάνοντας ανάλυση της πνευματικής τους κατάστασης, για να φτάσει μέσα από αυτήν στο συμπέρασμα. Αυτοί είναι. Έχουν ξεφύγει από το ήθος που απαιτεί ο Χριστός. Έχουν πάυσει να είναι το σιτάρι. Λοιπόν, μη τους έχετε εμπιστοσύνη. Σε τίποτε. Σαν σπορά του όφεως οι αριανοί, όταν κάνουν την προπαγάνδα τους, παίζουν θέατρο. Δεν μιλάνε ποτέ ίσια. Και έχουν αναγάγει την προσποίηση και την υποκρισία σε πνευματική τους αρχή, σε μέθοδο. Και φυσικά έχουν σε αυτό επιδόσεις. Αυτό δηλώνει ο χαρακτηρισμός του Αγίου, ότι είναι ικανοί υποκρίνεσθε. Το κάνουν χωρίς αναστολές. 4. Και προς αψευδή τεκμηρίωση της παρατήρησής του, θυμίζει στους αποδέκτες της επιστολής ότι οι αριανοί εργάζονται διαγραμμάτων ψευδών. Δηλαδή όχι με τα ιερά γράμματα, όχι με την Αγία Γραφή, αλλά με βιβλία που δεν έχουν κανένα κύρος, με βιβλία δικά τους, με γράμματα, δηλαδή με συγγράμματα δικά τους, που τα διακρίνει ύφος στομιλότερο, στόμα ανοιχτό, λόγος ελευθεριάζων, γεμάτος χυδαιότητες, και παρά αναγιγνώσκοντες, που τα διαβάζουν τις υπ' αυτών απατωμένης, με ειδικά σχόλια, ή να αμετανοήτους ενείς εσφάλισαν κατασκευάζουσιν αυτούς για να κάνουν τους φανατικούς οπαδούς τους. Κάνουν τις συζητήσεις τους ψευδώς κομψευόμενοι, λέγοντας επιτιδευμένα λόγια ωραία, λόγια εντυπωσιακά, λόγια γοητευτικά, λόγια όχι ίσια, όχι ειρηνικά, αλλά πάντοτε με σχήμα ειρήνης και ενώσεως, σκέτο ψέμα, σκέτη απάτη, όπως σήμερα οι μάρτυρες του Ιεχωβά και οι Πεντηκοστιανοί. Προσποιούνται τους τάχα ερευνητές τα ζητήματα της πίστης, ότι ψάχνουν για την αλήθεια επιστημονικά και ότι στην αναζήτησή της λειτουργούν τάχα εκκλησιαστικά συνοδικά και αδιαλείπτως κάνουν συνόδους. Νύκτορτε και μεθυμέραν, έντες κατά του Χριστού και ημών διαβολής ασκούμενοι. Και για να περνάει το σύνθημα στους κουτούς, στις συνάξεις τους ερωτούν. «Σύ τι λες για το θέμα αυτό? Σύ πώς το βλέπεις? Ωραία, έτσι είναι. Έτσι την βρίσκομαι την αλήθεια». Χωρίς να σκέπτονται ότι ενεργώντας έτσι, ενεργούν έξω και χωρίς τη χάρη του Θεού. Αχαρίστος. Παρουσιάζουν συστηματικά πεπλασμένους λόγους, δηλαδή μιλάνε όσο πιο πολύ μπορούν με λογικά επικοδομημένα επιχειρήματα που καταπλήσουν και προκαλούν εντυπώσεις, αλλά και επεκτείνοντας το πεπλασμένο του ήθους τους, επικρύπτουν όποτε και όσο τους συμφέρει τα δικά τους και προσποιούνται φρονήντα της Εκκλησίας για να κάνουν ακόμη πιο καλή εντύπωση. δράση βουτυγμένη στον ανθρωποκεντρισμό και στο ψέμα. Διαδίδουν ψευδώς, αλλά και με μέχρι αηδίας φορτικότητα, ότι έχουν ομοειδεάτες τους με το μέρος τους και επισκόπους, αλλά δεν λένε λέξη για την απέναντι του στάση των ηγετών της Εκκλησίας επισκόπων. Και τα διόν εξώστησαν γράμματα, τις εις βάρος τους συνοδικές αποφάσεις, σιωπή παραδιδόαση. Και δεν κάνουν γι' αυτά ποτέ λόγο. Μόνο φροντίζουν και τους αντιπάλους τους πεπλασμένης λόγης επισκιάζουση, δηλαδή τους παρουσιάζουν σαν πρόσωπα σκοτεινά. Τους ρίχνουν λάσπη με λόγια λαϊκίστικα, με βομολογίες και με αισχρολογίες και άλλα. Τέλος, οι Αριανοί περιέρχονται τις πόλεις και πού δεν τρέχουν, με ένα και μόνο στόχο. Ψάχνουν να αποκτήσουν ή με το πρόσχημα τάχα φιλίας ή στο όνομα της τάχα εν Χριστώ ειρήνης, πάντοτε υποκριτικά, επικοινωνία. Για να μπορούν γράμματα διδώνε και λαμβάνειν. Να κυκλοφορούν τα προπαγανδιστικά τους φυλάδια. Για να προσελκύουν στην αίρεσή τους. Προς το υφαρπάσε, τους αφελείς, που τους ακούνε με χριστιανική απλότητα. Και για καλύτερη επιτυχία κάνουν και ενέργειες ανεπίτρεπτες. Βάζουν στους δρόμους ανόργανα της προπαγάνδας τους νεαρά και όμορφα κορίτσια. Εκφράζουν τις απόψεις τους με λόγια και φράσεις του υπόκοσμου. Κάνουν έτσι την πίστη περίγελο στα πιο ιερά και ευαίσθητα σημεία της. Παραδείγματος χάρη στο πώς γέννησε ο πατήρ τον ιό του. Σε τι βαθμό είναι ο ιός του πατέρα. Και σε τι έκταση επιτρέπεται, αν επιτρέπεται, η προσκύνησή του. Την οποία σμικρύνουν σε απελπιστικό βαθμό. Με αποτέλεσμα να καταντάει η πίστη μας περίγελος των ασεβών και των αθέων. Αναφωνεί ο Άγιος Αλέξανδρος. Διδασκαλία φρένοβλαβής. Επινόηση ανθρώπων που παίζουν με τις Άγιες Γραφές και τις εξευτελίζουν. Και συνεχίζει. Ω, τι θεομίση, τι έπαρση, τι τρέλα, τι θλιβερή κατάσταση καινοδοξίας έχει δέσει μέσα τους. Τι σατανικό το φρόνημά τους και πόσο έπηξε μέσα τους και έγινε μέσα τους πουρί, σκυρόδεμα, τσιμέντο. Ήμι ίσα εφθάσαμεν, που καταντήσαμε. Γράφει ο σύγχρονος του Αγίου Αλεξάνδρου ο Άγιος Ευστάθιος ο Αντιοχίας, 324 έως 332 μετά Χριστόν. Η Τυσαρίου Θυμέλης Μεσοχωρή, αρχιθεατρίνη, αρχιμασχαράδες, το μένα μαρτίαν πεποιηκένε των Χριστών φράζουση, τι ασέβεια, τι βλασφημία, το δε ότι Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλάσσονε αυτό, ούτε εν μνήμη φέρουσιν, ούτε της γλώσσης οργάνης εκφωνούσι. Αυτά ήταν τα πνευματικά κατορθώματα των Αριανών, μια θλιβερή κατάπτωση. Περιγράφοντάς την ένας μεγάλος ερευνητής της, ο Άγγλος θεολόγων Τζον Νιούμαν, κατέληξε στο συμπέρασμα. Ήταν μια αίρεση που δεν στηριζόταν στις Άγιες Γραφές, αλλά στον ορθό λόγο και μάλιστα με τρόπο επιπόλαιο και σοφιστικό. Δηλαδή ήταν ένα τρελό κατασκεύασμα ανθρώπων που έφτιαχναν θρησκεία, όχι ανθρώπων που πίστευαν και ακολουθούσαν θρησκεία. Φωτογραφία των σημερινών αιρετικών και σχισματικών ή τότε. Αυτά εκείνοι, αυτά πάνω κάτω είναι εκείνα που κάνουν όλοι οι αιρετικοί. Β. Εμείς τι κάνουμε, ποιο το χρέος μας, ποια η ευθύνη μας. Και στο σημείο αυτό είναι υπέροχος ο αείμνηστος Πατριάρχης. Μας το τονίζει, μας προφωνεί. 1. Πρώτο χρέος μας είναι η ακριβής έκθεση της ορθής πίστης. Και ο ίδιος το κάνει, με θαυμάσιες παρατηρήσεις και με αληθινά ορθόδοξο ήθος, και καταλήγει με τα γεμάτα ειρήνη λόγια του. Ταύτα διδάσκομεν, ταύτα κηρύττομεν, ταύτα της Εκκλησίας τα αποστολικά δόγματα υπερών και αποθνίσκομεν. Αυτά επίστευαν και εκήρυταν οι Άγιοι Μάρτυρες. Μη συναρπάζεστε, μην αγωνιάτε, μην ανησυχείτε. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μία και ακαθαίρετος μεναΐν. Καν πας ο κόσμος αυτή πολεμήν, βουλεύεται. Νικηφόρος δε αή πάσης της των ετεροδόξων ασεβεστά της Επαναστάσεως. Και σε μία υπέροχη πατρική αποστροφή του λέει: «Προσέχετε, θάρθουν και σε σας και στη δική σας παρικία. Φροντίστε να τους αντιμετωπίσετε ορθόδοξα. Πρώτο χρέος μας είναι η καθαρή ορθόδοξη ομολογία και η αταλάντευτη αιμονή μας σε αυτήν. Υπέτε τους με ειρήνη. Ημείς ούτω πιστεύομεν, ως τη καθολική εκκλησία δοκεί. Και η πίστη σε αυτή πρέπει να μείνει απεριέργαστος, δια το μη χωρίν την λογική φύση της πατρικής θεογονίας το μέγεθος. Ας θυμηθούμε το υπέροχο παράδειγμα του Οσίου Αβάση Σόη. Επήγαν στο κελί του Αριανή και άρχισαν να καταλαλούν κατά των Ορθοδόξων. Ο Αβάση Σόης δεν τους απάντησε, απλά είπε στο μαθητή του: «Φέρε το βιβλίο του Αγίου Αθανασίου και διάβασέ τους το». Και όταν τελείωσε η ανάγνωση τους είπε: «Συμφωνείτε? Όχι? Άντε στο καλό». Και τους απέλησε εν ειρήνη, ήρεμα και ειρηνικά. Αλήθεια, μπορεί ή θα μπορέσει ποτέ η λογική φύση, όσο δύναμη μυαλού και αν διαθέτει, να εισδύσει στο μεγάλο εκείνο μυστήριο και να μας πει πώς γέννησε ο άναρχος πατέρας τον Υιό? Και αν όντως ου φέρει το μυστήριο έρευναν, αλλά πίστη μόνη τούτο κηρύττωμεν, μπορεί να φανταστεί κανείς πιο ντόμπρα και πιο γνήσια διακήρυξη από τα λόγια του Τρισμακάριου Πατριάρχη μας? Ή τι σημάς ευαγγελίζεται, παρό παρελάβετε, ανάθεμα έστω. Καν άγγελος εξ ουρανού είναι, προσποιείται. Αλλά και ή τι σε ετεροδιδασκαλή και μη προσέρχεται τις υγιένους συλλόγεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την κατευσέβιαν διδασκαλία τετίφωτε μηδέν επιστάμενος. Και τους εξορκίζει: «Μη τους δέχεστε, μη τους ακούτε. Πάντα γαρηγόητες ψεύδονται και αλήθειαν ομίλα λύσουσι. Ίσια δε μιλάνε ποτέ». 2. Δεύτερο χρέος μας είναι να το θυμόμαστε εμείς και να το θυμίζουμε στους άλλους, ότι οι Αριανοί για την καλλιέλαιο εκκλησία είναι ξένα και κρυμμένα μοσχεύματα. Και πώς να το κρύψουν αφού δεν έχουν και δεν κάνουν ποτέ καμία αναφορά στο παρελθόν, στην παράδοση, στους αρχαίους, στους Αποστόλους? Δεν το ανέχονται να θεωρηθούν ίσοι με εκείνους και να φορτωθούν τα λάθη τους. Πιστεύουν ότι αυτοί μόνοι κατανόησαν τις Άγιες Γραφές σωστά και βρήκαν το σωστό τους νόημα. Δογμάτων ευρετέ λέγοντες είναι. Λες και έγινε σε αυτούς μια νέα Πεντηκοστή, μια νέα θεϊκή αποκάλυψη. Άτε αυτής μόνης αποκεκάλυφθε λέγοντες. Αυτή η νέα τους αποκάλυψη ήταν μια νέα ερευνητική μέθοδος δική τους, που τους έδινε στόμα να λένε τους πιο αστείους ονειδισμούς, τις πιο αχάριστες παροινίες εναντίον των Ορθοδόξων Πατέρων, χωρίς να κάνουν ποτέ πίσω. Και ου παρετούνται λέγειν, αφού στόχος τους ήταν πάντα η εντύπωση και επιτυχία. Μια τακτική που τους έκαμε να καταντήσουν σε έναν παράξενο πνευματικό αμοραλισμό και σε ηθική και πνευματική καθίζηση, ψυχές παγωμένες, αποσυνδεδεμένες από τη ζώσα πίστη στον Χριστό και από τη ζωή του Χριστού, που τα έβλεπαν όλα λογοκρατικά και εγκεφαλικά και τα ερμήνευαν όπως οι ίδιοι ήθελαν, με τη δική τους κρίση. 3. Τρίτο χρέος μας είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας, να μένουμε σταθεροί, εδραίοι, ακλόνητοι στην ορθόδοξη πνευματική ζωή, που είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της Εκκλησίας του Χριστού και η εγγύηση για μίμηση του Χριστού. Θυμηθείτε, είχαμε έναν παπά. Τον έλεγαν Κόλουθο. Ήταν καλός και άξιος, μα άφησε το σπίτι της ψυχής του αφύλακτο και μπήκαν μέσα ληστές, γαβαονίτες λογισμοί και παλάβωσε από τον πόθο για περισσότερο καμάρι και για πιο πολλά λεφτά. Και επειδή αυτά δεν τα σηκώνει η Εκκλησία, έκαμε σχίσμα για να έχει το ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Και οι Αριανοί τον ζήλεψαν και τα ίδια κάνουν. Έτσι και ο Κόλουθος έγινε αρχέτυπο για κακή άμυλα. Και δυστυχώς και πολλοί άλλοι ρηχοί κληρικοί μας και τότε και σήμερα τον ακολουθούν και ποθούν να πάψουν να είναι της Εκκλησίας, των πνευματικών της νόμων υποχείριοι, και ξεκινάνε φτιάχνοντας την ομαδούλα τους για να εξελιχθούν εις χριστομάχων εργαστήριων που ποδοπατούν το γνήσιο ορθόδοξο ήθος της πτωχίας και της ταπεινώσεως και να καταντήσουν τις συνάξεις τους σπήλαια ληστών, δηλαδή συνάξεις που τρέφουν τα αμαρτωλά πάθη και δημιουργούν θύματα, οπαδούς ικανούς για όλα, χωρίς αναστολές, ως μη θανάτου, εκεί που έπρεπε να μοσχοβολάει η οσμή ζωής εν Χριστώ. Πόσο την έχουμε ανάγκη και σήμερα την παράκληση αυτή, προτροπή και νουθεσία του Αγίου Πατριάρχη μας Αλεξάνδρου. 4. Και καταλήγει ο Άγιος. Ταύτα εκ μέρους ανεχάραξα την επιστολή μου. Ταύτα εκ μέρους ανεχάραξα την επιστολή μου. Το καθέκαστον επακριβίας γράφειν φορτικόν ηγησάμενος. Γι' αυτό κι εγώ, επεξηγεί και επαναλαμβάνει, βλέποντας ότι κυριολεκτικά οι στριλατούνται, αφού μέσα τους ενεργεί ο διάβολος και γι' αυτό δεν ακούνε τίποτε, διανέστησε εμ' αυτόν, δηλώσε ημίν την τούτον απιστίαν. Για να μην αναλάβετε από ψευδείς ευαισθησίες λάθος πρωτοβουλίες, που δεν θα οδηγήσουν πουθενά, αφού αυτοί οι αποσκυρτήσαντες πάσης ευλαβίας πατούσι των της κρίσεως του Θεού φόβων, και άρα δεν του συγκινεί τίποτε. Υπάρχει χειρότερη κατάπτωση για χριστιανό από το να ξεχνάει στη ζωή του την ευλάβεια και να βλέπει όλα τα δικά του καλά? Αν δεν έσφαλαν πνευματικά, αν δεν είχαν τελείως ναυαγίσει πνευματικά, θα το αποτολμούσαν ποτέ να σχίσουν την Εκκλησία του Χριστού, να αποσκιστούν από την Εκκλησία του Χριστού? Ασφαλώς όχι. Τελική παράκληση του Αγίου Αλεξάνδρου. Σας παρακαλώ, αδελφέ, τούτους τους τοσάφτα τολμήσαντας κατά Χριστού και των χριστιανισμών διασύραντας και επιδικαστηρίων επιδικτυάν φιλοτιμούμενους, που ακόμη και στα δικαστήρια επήγαν για αυτοπροβολή τους, για να γίνει ντόρος γύρω από το όνομά τους, και το άρι των μυστήριων της του Χριστού γενέσεως εκνευρίσαντας, αποστράφεται. Ξεχάστε τους, αφήστε τους στην άκρη και σύμψηφοι ημίν γίνεστε. Ακούστε με αν θέλετε. Εξάντλησα προς την κατεύθυνσή τους όλα τα μέσα που είχα στη διάθεσή μου και δεν έκαμα τίποτε. Ένα πιστεύω είναι το λύση φάρμακων μέσα στην κατάσταση που αυτοί έχουν διαμορφώσει και εμείς τη ζούμε. 1. Η συγκατάθεση των συλλειτουργών. Το να σταθείτε κοντά μας, το να έχουμε ψυχική και πνευματική ενότητα. Είναι το μόνο που θα κάνει και τους βλαβέντες από αυτούς να καταλάβουν το λάθος τους. Μόνο η πνευματική μας ενότητα θα τους προβληματίσει, γιατί αυτή τους λείπει. Γράφει ένας σοφός Άγγλος ερευνητής του αριανισμού. Οι αιρετικοί είναι δύο ειδών. Ένα άτομο με λάθος αντίληψη επάνω σε σημεία της πίστης μας, επειδή δεν τα κατανόησε σωστά. Ένας άνθρωπος με θράσος και με αυτοπεποίθηση που ό,τι του έρθει το κάνει ζήτημα και το διδάσκει και σε άλλους. Ο πρώτος είναι άξιος κατανόησης και συμπάθειας και πρέπει να του φερόμαστε με πολύ ευγένεια και καλοσύνη, να τον βοηθήσουμε να σωθεί. Ο άλλος δεν είναι άξιος για καλή μεταχείριση, αφού κάνει το έργο του διαβόλου. Και γι' αυτό, όταν η πλάνη του βρίσκει και κάποια απήχηση σε άλλους, η εκκλησιαστική αρχή πρέπει να τον αντιμετωπίζει σαν ενσαρκωμένο κακό. Αυτόν, όποιος τον μεταχειρίζεται με καλοσύνη και ανοχή, τον βλάπτει, αφού αυτός μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε πολλές ψυχές. Εκδήλωση σε αυτόν ευσπλαχνίας είναι κάτι το εκκλησιαστικά επικίνδυνο και για τον ίδιον μη ωφέλιμο και αφιλάνθρωπο. Αυτά ο Νιούμαν. Όμως το φρόνημα της Εκκλησίας δεν το εκφράζει ο Νιούμαν, αλλά οι ευχές της Εκκλησίας. Και οι ευχές λένε: «Τους πεπλανημένους επανάγαγε και σύναψον τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και τα στον αιρέσεων επαναστάσεις ταχαίως κατάλυσον τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος. Η αίρεση και το σχίσμα είναι δαιμονική σπορά και απαιτεί να την ειδούμε, να την βλέπουμε κατάματα. Ωρεολογίες δεν ωφελούν. Τι είναι, μας το λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Οι αιρετικοί είναι πεπλανημένοι, δηλαδή πρόβατα απολολότα. Χρειάζονται αναζήτηση, όπως ο καλός ποιμήν αναζητεί το πλανηθέν πρόβατο, με αγάπη και με ταπείνωση και με την αγωνία μη στην προσπάθεια αποδοκιμασίας των αιρετικών ζυζανίων ξεριζώνομαι και σύτο, δηλαδή βλάπτομαι και σπρώχνομαι στην απώλεια και ορθοδόξους. Όσιος Εφραίμος Ήρος λέγει: «Ο ταπεινός άνθρωπος δεν γκρινιάζει και δεν έρχεται ποτέ σε αντιλογία με κανέναν, όχι για προσωπικά του θέματα, αλλά ούτε για την πίστη». Ταιριάζουν άραγε με το ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και με την πίστη στον Χριστό ενέργειες που θυμίζουν το μεγάλο ιεροεξεταστή και την ιερά εξέταση?
1: εκτουσία. Το On The Go.

0: Οι προβληματισμοί του γέροντος Ρεγίνου. Γέρον Ρεγίνος. Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μου, ερωτώσε. 1. Είμαι αληθινός χριστιανός ή είμαι ψεύτικος? 2. Τηρώ κατά γράμμα και κατά πνεύμα των θείων νόμων σου? 3. Σ' αγαπώ με όλη μου την ψυχήν και όλη τη διάνοιάν μου, εσένα τον δημιουργόν και σωτήρα μου, ως λέγει ο νόμος σου. 4. Σκέπτομαι και ζω την αιώνιον αγάπην σου. 5. Σε αγαπώ όσο πρέπει. 6. Θα ήθελα να σε έχω στο κέντρο της καρδίας μου, ως ένα γλυκό μελέτημα κάθε ώρα και στιγμή, όπως είχε ο Άγιος Ιερομάρτης Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. 7. Προσεύχομαι με πίστη, με αγάπη, με εμπιστοσύνη. 8. Επροσευχέ μου, εξομολογήσεις μου, η μετάνοιά μου, επράξεις μου, η ζωή μου, είναι αυτέ οποίε πρέπουν. 9. Κοινωνώ τα άχραντα μυστήρια, το Πανάγιον σώμα σου και το τίμιο αίμα σου με πίστη, με προσμονήν, με καθαράν καρδίαν, με αγάπην και φόβον, με μετάνοιαν και ταπείνωσιν. 10. Μελετώ με δίψα και με λαχτάρα των θείων νόμων σου. 11. Ζω και πορεύομαι ως γνήσιος ορθόδοξος χριστιανός. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν, μας λέγεις. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ μου και Θεέ μου, εσύ είσαι το παν. Εσύ με οδηγείς. Εσύ ρυθμίζεις τη ζωή μου. Η αγάπη σου προς εμέ των αμαρτωλών και προς πάντας είναι πηγή ανεξάντλητος. Οφείλομεν όλοι μας και εγώ ιδιαιτέρως να αφιερώνω ολόκληρον τη ζωή μου εισέ τον σωτήραν μου. Εσύ είσαι το φως του κόσμου. Όποιος περιπατεί και ακολουθεί εσένα δεν θα πέσει στο σκότος της ανομίας. Βοήθησόν με και σκέπασόν με με τη Θεία σου χάρη τη Χριστέ μου, ή να γένομαι εις αληθινός πιστός χριστιανός και ουχή ψευδής. Αμήν.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Παρουσία και απουσία. Γέρον Θεόφιλος Παραϊάν. Ένας από τους μεγάλους γεροντάδες των τελευταίων χρόνων είναι και ο Ρουμάνος ιερομόναχος Θεόφιλος. Παρότι τυφλός, θαυμαστός για τις πολλές και μεγάλες του αρετές. Ας ακούσουμε κάτι από τον λόγο του. Εγώ επιμένω σε όλους να πηγαίνουν, αν όχι σε όλες τις ακολουθίες, τουλάχιστον στη Θεία Λειτουργία. Και αν συμβεί κάποιος να μην πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, ούτε που κάθομαι να συνομιλήσω μαζί του. Γιατί δεν έχω να του πω τίποτε. Για παράδειγμα, κάποιος όταν τον ρώτησα τι κάνει την ώρα που θα έπρεπε να βρίσκεται στην εκκλησία, μου απάντησε «Βλέπω τηλεόραση». Και τότε του είπα «Πρόσεξε, αυτό σημαίνει ότι μπροστά σου έχεις την τηλεόραση, ενώ στο Θεό έχεις γυρίσει την πλάτη σου». Άλλαξε λοιπόν. Πήγαινε στην εκκλησία, ώστε να έχεις μπροστά σου το Θεό και πίσω σου στην τηλεόραση. Οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουν απρόσεκτα κάποια πράγματα. Αν ρωτήσεις κάποιον γιατί δεν πηγαίνει στην εκκλησία, σπάνια θα ακούσεις ότι δεν πιστεύει και γι' αυτό δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Στην πραγματικότητα όμως, αυτός είναι ο λόγος που δεν πηγαίνει στην εκκλησία. Δεν πηγαίνει γιατί δεν έχει τόση πίστη όση του χρειάζεται για να πάει στην εκκλησία, δεν έχει τόση πίστη όση χρειάζεται για να παραμείνει στην εκκλησία, δεν έχει τόση πίστη όση χρειάζεται για να παρακολουθεί τις ακολουθίες της εκκλησίας. Δεν είναι δυνατόν να γίνει πρόοδος πνευματική χωρίς έργα της πίστης. Η πίστη αυξάνει με τα έργα της πίστης. Αν οι πιστοί νηστεύουν, τότε και οι λιγότερο πιστοί πρέπει να νηστεύουν, για να έχουν έμπρακτη πίστη που θα τους ενισχύσει στην πίστη. Αν οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία, πρέπει και ο λιγότερο πιστός να πάει, για να έχει έστω μία παρουσία στην εκκλησία. Κάποιος μου είπε, «Πάτερ, μου λέτε να πηγαίνω στην εκκλησία, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες κακές σκέψεις, πόσα μολυσμένα πράγματα κουβαλάω μέσα μου». Ξέρω ότι οι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικοί, αλλά ξέρω και ότι χωρίς να πηγαίνεις εκεί όπου υπάρχει η δωρεά και η χάρη του Θεού, δεν μπορείς να δεχτείς χάρη Θεού. Επομένως, να πηγαίνεις όπως είσαι, όσο και αν οι σκέψεις σου είναι μολυσμένες, όσο και αν είναι κατώτερες, να πηγαίνεις. Διότι μόνον έτσι μπορεί να έλθει ο καιρός που θα καθαρίσει το μυαλό σου και δεν θα έχεις πια τις βρώμικες σκέψεις που έχεις τώρα μέσα σου. Η συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες είναι μία διδασκαλία, είδος σχολείου. Μόνο όταν φίτησα στη θεολογική σχολή διαπίστωσα τι θησαυροί υπάρχουν στις ιερές ακολουθίες.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Για την αγάπη. Άντονι Μπλουμ. Μητροπολίτη Σουρός. 1914-2003. Μερικές φορές φοβούμαστε να ακούσουμε προσεκτικά κάποιο πρόσωπο, διότι το να ακούσει σημαίνει να ανταποκριθείς και όχι μόνο για ένα λεπτό, όσο η καρδιά είναι συγκινημένη και με μια περαστική σκέψη, αλλά για πάντα. Με τον τρόπο που ο Χριστός ανταποκρίθηκε στην ανθρώπινη θλίψη και τη φρίκη της στέρησης του Θεού και έγινε για πάντα άνθρωπος. Δεν σωζόμαστε από το γεγονός ότι αγωνιζόμαστε και πετυχαίνουμε κάποιο είδους αποτέλεσμα. Σωζόμαστε από της ψυχής μας τον πόθο που μας τραβά στο ζωντανό Θεό, από την αγάπη που μας τραβά στον Χριστό. Και όταν ακόμα αποτυγχάνουμε, και αυτό ισχύει και στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ακριβώς όπως και ο Απόστολος Πέτρος, αφού είχε αρνηθεί τον Χριστό, ήταν ικανός να απαντήσει την τριπλή ερώτησή του, μπορούμε να πούμε «Κύριε, εσύ γνωρίζεις τα πάντα, γνωρίζεις την ασθένειά μου, τις εκτροπές, την αβεβαιότητα, την αστάθειά μου, γνωρίζεις όμως και ότι σ' αγαπώ, ότι αυτό είναι το τελευταίο, το βαθύτατο πράγμα μέσα μου». Κανείς δεν μπορεί να αγαπά έναν αόρατο Θεό αν πρώτα δεν μάθει να αγαπά το συγκεκριμένο, ζωντανό, πραγματικό πρόσωπο το οποίο έχει απέναντί του. Πριν λοιπόν θέσουμε το ερώτημα του πώς θα φτάσουμε στο Θεό, ας ρωτήσουμε τους εαυτούς μας ποια είναι η στάση μας απέναντι στον πλησίον μας. Αν η καρδιά μας είναι κρύα, επιφυλακτική και κλεισμένη, αν μας τρομοκρατεί ακόμη και η ιδέα ότι ο πλησίον μας μπορεί να απαιτήσει την καρδιά και τη ζωή μας, δεν υπάρχει κανένας λόγος να επιζητούμε συνάφεια με το Θεό. Θα πρέπει πρώτα να μάθουμε το πώς να αποκτήσουμε μια καρδιά ζεστή, μια καρδιά ζωντανή, μια καρδιά που να ανταποκρίνεται στον πλησίον μας και η καρδιά εκείνη τότε, ανοιγμένη με την καθαρότητά της, θα δει το Θεό. Η αγάπη δεν γνωρίζει όρια. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να πούμε ότι έχουμε αγαπήσει, ότι έχουμε κάνει πράξη την κάθε παρακίνηση της καρδιάς μας, ότι έχουμε αγαπήσει με τρόπο τέλειο, γιατί τέλεια αγάπη ήταν εκείνη με την οποία ο Χριστός αγάπησε τους μαθητές του. Με τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, «Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει, ή να τη στην ψυχήν αυτού θεί υπέρ των φίλων αυτού». Πριν δοκιμάσουμε να ζήσουμε με μόνη βάση την αγάπη, ας κάνουμε μία προσπάθεια, ας δοκιμάσουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο, να μην παραβλέπουμε δηλαδή τις απαιτήσεις του νόμου, τη δικαιοσύνη και την ειλικρίνεια. Όλες τις απαιτήσεις της φύσης όσον αφορά τον τομέα των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Τότε μόνο θα είναι δυνατόν να φτάσουμε σε ένα τέτοιο ανάστημα που έχοντας προχωρήσει πέρα από τον νόμο, θα αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, όλη τη δύναμη και το είναι μας, με τη ζωή και το θάνατό μας. Η αγάπη του Θεού είναι απέραντη και βαθιά και αγκαλιάζει τους πάντες. Αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει στην αγάπη αυτή είναι μια κάποια εσωτερική ιδιότητά της. Ο Θεός μπορεί αγαπώντας να χαίρεται ή αλλιώτικα να πληρώνει το τίμημα της αγάπης του πάνω στο σταυρό. Πρέπει να πάρουμε φωτιά με ολόκληρο το είναι μας, με μυαλό και καρδιά και θέληση και σώμα και να γίνουμε οικαιόμενοι βάτος, την οποία είδε ο Μωυσής να καίγεται ολόκληρη χωρίς να αναλύσκεται. Μόνο αν η ανθρώπινη αγάπη φωτιστεί με το θεϊκό μυστήριο, θα πάψει να καταναλύσκει το υλικό το οποίο την τρέφει. Η θεϊκή αγάπη καίει. Κάνει το κάθε τι μια ζωντανή φλόγα. Δεν τρέφεται όμως με το υλικό της. Καταστρέφει αυτό που δεν μπορεί να ζήσει στην αιωνιότητα. Αυτό που μένει είναι μια καθαρή φλόγα η οποία μεταμορφώνει τον άνθρωπο σε Θεό.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της 5ης.